Πνεύματος παρέχει πνευματικές εγγυήσεις και εμπειρίες που εγγυώνται ακριβώς στη συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας, δεν λείπουν οι απόπειρες ερμηνευτικής προσέγγισης αυτής της διδασκαλίας που βασίζονται σε τοπικές ανά την τότε οικουμένη παραδόσεις ή και σε προσωπικές προσεγγίσεις. Και ναι μεν δεν συνηθίζουμε να μιλάμε ακόμα για αιρέσεις, πάντως εμφανίζονται αρκετές αποκλίσεις. Σε τέτοιες αποκλίσεις προσπαθεί να αμυνθεί το σώμα της Εκκλησίας, κυρίως με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου και μετέπειτα ασφαλώς, του δεύτερου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας. Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι ή χαρισματικοί διδάσκαλοί της αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πόλη μητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό, κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον το Χριστό, ενώνεται με όλον το Χριστό, και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον το Χριστό, και ο άλλος, και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός, και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση με κέντρο τη Ρώμη.

Αυτό σημαίνει σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το 2ο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών, ο επίσκοπος και οι πρεσβύτεροι. Ο επίσκοπος τελεί την ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι στο όνομα του επισκόπου επίσης τελούν την ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι, ένας λειτουργικός βαθμός ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό ως εκπρόσωποι του επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο Συνοδικό Σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας.

Ας πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα, που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές, θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις Σόλ της Πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό, που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ, επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα, παραλείποντας τη λέξη είδωρ, έμεινε η λέξη νεαρόν, και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα υφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λέμε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βίωτη, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεστε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται ηφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το δεύτερο αιώνα. Τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούν. χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνη από ψαλμούς και ορισμένη ύμνη της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητιών, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση, ανάπτυξη δηλαδή και ερμηνεία αυτών που ακούστηκαν. Τέταρτον, ομαδική προσευχή με τη συμμετοχή όλων. Πέμπτον, προσφορά άρτου και ίνου. Έκτον, επίκληση. Η επίκληση γίνεται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο στη θέση του επισκόπου με τη συμμετοχή του λαού που εκφωνεί το αμήν. Και τέλος, θεία κοινωνία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη τρεις φορές, κυρίως όταν περιγράφεται η ουράνια λειτουργία. Στη διδαχή των 12 Αποστόλων, για την οποία μίλησα προηγουμένως, έχουμε περιγραφή της Θείας Ευχαριστίας κατά την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα.

και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη γη ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλεία. Ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική: μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Στο κείμενο αυτό επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συναθροιζόμαστε επί το αυτό, και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό να γινόμαστε ένα. Επίσης στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε από τη διδαχή των 12 Αποστόλων μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Δεν μπορεί το μυστήριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίον επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα», η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. «Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί, και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων», που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι Πράξεις, οι Επιστολές, «ή από τα συγγράμματα των προφητών», δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου, όσο χρειάζεται, μέχρι εν χωρί όσο χρειάζεται. «Ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος», να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία, «παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται», δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας, ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν στο δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. «Έπειτα ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε και ευχάς πέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς

ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επεμφυμεί λέγον το αμήν, και η διάδοσης και η μετάληψης από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται, και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι έχουμε δύο μέρη στη Θεία Λειτουργία. Το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Το διδακτικό περιέχει ύμνους, αναγνώσματα, κήρυγμα. Το μυσταγωγικό περιέχει ύμνους, προσφορά δώρων, επίκληση, κοινωνία.

Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά. Δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός. Το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό. Και αυτό το αμήν το έλεγε εκφώνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθεί το η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων, αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη Βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη Βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας. Ασχολούμαστε με θέματα της Βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας. Όχι όμως τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δύο φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν τρεις φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν τρεις φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρώτου βαπτίσματος αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια,
αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των Φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη νη αισθείο, δεν τρώω. Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορείς να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούργια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούργια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό έδημα του βαπτισματός της.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν πολύ αργά πια, μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν κοιμόταν. Σκέφτονταν. Εκείνη τη νύχτα πλάγιασε αργά, κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μα εμείς δεν θα κάτσουμε να περιγράψουμε την πορεία των σκέψεών του. Εξάλλου δεν είναι καιρός ακόμα να εισχωρήσουμε σε αυτή την ψυχή. Όλα με τη σειρά τους. Μα κι αν επιχειρούσαμε να περιγράψουμε τις σκέψεις του, θα δυσκολευόμασταν πολύ, γιατί αυτές δεν ήταν σκέψεις, μα κάτι πολύ ακαθόριστο και το κυριότερο, πολύ ταραγμένο. Το αισθανόταν και ο ίδιος πως έχασε κάθε ήρμο στους συλλογισμούς του. Τον βασάνιζαν επίσης διάφορες παράξενες και σχεδόν εντελώς αναπάντηχες επιθυμίες. Λόγου χάρη, είχαν περάσει πια τα μεσάνυχτα όταν του ήρθε ξαφνικά η επίμονη και αβάσταχτη επιθυμία να κατέβει κάτω, να ανοίξει την πόρτα, να πάει στην πτέρυγα και να σπάσει στο ξύλο το Σμερνιακόφ. Μα αν το ρωτούσατε γιατί το ήθελε αυτό, δεν θα μπορούσε ούτε και ο ίδιος να σας πει μια αιτία. Εκτός ίσως πως τούτος ο Λακές του είχε γίνει αφόρητος και τον μίσησε τόσο όσο θα μισούσε εκείνον που τον πρόσβαλε με το χειρότερο τρόπο. Από την άλλη μεριά, αυτή τη νύχτα έπιανε αρκετές φορές τον εαυτό του να νιώθει μια ανεξήγητη και ταπεινωτική δειλία που αυτό το αισθανόταν τον έκανε να χάνει ξαφνικά ακόμα και τις σωματικές του δυνάμεις. Το κεφάλι του γύριζε και τον πονούσε. Κάποιο μίσος πίεζε την ψυχή του, σαν πως να ετοιμάζονταν να εκδικηθεί κανέναν. Μισούσε ακόμα και τον Αλιώσα όταν θυμόνταν την κουβέντα τους. Μισούσε που και που και τον εαυτό του τον ίδιο. Για την Κατερίνα Ιβάνοβνα ξέχασε σχεδόν να σκεφτεί και αργότερα απορούσε πολύ γι' αυτό. Και απορούσε γιατί θυμόνταν πολύ καλά πως ακόμα χθες το πρωί, όταν καυχήθηκε τόσο απερίσκεπτα στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνα, πως αύριο θα φύγει για τη Μόσχα, την ίδια εκείνη στιγμή είχε ψιθυρίσει μέσα του: «Βλακίες, λες, βλακίες. Δεν θα πας και ούτε θα σου είναι και τόσο εύκολο να σπάσεις τούτους τους δεσμούς, όπως κοκορεύεσαι τώρα. Κοκορεύεσαι, αλλά δεν θα το κάνεις». Όταν ύστερα από καιρό θυμόνταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εκείνη τη νύχτα, έρχονταν στο μυαλό του και τούτο, πράγμα που του έφερνε μεγάλη συχαμάρα. Σηκώνονταν που και που από το τιβάνι και σιγά σιγά, λες και φοβόνταν τρομερά, λες και κάποιος τον παρακολουθούσε, άνοιγε την πόρτα, έβγαινε στη σάλα και άκουγε τι γίνονταν κάτω, στα κάτω δωμάτια, πως θορυβούσε και περπατούσε πέρα δόθε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Άκουγε για πολλή ώρα, κάπου 5 λεπτά συνέχεια, με κάποια παράξενη περιέργεια, κρατώντας την αναπνοή του και με καρδιοχτύπη. Και φυσικά δεν ήξερε ούτε και ο ίδιος γιατί τα έκανε όλα αυτά και γιατί κρυφάκουγε. Αυτό το φέρσιμο το έλεγε αργότερα σε όλη του τη ζωή συχαμερό, και σε όλη του τη ζωή το θεωρούσε βαθιά μέσα του, στα απόκρυφα της ψυχής του, σαν το πιο ποταπό φέρσιμο της ζωής του. Με τον ίδιο το Φίοντορ Παύλοβιτς ούτε καν τον μισούσε εκείνη τη στιγμή, μονάχα που για κάποιον ανεξήγητο λόγο ένιωθε μια ακατανίκητη περιέργεια. Πώς περπατάει τώρα εκεί κάτω στο δωμάτιό του? Τι να κάνει τώρα, λόγου χάρη, στο δωμάτιό του? Τον φαντάζονταν να πλησιάζει στο παράθυρο και να κοιτάζει μέσα στη νύχτα και ύστερα να σταματάει στη μέση της κάμαρας και να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει, να ακούσει το χτύπημα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε για αυτή τη δουλειά στη σκάλα κάπου 2-3 φορές. Όταν όλα ησύχασαν και ο Φίοντορ Παύλοβιτς πλάγιασε,
Ήταν κάπου 2 η ώρα. Έπεσε και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο κρεβάτι του, με την επιθυμία να κοιμηθεί όσο γίνονταν πιο γρήγορα, γιατί ένιωθε τον εαυτό του τσακισμένο. Έτσι και έγινε. Κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς όνειρα. Μα ξύπνησε νωρίς, κατά τις 7, όταν πια είχε φέξει. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ένιωσε και αυτό τον έκανε να απορρίσει. Ένιωσε μια μεγάλη ευεξία και ενεργητικότητα. Σηκώθηκε γρήγορα και ντύθηκε βιαστικά. Ύστερα έβγαλε τη βαλίτσα του και χωρίς να χάνει καιρό άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματά του. Τα ρούχα του τα είχαν φέρει εχθές από την πλήστρα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε μάλιστα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για την αναπάντηχη αναχώρησή του, γιατί η αναχώρηση ήταν στα αλήθεια αναπάντηχη. Αν και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έλεγε χθες στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, στον Αλιώσα και ύστερα στον Σμερνιακόφ πως αύριο θα φύγει, όταν πλάγιαζε χθες το βράδυ θυμόταν πολύ καλά πως εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονταν καθόλου να φύγει, ή τουλάχιστον καθόλου δεν φαντάζονταν πως μόλις θα σηκωθεί το πρωί η πρώτη του κίνηση θα ήταν να τακτοποιήσει τη βαλίτσα του για να φύγει. Τέλος, η βαλίτσα και ο σάκος ετοιμάστηκαν. Ήταν κάπου 9 η ώρα όταν μπήκε η Μάρθα Ιγνάτιευνα με τη συνηθισμένη καθημερινή της ερώτηση: «Πού επιθυμείτε το τσάι σας?» «Εδώ, ή θα κατεβείτε κάτω?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε. Φαινόταν σχεδόν εύθυμος, αν και οι κινήσεις και τα λόγια του ήταν κάπως ασύνδετα και βιαστικά. Χαιρέτησε εγκάρδια τον πατέρα του. Ζήτησε μάλιστα να μάθει για την υγεία του. Μα πριν εκείνος προφτάσει να του απαντήσει, του ανακοίνωσε πως σε 1 ώρα φεύγει για τη Μόσχα για πάντα και πως τον παρακαλεί να στείλει για τα άλογα. Ο γέρος άκουσε την είδηση χωρίς την παραμικρή έκπληξη και ξέχασε και αυτός ακόμα τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς που απαιτούσαν να λυπηθεί για την αναχώρηση του γιώκα του. Απέναντίας θυμήθηκε μονομιάς μια προσωπική του υπόθεση. «Αχ, τι άνθρωπος είσαι κι εσύ! Δεν μου το έλεγες από χθες. Όμως το ίδιο κάνει. Θα τα κανονίσουμε και τώρα. Κάνε μου μια μεγάλη χάρη να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Πέρασε από την Τσερμασνιά. Δεν έχεις παρά να στρίψεις αριστερά όταν φτάσεις στο σταθμό και από εκεί είναι 12 βέρτσια όλα κι όλα. Με συγχωρείτε, μα δεν μπορώ. Ως τον σιδηρόδρομο είναι 80 βέρτσια και το τρένο φεύγει για τη Μόσχα στις 7 το βράδυ. Μόλις που προφταίνω. Θα πας αύριο, έστω και μεθαύριο, γιατί βιάζεσαι. Σήμερα όμως στρίψε για την Τσερμασνιά. Τι σου κοστίζει να καθησυχάσεις τον πατέρα σου? Αν δεν είχα δουλειές εδώ, θα είχα πεταχτεί εγώ, προπολού και μόνος μου, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία και βιαστική υπόθεση. Όμως δεν μπορώ να λείψω από εδώ, το καταλαβαίνεις? Έχω, βλέπεις, ένα δάσος εκεί πέρα, σε 2 μέρη. Ο Μασλόφ, ο γέρος με το γιο του, οι έμποροι, μου δίνουν μονάχα 8.000 για την ξυλία. Μα πέρυσι κιόλας παρολίγο να βρω αγοραστή με 12.000. Όμως αυτός δεν είναι ντόπιος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι ντόπιοι δεν έχουν πού αλλού να δώσουν το πράγμα. Και λοιπόν κουμαντάρουν οι Μασλόφ. Θες δε θες, πρέπει να πουλήσεις στην τιμή που σου δίνουν. Και ούτε που τολμάει κανένας από τους ντόπιους να δώσει καλύτερη τιμή. Οι Μασλόφ, βλέπεις, έχουν κατοσταριές τις 1.000 τα ρούβλια. Το λοιπόν, ο παπάς μου έγραφε την περασμένη Πέμπτη πως έφτασε εκεί πέρα ο Γκρότσκιν. Ένας εμποράκος, το ξέρω. Μα το σπουδαίο είναι πως δεν βαστάει από τα μέρη μας. Θα πει λοιπόν πως δεν φοβάται τους Μασλόφ.
γιατί δεν είναι ντόπιος. 11.000, λέει, θα δώσει για το δάσος. Το ακούς? Και θα μείνει εδώ. Έτσι γράφει ο παπάς. Μονάχα για μια βδομάδα ακόμα. Αν πήγαινες λοιπόν εσύ και τα συμφώναγες μαζί του. Γράψε στον παπά και εκείνος θα το κανονίσει. Δεν ξέρει από τέτοιες δουλειές. Αυτός ο γέρος δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα. Είναι χρυσός άνθρωπος, δεν λέω. Μπορώ να του εμπιστευτώ και τούτη τη στιγμή ακόμα 20.000 χωρίς απόδειξη. Όμως δεν κόβει το μάτι του και ένα μωρό μπορεί να του τη φέρει. Και είναι ωστόσο μορφωμένος άνθρωπος. Αυτός ο Γκρόσκιν σου δίνει την εντύπωση μουζίκου. Φοράει ένα μπλε σουρτούκο χωρίς μανίκια, μονάχα που από χαρακτήρα είναι άτιμος. Εδώ είναι ίσα ίσα η συμφορά μας. Όλο ψέματα, λέει. Μερικές φορές σου ξεφουρνίζει τόσα ψέματα που μένεις με το στόμα ανοιχτό και δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τα είπε όλα αυτά. Πρόπερση σκαρφίστηκε πως πέθανε η γυναίκα του και πως ξαναπαντρεύτηκε. Και όμως φαντάσου, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ποτέ δεν πέθανε η γυναίκα του. Ζει και τώρα ακόμα και τον δέρνει μια φορά κάθε 3 μήνες. Και τώρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε τούτο. Ψέματα, λέει, ή αλήθεια πως θέλει να αγοράσει και πως θα δώσει 11.000. Μα κι εγώ δεν κάνω τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Και μένα δεν κόβει το μάτι μου. Το ξέρεις καλά. Στάσου λοιπόν, μη βιάζεσαι. Θα τα καταφέρεις, γιατί εγώ θα σου πω όλα τα χούγια του. Του Γκόρσκιν δηλαδή. Εγώ ταραβερίζομαι από καιρό τώρα μαζί του. Πρέπει να κοιτάς όλη την ώρα το γενάκι του. Έχει ένα κοκκινοπό, αραιό, βρώμικο γενάκι. Όταν το γενάκι του τρέμει και αυτός μιλάει θυμωμένα, θα πει πως όλα πάνε καλά. Θέλει να τελειώνει με τη δουλειά. Μα αν χαϊδεύει το γενάκι με το αριστερό του χέρι και σιγογελάει, θα πει πως θέλει να σου τη σκάσει. Κάνει ζαβολιές, κατάλαβες. Στα μάτια ποτέ μην το κοιτάζεις. Από τα μάτια του τίποτα δεν θα καταλάβεις. Είναι πάντα τους σαν θολό νερό. Κοίταζε το γενάκι του. Θα σου γράψω ένα σημείωμα και εσύ θα του το δώσεις. Τον λένε Γκόρσκιν. Μα το όνομά του δεν είναι αυτό. Είναι Λιαγκάβι, δηλαδή κυνηγόσκυλο. Όμως εσύ μην του λες πως είναι Λιαγκάβι, γιατί θα πειραχτεί. Όταν συμφωνήσεις μαζί του και δεις πως όλα πάνε καλά, να μου γράψεις αμέσως. Μονάχα αυτό να μου γράψεις. Δεν λέει ψέματα. Να επιμένεις στις 11. Ένα χιλιάρικο μπορείς να του κάνεις κόντο. Παραπάνω όχι. Σκέψου, 8 και 11, 3.000 διαφορά. Αυτές τις 3.000 λες και τις βρήκα στο δρόμο. Άκουσε εκεί. Ύστερα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις αγοραστή. Και τα λεφτά μου χρειάζονται πώς και τι. Όταν με ειδοποιήσεις πως μιλάει σοβαρά, θα κλέψω όπως λίγες ώρες από εδώ και θα πεταχτώ να τελειώσω τη δουλειά. Μα τώρα, γιατί να πάω εκεί πέρα, μια και όλα αυτά μπορεί να είναι μονάχα φαντασίες του παπά? Λοιπόν, θα πας ή όχι?

Δεν έχω καιρό. Απαλλάξτε με από αυτό. Α, κάνε μια χάρη στον πατέρα σου. Θα σε ευγνωμονώ. Κανένας σας δεν έχει καρδιά. Να τι λέω εγώ. Τι σου κοστίζει αν χάσεις μια ή δύο μέρες? Πού πας τώρα? Στη Βενετία. Δεν θα γκρεμιστεί δα και η Βενετία σου σε δύο μέρες? Θα έστελνα τον Αλιώσα. Μα τι καταλαβαίνει ο Αλιώσα από αυτές τις δουλειές? Σε στέλνω εσένα μόνο και μόνο γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Μήπως δεν το βλέπω τάχα? Δεν πουλάς βέβαια ξυλία, μα είσαι ανοιχτομάτης. Εδώ χρειάζεται μονάχα να δεις. Μιλάει σοβαρά ή όχι? Και σου το ξαναλέω, θα κοιτάς το γεννάκι και αν κουνιέται θα πει πως μιλάει σοβαρά. Ώστε μονάχος σας με σπρώχνετε σε αυτήν την καταραμένη την τσερμασνιά, αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με ένα μοχθηρό χαμόγελο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν παρατήρησε ή έκανε πως δεν παρατήρησε τη μοχθηρία, μα το χαμόγελο το εκμεταλλεύτηκε. «Θα πας λοιπόν? Θα πας? Τώρα αμέσως θα σου γράψω το σημείωμα. Περίμενε». «Α, δεν ξέρω αν θα πάω. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσω να πάω. Θα το αποφασίσω στο δρόμο». «Γιατί στο δρόμο? Αποφάσισε το τώρα, καλέ μου. Αποφάσισε το. Άμα τα κανονίσεις, γράψε μου δύο αράδες. Δώστες στον παπά και εκείνος θα μου τη στείλει στο λεπτό. Ύστερα, δεν σε κρατάω πια. Τράβα, άιντε, τράβα στη Βενετιά σου. Ο παπάς θα σε στείλει πίσω ως το σταθμό της Βολόβια με τα δικά του άλογα». Ο Φιόντορ Παύλοβιτς ήταν ενθουσιασμένος. Έγραψε το σημείωμα, έστειλε για τα άλογα, τον κέρασε κονιάκ με μεζέδες. Όταν ο γέρος ήταν χαρούμενος, άρχιζε πάντα τις διαχύσεις. Μα τώρα φαίνονταν σαν να συγκρατιόταν. Για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, λόγου χάρη, δεν είπε λέξη. Όσο για το χωρισμό, δεν συγκινήθηκε καθόλου. Σχεδόν δεν έβρισκε τι να πει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το παρατήρησε αυτό. «Με βαρέθηκε. Με βαρέθηκε, καθώς φαίνεται», σκέφτηκε. Μονάχα όταν τον αποχαιρετούσε πια στο κατόφλι, έδειξε διάθεση για φιλήματα. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βιάστηκε να του δώσει το χέρι για να αποφύγει τους ασπασμούς. Ο γέρος το κατάλαβε αμέσως και συγκρατήθηκε. «Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός μαζί σου», έλεγε και ξανάλεγε, καθώς στέκονταν στο κατόφλι. «Θα έρθεις καμιά φορά να με ξαναδείς, ε? Όσο ζω τουλάχιστον». «Ψέματα. Να'ρθεις, να'ρθεις. Θα χαρώ πολύ. Ε, ο Χριστός μαζί σου». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο αμάξι. «Γεια σου, Ιβάν. Μη με κακολογείς και πολύ», φώναξε για τελευταία φορά ο πατέρας. Είχαν βγει να τον αποχαιρετήσουν όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού. Η Μάρθα, ο Σμερνιακόφ και ο Γρηγόρης. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έδωσε σε όλους από 10 ρούβλια. Όταν πια είχε κάτσει στο αμάξι, ο Σμερνιακόφ έτρεξε να του διορθώσει το χαλί. «Βλέπεις, στην τσερμασνιά πάω», είπε ξαφνικά, δίχως να το θέλει, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Του ξέφυγε, όπως και χθες, με κάποιο μάλιστα μικρό νευρικό γέλιο. Αυτό το θυμόταν για πολύ καιρό αργότερα. Σωστά το λένε λοιπόν, πως με έναν έξυπνο άνθρωπο και η κουβέντα έχει ενδιαφέρον, απάντησε σταθερά ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Το αμάξι ξεκίνησε. Σε λίγο τα άλογα κάλπαζαν. Ο ταξιδιώτης ένιωθε μια θολούρα στην ψυχή του, μα κοίταζε αχόρταγα τριγύρω του
τα χωράφια, τους λόφους, τα δέντρα, ένα κοπάδι αγριόχινες που πετούσαν ψηλά στον καθάριο ουρανό. Και ξαφνικά ένιωσε τόσο καλά. Δοκίμασε να πάει να πιάσει κουβέντα με τον αμαξά, και κάτι που απάντησε ο μουζίκος τον έκανε να ενδιαφερθεί πολύ. Μα ύστερα από λίγο κατάλαβε πως όλα μπήκαν από το ένα αυτί του και βγήκαν από το άλλο, και πως αυτός, για να λέει την αλήθεια, ούτε κατάλαβε καν τι του απάντησε ο μουζίκος. Σώπασε. Καλά ήταν κι έτσι. Ο αέρας καθαρός, φρέσκος, δροσερός. Ο ουρανός ασυνέφιαστος. Από το μυαλό του πέρασαν για μια στιγμή οι μορφές του Αλιώσα και της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Μα αυτός χαμογέλασε γλυκά. Φύσηξε πάνω στις αγαπημένες εικόνες και αυτές πέταξαν μακριά. «Είχαμε καιρό να τους σκεφτούμε και αυτούς», είπε μέσα του. Φτάσανε γρήγορα ως τον πρώτο σταθμό. Αλλάξανε άλογα και πήραν τον δρόμο για την Βαλόβια. Γιατί έχει ενδιαφέρον να κουβεντιάζει κανείς με έναν έξυπνο άνθρωπο? Τι ήθελε να πει με αυτό? Σκέφτηκε ξαφνικά και η ανάσα του κόπηκε. «Κι εγώ γιατί του ανέφερα πως πάω στην Τσερμανσνιά?» Φτάσανε καλπάζοντας στη Βαλόβια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε και τον τριγύρισαν αμέσως οι αμαξάδες, προτείνοντάς του να τον πάνε με ελεύθερα άλογα στην Τσερμασνιά. 12 βέρτσια από το Γκαρόδρομο. Είπε σε έναν να ζέψει. Είχε μπει κιόλας στο σπιτάκι του σταθμάρχη. Κοίταξε γύρω, έριξε ένα βλέμμα στη γυναίκα του σταθμάρχη, μα ξαφνικά ξαναβγήκε στο χαγιάτι. «Δεν πάω στην Τσερμασνιά. Τι λέτε, παιδιά, θα προφτάσω το τρένο των 7. Θα φτάσουμε ίσα ίσα στην ώρα. Να ζέψουμε?» «Ζέψε και γρήγορα. Μήπως θα πάει κανένας από σας αύριο στην πολιτεία?» «Πώς δεν θα πάει?» «Ναι, να, ο Μήτρη, αυτός θα πάει.» «Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, Μήτρη? Παίρνω από τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, και πες του πως δεν πήγα τελικά στην Τσερμασνιά. Μπορείς να το κάνεις?» «Γιατί να μην περάσω?» «Θα περάσω. Το Φίοντορ Παύλοβιτς είναι καιρός πια που τον ξέρω. Πάρε και του τα δω, να πιεις κανά τσάι, γιατί εκείνος ίσως να μη σου δώκει τίποτα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και γέλασε εύθυμα. «Καλά το λέτε. Δεν θα μου δώσει τίποτα», γέλασε ο Μήτρη. «Ευχαριστώ, αφεντικό, ευχαριστώ. Θα πάω, το δίχως άλλο.» Στις 7 το βράδυ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο τρένο της Μόσχας. Ας πάνε να χαθούν όλα τα περασμένα. Τελείωσα για πάντα με τον κόσμο του παρελθόντος. Δεν θέλω να τον ξέρω, ούτε και να ακούσω τίποτα γι' αυτόν. Θα πάω σε έναν καινούριο κόσμο, σε καινούρια μέρη, και θα ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Μα αντί να ενθουσιαστεί, η ψυχή του σκυθρόπιασε ξαφνικά. Σκυθρόπιασε τόσο πολύ και η καρδιά του ήταν τόσο λυπημένη όσο ποτέ άλλοτε. Όλη τη νύχτα σκεφτόταν. Το βαγόνι πετούσε και μονάχα τα χαράματα όταν έμπαινε πια στη Μόσχα, σαν να συνήλθε. «Είμαι ένας ελεϊνός», ψιθύρισε μέσα του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, αφού ξεπροβόδισε το γιώκα του, έμεινε πολύ ευχαριστημένος. 2 ολάκερες ώρες ένιωθε σχεδόν ευτυχισμένο τον εαυτό του και έπινε κονιάκ. Μα ξάφνου έγινε στο σπίτι κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους, που έκανε και το Φίοντορ Παύλοβιτς άνω κάτω. Ο Σμερνιακόφ θέλησε να κατέβει στο υπόγειο και έπεσε από το πάνω σκαλοπάτι.
πάλι καλά που εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στην αυλή η Μάρθα. Η Μάρθα τον άκουσε και φώναξε. Το πέσιμο δεν το δε, μα άκουσε την κραυγή. Μια κραυγή ιδιαίτερη, παράξενη, όμως γνωστή πια από καιρό. Την κραυγή του επιληπτικού όταν τον πιάνει κρίση. Τον έπιασε τάχα η κρίση τη στιγμή που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και γι' αυτό κατρακύλησε κάτω. Ή μήπως έπεσε πρώτα και από αυτό του ήρθε η κρίση. Αυτό θα μπορούσε να το καταλάβει κανείς. Τον βρήκανε πάντως μέσα στο υπόγειο να τρέμει και να χτυπιέται με αφρούς στο στόμα. Στην αρχή νόμισαν πως θα άσπασε κανένα χέρι ή πόδι και θα τσακίστηκε. Όμως τον φύλαξε ο Θεός, όπως είπε η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Τίποτα δεν έπαθε, μονάχα που ήταν δύσκολο να τον πάρουν και να τον βγάλουν από το υπόγειο. Μα φώναξαν τους γείτονες να τους βοηθήσουν και όπως όπως τον ανέβασαν. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς βρίσκονταν εκεί πέρα σε όλη τούτη την ιστορία. Βοήθησε και ο ίδιος και ήταν φανερό πως κατατρόμαξε και σχεδόν τα είχε χαμένα. Όμως ο άρρωστος δεν συνέρχονταν. Οι σπασμοί του πάβανε για λίγο, μα τον ξαναπιάνανε πάλι. Όλοι λοιπόν είπαν πως θα γίνει εκείνο που έγινε και πέρυσι, όταν έπεσε από τη σοφίτα. Θυμήθηκαν πως τότε του βάζανε πάγο στο κεφάλι. Πάγος βρέθηκε ακόμα και στο υπόγειο και η Μάρθα Ιγνάτιευνα καταπιάστηκε με τούτη τη δουλειά. Κατά το βράδυ ο Φίοντορ Παύλοβιτς έστειλε να φωνάξουν το γιατρό, το γιατρό Χερτζεστούπε, που ήρθε αμέσως. Αφού εξέτασε προσεκτικά τον άρρωστο, ήταν ο πιο προσεκτικός γιατρός όλης της περιφέρειας, ένας αξιοσέβαστος γεροντάκος. Έβγαλε το συμπέρασμα πως η κρίση δεν είναι από τις συνηθισμένες, πως μπορεί να καταστεί επικίνδυνος και πως προς το παρόν αυτός, ο Χερτζενστούπε, δεν τα καταλαβαίνει όλα ακόμα, μα πως αύριο το πρωί, αν δεν φέρουν αποτέλεσμα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, θα πάρει την απόφαση να μεταχειριστεί άλλα. Τον άρρωστο τον ξαπλώσανε στην πτέρυγα, σε ένα δωμάτιο δίπλα στην κάμαρα όπου μένανε ο Γρηγόρης και η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Ύστερα όλη η μέρα του Φίοντορ Παύλοβιτς πέρασε στραβά και ανάποδα. Το φαΐ το μαγείρεψε η Μάρθα και η σούπα, αν τη σύγκρινε κανείς με εκείνη που φτιάχνε ο Σμερνιακόφ, ήταν σαν απονέρια. Και η κότα έγινε τόσο ξεροψημένη που ούτε να τη μασίσει δεν μπορούσε κανείς. Στα πικρά μα και δίκαια παράπονα του αφεντικού της, η Μάρθα Ιγνάτιευνα απαντούσε πως η κότα ήταν και από μόνη της πολύ γέρικη και πως αυτή δεν σπούδασε ποτέ της μάγειρας. Το βράδυ παρουσιάστηκε κι άλλο βάσανο. Είπαν στο Φίοντορ Παύλοβιτς πως ο Γρηγόρης, που ήταν αδιάθετος από προχθές, κρεβατώθηκε για καλά. Πιάστηκε η μέση του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το τσάι του όσο μπορούσε νωρίτερα και κλειδώθηκε μονάχος του στο σπίτι. Περίμενε τώρα με τρομερή αγωνία. Και τούτο γιατί εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν σίγουρος πως θα έρθει η Κρούσεκνα. Ο Σμερνιακόφ τουλάχιστον τον βεβαίωσε νωρίς ακόμα το πρωί πως τώρα υποσχέθηκε πια να έρθει. Η καρδιά του αδιόρθωτου γεροντάκου χτυπούσε με αγωνία. Περπατούσε μέσα στα άδεια δωμάτια και αφουγκραζόταν. Έπρεπε να προσέχει πολύ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μπορεί να την παραφύλαγε κάπου εκεί κοντά, ώστε μόλις εκείνη θα χτυπούσε στο παράθυρο, ο Σμερνιακόφ βεβαίωσε προχθές ακόμα το Φίοντορ Παύλοβιτς πως της είπε πού και πώς να χτυπήσει. Έπρεπε να ανοίξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα την πόρτα και να μην καθυστερήσει ούτε δευτερόλεπτο, για να μην φοβηθεί τίποτα, Θεός φυλάξει, και ξαναφύγει. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε πολλές σκοτούρες.
Μα ποτέ ως τώρα η καρδιά του δεν κολυμπούσε σε μια τέτοια γλυκιά ελπίδα. Γιατί μπορούσε στα σίγουρα σχεδόν να πει κανείς πως τούτη πια τη φορά θα έρχονταν οπωσδήποτε.

Όταν ο Αλιώσα μπήκε με ταραγμένη και πονεμένη καρδιά στο κελί του Στάρετς, σταμάτησε σχεδόν κατάπληκτος. Αντί να δει έναν έτοιμο θάνατο, έναν άρρωστο που είχε χάσει πια τις αισθήσεις του, όπως φοβόταν πως θα βρει τον Στάρετς, τον είδε καθισμένο στην πολυθρόνα του. Το πρόσωπό του, αν και ήταν ρουφηγμένο από την εξάντληση, φαίνονταν ζωηρό και εύθυμο. Οι επισκέπτες του τον είχαν τριγυρίσει και αυτός κουβέντιαζε μαζί τους ήσυχα και ήρεμα. Για να λέμε την αλήθεια, μόλις ένα τέταρτο πριν από τον ερχομό του Αλιώσα, είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. Οι επισκέπτες είχαν μαζευτεί από νωρίτερα στο κελί του και περιμένανε να ξυπνήσει. Και τούτο γιατί ο πατέρας Παΐσιος τους είχε διαβεβαιώσει ρητά πως ο δάσκαλος θα σηκωθεί δίχως άλλο για να κουβεντιάσει ακόμα μια φορά με τους αγαπημένους του, όπως το είπε ο ίδιος και το υποσχέθηκε από το πρωί. Αυτή την υπόσχεση, μα και κάθε λέξη του έτοιμο θάνατου Στάρετς, ο πατέρας Παΐσιος την πίστευε ακράδαντα, τόσο που κι αν ακόμα τον έβλεπε να έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του και αν ακόμα έβλεπε πως δεν αναπνέει πια, έχοντας την υπόσχεσή του πως θα σηκωθεί άλλη μια φορά και θα τον αποχαιρετήσει, αυτός θα αρνιόνταν να παραδεχτεί και το θάνατο ακόμα, περιμένοντας πάντα πως ο έτοιμο θάνατος θα συνέλθει και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Το πρωί ο Στάρετς Ζωσιμάς του είχε πει θετικά όταν πήγαινε να κοιμηθεί: «Δεν θα πεθάνω πριν κορέσω την επιθυμία μου να συνομιλήσω μαζί σας, πολύ αγαπημένη μου, πριν κοιτάξω τις αγαπητές σας μορφές και σας ανοίξω για μια ακόμα φορά την καρδιά μου». Σε αυτή τη συνομιλία, που ίσως να ήταν και η τελευταία, μαζεύτηκαν οι πιο πιστοί και οι πιο παλιοί του φίλοι. Ήταν 4, οι ιερομόναχοι Πάτερ Ιωσήφ και Πάτερ Παΐσιος, ο ηγούμενος της Κήτης Πάτερ Μιχαήλ, όχι πολύ γέρος ακόμα, όχι και τόσο σοφός, από ασήμαντο σώι, μα με πνεύμα σταθερό, με πίστη ακλόνητη και απλή, με ύφος τραχή, μα με καρδιά γεμάτη τρυφερότητα, αν και την έκρυβε τούτη την τρυφερότητά του, λες και την τρεπόταν. Ο τέταρτος ήταν ένας πολύ γέρος, καλόκαρδος καλόγερος, που βαστούσε από φτωχότατους χωριάτες. Ο αδερφός άνθυμος, σχεδόν αγράμματος, ήσυχος και σιωπηλός. Σπάνια κουβέντιαζε. Ήταν ο πιο ταπεινός μέσα στους ταπεινούς και είχε ύφος ανθρώπου που είχε τρομάξει μια για πάντα με κάτι μεγάλο και φοβερό, κάτι που δεν μπορούσε να σηκώσει το μυαλό του. Αυτόν τον αδιάκοπα σκιαγμένο άνθρωπο ο πάτερ Ζωσιμάς τον αγαπούσε πολύ και σε όλη του τη ζωή του φέρονταν με εξαιρετικό σεβασμό. Και όμως, με αυτόν θα είχε μιλήσει ίσως λιγότερο από κάθε άλλον, αν και είχε οδηπορήσει μαζί του πολλά χρόνια σε όλη την Άγια Ρωσία.

δόκιμος Πορφύριος έμεινε όρθιος. Μόλις χώρεσαν και κάτσανε στις καρέκλες που φέρανε από το άλλο δωμάτιο και τις βάλανε γύρω από την πολυθρόνα του Στάρετς, άρχισε πια να σκοτεινιάζει. Το δωμάτιο φωτίζονταν από τα καντήλια και τα κεριά που καίγανε μπροστά στα εικονίσματα. Βλέποντας πως ο Αλιώσα που μόλις είχε μπει τα είχε χάσει και σταμάτησε στην πόρτα, ο Στάρετς του χαμογέλασε χαρούμενα και του άπλωσε το χέρι. «Καλώς το ήσυχό μου, το αγαπημένο μου, καλώς το μου, το ήξερα πως θα έρθεις». Ο Αλιώσα τον πλησίασε, υποκλήθηκε μπροστά του ως το πάτωμα και άρχισε να κλαίει. Κάτι σπάραζε στην καρδιά του, η ψυχή του τρεμούλιαζε και του έρχονταν να ξεσπάσει σε αναφιλητά. «Τι κάνεις εκεί? Έχεις καιρό ακόμα να με κλάψεις», χαμογέλασε ο Στάρετς και έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Αλιώσα. «Δε βλέπεις που κάθομαι και κουβεντιάζω? Ίσως να ζήσω κι άλλα 20 χρόνια, όπως μου ευχήθηκε χθες εκείνη η καλή, η αγαθή πανομερίτησα με το κοριτσάκι της, τη Λισαβέτα, στην αγκαλιά. Μνήσθητη κύριε της μητρός και της κόρης Λισαβέτας», έκανε το σταυρό του. «Πορφύριε, πήγε στη δωρεά της εκεί που σου είπα». Είχε θυμηθεί τα χθεσινά 60 καπίκια που του έφερε εκείνη η εύθυμη προσκυνήτρια, για να τα δώσει σε εκείνη που είναι η πιο φτωχή, πιο φτωχή από μένα. Έτσι μου είπε. «Αυτές οι ελεημοσύνες είναι επιτήμια που τα βάζει κανείς για έναν οποιονδήποτε λόγο στον εαυτό του, και πρέπει τούτα τα λεφτά να τα κερδίσει με το μόχθο του». Ο Στάρετς είχε στείλει τον Πορφύριο το βράδυ κιόλας σε μια φτωχή χείρα με παιδιά που της είχε καεί το σπίτι της και αναγκάζονταν να ζητιανεύει. Ο Πορφύριος βιάστηκε να τον ησυχάσει και να πει πως όλα γίνανε και πως της τα έδωσε σύμφωνα με την εντολή του, εκ μέρους κάποιας άγνωστης ευεργέτριας. «Σήκω καλέ μου», εξακολούθησε να λέει ο Στάρετς τον Αλιώσα. «Άσε με να σε κοιτάξω. Πήγες στους δικούς σου? Είδες τον αδερφό σου?» Του Αλιώσα του φάνηκε παράξενο που ρωτάει τόσο επίμονα για έναν μονάχα αδερφό του. «Μα για ποιο λόγο? Ώστε γι' αυτόν ίσως τον αδερφό να τον έστειλες και χθες και σήμερα?» «Είδα τον έναν από τους αδερφούς μου», απάντησε ο Αλιώσα. «Λέω για εκείνον που ήταν χθες εδώ, το μεγαλύτερο που υποκλήθηκα μπροστά του. Αυτόν μονάχα χθες τον είδα. Σήμερα με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να τον βρω», είπε ο Αλιώσα. «Βιάσου να τον βρεις. Αύριο πάλι να πας και να βιαστείς. Όλα να τα παρατηρήσεις και να βιαστείς. Ίσως να προφτάσεις και να αποτρέψεις τίποτα τρομερό. Χτες υποκλήθηκα μπροστά στο μεγάλο πόνο που τον περιμένει». Σώπασε ξαφνικά και σαν πως κάτι να σκεφτόνταν. Τα λόγια του ήταν παράξενα. Ο πάτερ Ιωσήφ που είχε παρασταθεί χτες στην εδαφιαία υπόκληση του Στάρετς άλλαξε ένα βλέμμα με τον πατέρα Παΐσιο. Ο Αλιώσα δε βάσταξε. «Πατέρα και δάσκαλέ μου», πρόφερε εξαιρετικά ταραγμένος, «τα λόγια σας είναι πολύ σκοτεινά. Τι πόνος είναι αυτός που τον περιμένει? Πείτε μου». «Μην είσαι περίεργος. Χτες μου φάνηκε πως είδα κάτι φοβερό. Λες και το βλέμμα του καθρέφτησε όλη του τη μοίρα. Είχε ένα τέτοιο βλέμμα που... τόσο που... η καρδιά μου έφρυξε για μια στιγμή, γιατί ένιωσα τι προετοιμάζει αυτός ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Μία ή δύο φορές στη ζωή μου είδα την ίδια έκφραση σε πρόσωπα άλλων, που σαν πως να εκφράζανε το πεπρωμένο
εκείνο των ανθρώπων.

και αλίμονο, το πεπρωμένο τους συνετελέσθη. Σε έστειλα κοντά του. Γι' αυτό σου είπα να πας, Αλεξέη, γιατί νόμιζα πως η αδερφική σου παρουσία θα τον βοηθούσε. Μα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όλη μας η μοίρα από αυτόν εξαρτάται. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Να το θυμάσαι αυτό. Ευλόγησα νοερά πολλές φορές στη ζωή μου τη μορφή σου, Αλεξέη. Μάθε το, πρόφερε ο Στάρετς με ένα ήρεμο χαμόγελο. Για σένα σκέφτομαι τούτο. Θα φύγεις από αυτούς τους τοίχους, μα θα παραμείνεις στον κόσμο καλόγερος. Θα έχεις πολλούς εχθρούς, μα και αυτοί ακόμα θα σε αγαπήσουν. Η ζωή θα σου φέρει πολλές δυστυχίες, μα με αυτές ίσα ίσα θα γίνεις ευτυχισμένος και θα ευλογήσεις τη ζωή και θα αναγκάσεις και τους άλλους να την ευλογήσουν. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Να τι είσαι, πατέρες και αδερφοί μου, είπε χαμογελώντας με καλοσύνη. Ποτέ ως τώρα δεν είπα, ούτε και σε αυτόν τον ίδιο, για ποιο λόγο μου ήταν τόσο αγαπητή η μορφή αυτού του νέου. Τώρα μονάχα θα το πω. Η μορφή του ήταν για μένα κάτι σαν ανάμνηση και σαν προφητεία. Στις πρώτες μέρες της ζωής μου, όταν ακόμα ήμουν παιδί, είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που πέθανε. Πέθανε πολύ νέος, μπροστά στα μάτια μου, μόλις 17 χρονών. Και αργότερα, στο διάβα της ζωής μου, πίστηκα σιγά σιγά πως εκείνος ο αδερφός μου στάθηκε κατά κάποιον τρόπο μια υπόδειξη της θείας πρόνοιας. Γιατί αν δεν εμφανίζονταν στη ζωή μου, αν δεν είχε υπάρξει καθόλου, ποτέ ίσως δεν θα είχα γίνει μοναχός και δεν θα είχα ακολουθήσει αυτήν την άξια οδό. Εκείνη η πρώτη παρουσία έγινε στα παιδικά μου χρόνια. Και να που τώρα, στο τέρμα της πορείας μου, ξαναφάνηκε σαν μία επανάληψή της. Το θαυμαστό είναι, πατέρες και δάσκαλοί μου, που ο Αλεξέη δεν του μοιάζει και τόσο στο πρόσωπο, μα έχει τόσες ψυχικές ομοιότητες που πολλές φορές νόμιζα πως είχα μπροστά μου εκείνον τον ίδιο νέο, τον αδερφό μου, πως ήρθε στο τέλος της πορείας μου να με ξαναβρει με τρόπο μυστηριακό, για κάποια υπόμνηση και εμβράδυνση, τόσο που παραξενευόμουν κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου και με την παράξενη ετούτη ιδέα μου. «Τ' ακούς, Πορφύριε?» γύρισε και είπε στον δόκιμο που τον υπηρετούσε. «Πολλές φορές είδα στο πρόσωπό σου κάτι σαν πίκρα, επειδή αγαπώ πιο πολύ από σένα τον Αλεξέη. Τώρα το ξέρεις το γιατί. Μα και σένα σ' αγαπώ. Μάθε το. Και πολλές φορές θλιβόμουν για την πίκρα σου. Τώρα, αγαπητοί μου επισκέπτες, θα ήθελα να μιλήσω σε σας για αυτόν τον νέο, τον αδερφό μου. Γιατί σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε πολύτιμότερη παρουσία από τη δική του, πιο προφητική και πιο συγκινητική. Η καρδιά μου είναι γεμάτη τρυφερότητα και ατενίζω τούτη τη στιγμή όλη τη ζωή μου, λες και τη ζω πάλι απαρχής. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω πως από τούτη την τελευταία συνομιλία του Στάρετς με εκείνους που τον επισκέπτονταν την τελευταία μέρα της ζωής του, διασώθηκε ένα μέρος γραφτό. Την έγραψε ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ λίγο ύστερα από το θάνατο του Στάρετς, για να του μείνει
σαν ενθύμιο. Μα ήταν τάχα μονάχα εκείνη η τελευταία του ομιλία? Ή μήπως σε αυτό του το σημείωμα παρενέβαλε και άλλες κουβέντες με τον δασκαλό του? Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως όλη αυτή η ομιλία του Στάρετς που είναι γραμμένη στις σημειώσεις ξετυλίγεται χωρίς διακοπές, σαν να διηγήθηκε όλη του τη ζωή στους φίλους του, ενώ χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα μάλιστα και με τα κατοπινά λόγια των ιδίων, τα πράγματα γίνανε κάπως διαφορετικά. Και τούτο γιατί η συνομιλία ήταν γενική εκείνο το βράδυ και αν και οι επισκέπτες πολύ λίγο τον διέκοπταν, μιλούσαν πάντως και αυτοί, παρεμβαίνοντας στη συνομιλία, ίσως μάλιστα να διηγήθηκαν και αυτοί κάτι. Ύστερα η διήγηση δεν μπορούσε να μην είχε καμιά διακοπή, γιατί ο Στάρετς λαχάνιαζε πότε πότε, έχανε τη φωνή του και μάλιστα ξαπλώνονταν στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί, χωρίς να κοιμηθεί όμως. Και οι επισκέπτες του μένανε στις θέσεις τους. Μία ή δύο φορές η κουβέντα διακόπηκε και διάβασαν κομμάτια από το Ευαγγέλιο. Διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως κανένας τους δεν περίμενε πως ο Στάρετς θα πεθάνει την ίδια εκείνη νύχτα. Και τούτο γιατί το τελευταίο εκείνο βράδυ της ζωής του, ύστερα από τον βαθύ ύπνο της μέρας, φάνηκε σαν να είχε πάρει καινούργιες δυνάμεις που τον συγκρατούσαν σε όλη τη μεγάλη εκείνη κουβέντα με τους φίλους του. Αυτό ήταν η τελευταία αναλαμπή, που κράτησε όμως πολύ λίγο, γιατί η ζωή του κόπηκε απότομα. Όμως γι' αυτά αργότερα. Τώρα θα ήθελα μονάχα να κάνω γνωστό πως προτίμησα να μην εξιστορήσω τις λεπτομέρειες εκείνης της συνομιλίας και να περιοριστώ στη διήγηση του Στάρετς, σύμφωνα με το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Θα είναι πιο σύντομο έτσι και πιο ξεκούραστο. Αν και ξαναλέω, ο Αλιώσα πήρε πολλά πράγματα και από τις προηγούμενες κουβέντες του με το Στάρετς και τα πρόσθεσε εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Η ζωή του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Μετερείς αυτή ο Γερμανός μετεριαλιστής φιλόσοφος Φόιερμπαχ νόμισε ότι έβαλε τέλος σε όλες τις ιδεαλιστικές θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Στην πραγματικότητα διατύπωνε δίχως να το ξέρει την πιο θρησκευτική αντίληψη που υπάρχει για τον άνθρωπο, γιατί πολύ πριν από τον Φόιερμπαχ ο ίδιος ορισμός για τον άνθρωπο είχε δοθεί από τη Βίβλο. Στη βιβλική διήγηση της δημιουργίας ο άνθρωπος παρουσιάζεται πρώτα απ' όλα σαν ένα όν που πεινάει και όλος ο κόσμος είναι η τροφή του. Αμέσως ύστερα από την οδηγία που αφήνει στους ανθρώπους να πληθύνονται και να κατακυριεύσουν τη γη, ο Θεός, σύμφωνα με το συγγραφέα του πρώτου κεφαλαίου της Γένησης, τους παραγγέλνει να φάνε από τη γη. «Ιδού, δέδοκα ημίν πάντα χόρτων σπόριμων και παν ξύλων, ό έχει εν εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου, ημίν έστε εις βρόσιν». Ο άνθρωπος πρέπει να φάει για να ζήσει. Πρέπει να βάλει τον κόσμο μέσα στο κορμί του και να τον μετασχηματίσει σε άνθρωπο, σε σάρκα και σε αίμα. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει και ολόκληρος ο κόσμος παρουσιάζεται για τον άνθρωπο σαν ένα τραπέζι από ένα γενικό συμπόσιο. Και η εικόνα αυτή του συμποσίου παραμένει σε ολόκληρη τη Βίβλο η κεντρική εικόνα της ζωής. Είναι η εικόνα της ζωής στην πρωταρχή της, η εικόνα της ζωής στο τέλος της και στην πλήρωσή της. «Ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου». Αρχίζω με αυτό το φαινομενικά δευτερότερο θέμα της τροφής, δευτερότερο από τη σκοπιά των μεγάλων θρησκευτικών προβλημάτων του καιρού μας, γιατί αποκλειστικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι να απαντήσει αν ακόμα γίνεται στο ερώτημα. Για ποια ζωή μιλάμε, ποια ζωή κηρύχνουμε, ανακηρύχνουμε και αναγγέλλουμε όταν οι χριστιανοί ομολογούμε πως ο Χριστός θανατώθηκε για να ζήσει ο κόσμος, ποια ζωή είναι ταυτόχρονα και πρόθεση και αρχή και σκοπός της χριστιανικής αποστολής. Οι τρεχάμενες απαντήσεις ακολουθούν δύο γενικά σχήματα. Υπάρχουν ανάμεσά μας εκείνοι για τους οποίους η ζωή, όταν την συζητάνε από τη θρησκευτική άποψη, σημαίνει θρησκευτική ζωή. Και η θρησκευτική αυτή ζωή αποτελεί μονάχη της ένα κόσμο που υπάρχει ξεχωριστά από τον κοσμικό κόσμο και τη ζωή του. Είναι ο κόσμος της πνευματικότητας που φαίνεται να αποκτάει στις μέρες μας όλο και περισσότερη δημοτικότητα. Ακόμα και οι προθήκες των βιβλιοπωλείων στα αεροδρόμια είναι γεμάτες με ανθολογίες από μυστικά συγγράμματα. Ένας από τους τίτλους που πρόσεξα ήταν «Βασικός μυστικισμός» ή «Στοιχεία μυστικισμού». Χαμένος και σαστισμένος μέσα στο θόρυβο, τη βιασύνη και τις απογοητεύσεις της ζωής, ο άνθρωπος εύκολα αποδέχεται την πρόσκληση να μπει μέσα στο άδειτο της ψυχής του και να ανακαλύψει εκεί μια άλλη ζωή, να απολαύσει ένα πνευματικό συμπόσιο γεμάτο άφθονη πνευματική τροφή. Η πνευματική αυτή τροφή θα τον βοηθήσει. Θα τον βοηθήσει να αποκαταστήσει τη γαλήνη του νου του, να υπομείνει την άλλη, την κοσμική ζωή, να αποδεχθεί τις πικρίες της, να ζήσει μια ατόφια και πιο ευλαβητική ζωή, να χαμογελάει με έναν τρόπο βαθιά θρησκευτικό. Και έτσι, αποστολή σημαίνει στην περίπτωση τούτη να προσετερίζεται ανθρώπους στην πνευματική αυτή ζωή, να τους κάνεις θρησκευτικούς ανθρώπους. Μέσα στο γενικό του το σχήμα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από σημασίες και ακόμα από θεολογίες, αρχίζοντας από τη λαϊκή αναγέννηση ως το ενδιαφέρον των γραμματισμένων για τις αποκρυφικές μυστικές διδασκαλίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η θρησκευτική ζωή κάνει την κοσμική, τη ζωή του φαγητού και του πιωτού, δίχως βάση, τη στερεί κάθε νόημα πραγματικό. Την κάνει έναν γύμνασμα ευσέβειας και υπομονής. Και όσο πιο πνευματικό είναι το θρησκευτικό συμπόσιο, τόσο πιο κοσμικές
και οι λυκές γίνονται οι φωτεινές επιγραφές με τα τρώτε και τα πίνετε που διαβάζουμε στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Υπάρχουν όμως και αυτοί για τους οποίους η διαβεβαίωση πως ο Χριστός θυσιάστηκε για να ζήσει ο κόσμος ή υπέρ της του κόσμου ζωής φαίνεται φυσικό να σημαίνει για να ζήσει καλύτερα ο κόσμος ή υπέρ της καλύτερης του κόσμου ζωής. Η οπαδή της δράσης είναι το αντίβαρο των πνευματικών. Βέβαια σήμερα βρισκόμαστε μακριά από την απλή αισιοδοξία και εφορία του κοινωνικού Ευαγγελίου. Όλα τα επακόλουθα του υπαρξισμού με τις αγωνίες του, της νεοορθοδοξίας, με την απεσιόδοξη και ρεαλιστική άποψη της ιστορίας, τα έχουμε αφομοιώσει και τους έχουμε δώσει την ανάλογη προσοχή. Η θεμελιακή όμως πίστη πως ο χριστιανισμός είναι πρώτα απ' όλα δράση, έχει μείνει ατόφια και απόκτησε πραγματικά καινούρια δύναμη. Από την άποψη αυτή ο χριστιανισμός φανερά έχασε τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να ξανακερδιθεί. Η χριστιανική αποστολή συνεπόμενα πρέπει να προλάβει τη ζωή του που παραστράτησε. Τον άνθρωπο που τρώει και που πίνει τον παίρνουμε ολότελα στα σοβαρά, σχεδόν πολύ στα σοβαρά. Αποτελεί ουσιαστικά το αποκλειστικό αντικείμενο της χριστιανικής δράσης και ολοένα μας καλούν να μετανιώσουμε για τον υπερβολικό καιρό που ξοδέψαμε στη θεωρία και στη λατρεία, στη σιωπή και στη λειτουργία, για το ότι δεν απασχοληθήκαμε αρκετά με το κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, φιλετικά και όλα τα άλλα προβλήματα της πραγματικής ζωής. Δίπλα στα βιβλία για το μυστικισμό και την πνευματικότητα έχουμε βιβλία για τη θρησκεία και ζωή. Κι όμως το βασικό ερώτημα μένει αναπάντητο. Ποια είναι αυτή η ζωή που πρέπει να κερδίσουμε για τον Χριστό και να την κάνουμε χριστιανική? Ποιος είναι με άλλα λόγια ο τελικός σκοπός όλης αυτής της πράξης και της δράσης? Ας υποθέσουμε πως φτάσαμε τον ένα τουλάχιστον από τους πρακτικούς αυτούς στόχους. Ας υποθέσουμε πως κερδίσαμε και τι με αυτό. Το ερώτημα φαίνεται απλοϊκό. Κανένας όμως δεν μπορεί πραγματικά να δρά και να πράττει δίχως να γνωρίζει όχι μόνο το νόημα της δράσης αλλά και το νόημα της ίδιας της ζωής στο όνομα της οποίας δρά. Τρώμε και πίνουμε, αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη ώστε να είμαστε ζωντανοί, να έχουμε την πληρότητα της ζωής. Αλλά τι είναι αυτή η ζωή? Ποια είναι η ζωή της ζωής? Ποιο είναι το περιεχόμενο της αιώνιας ζωής? Σε κάποιο τελειωτικό σημείο, σε κάποια τελευταία ανάλυση, αναπόφευκτα ανακαλύπτουμε πως η δράση καθ' αυτή και από μοναχή της δεν έχει νόημα. Όταν όλες οι επιτροπές συμπληρώσουν το έργο τους, όταν μοιράσουμε όλα τα χαρτιά με τις οδηγίες και πετύχουμε όλους τους πρακτικούς στόχους, πρέπει να ακολουθήσει μία τέλεια χαρά. Χαρά για ποιο πράγμα? Αν δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα, θα παραμένει πάντα η ίδια διχοτόμηση ανάμεσα θρησκεία και ζωή που αναφέραμε σχετικά με την πνευματική λύση. Είτε πνευματοποιούμε τη ζωή μας, είτε κοσμικοποιούμε τη θρησκεία μας, είτε καλούμε ανθρώπους σε πνευματικό συμπόσιο ή απλά και μόνο ανταμώνουμε μαζί τους σε κοσμικό συμπόσιο την πραγματική ζωή του κόσμου για την οποία υπόθηκε πως ο Θεός έδωσε το μονογενή του. Δεν μπορούμε έτσι να την συλλάβουμε θρησκευτικά και απομένει απελπιστικά μακριά μας.

Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Τι όμως τρώει και γιατί? Τα ερωτήματα αυτά φαίνονται απλοϊκά και άσχετα όχι μόνο στον Φόιερμπαχ, φαίνονταν ακόμα πιο άσχετα στους θρησκευτικούς αντιπάλους του. Σε τούτους, όπως και σε εκείνον, το φαγητό ήταν μια υλική λειτουργία και το μόνο σημαντικό ερώτημα ήταν αν επιπρόσθετα ο άνθρωπος κάτεχε ένα πνευματικό επικοδόμημα. Η θρησκεία είπε ναι. Ο Φόιερμπαχ είπε όχι. Όμως και οι δύο απαντήσεις δόθηκαν μέσα στην ίδια θεμελιακή αντίθεση του πνευματικού απέναντι στο υλικό. Το πνευματικό σε αντίθεση με το υλικό, το ιερό σε αντίθεση με το βέβυλο, το υπερφυσικό σε αντίθεση με το φυσικό. Αυτά στάθηκαν για αιώνες τα μόνο παραδεχτά, τα μόνο κατανοητά καλούπια ή κατηγορίες της θρησκευτικής σκέψης και εμπειρίας. Και ο Φόιερμπαχ, με όλον τον ματεριαλισμό του, στάθηκε πραγματικά ένας φυσικός κληρονόμος του χριστιανικού ιδεαλισμού και της χριστιανικής πνευματικότητας. Είδαμε πως η βίβλος αρχίζει και αυτή με τον άνθρωπον ως ένα όν που πεινάει, με τον άνθρωπο που είναι αυτό που τρώει. Η προοπτική ωστόσο είναι ολότελα διαφορετική, γιατί πουθενά στη βίβλο δεν βρίσκουμε τις διχοτομήσεις που αποτελούν για μας το αυτονόητο πλαίσιο κάθε πλησιάσματος προς τη θρησκεία. Στη βίβλο, την τροφή που ο άνθρωπος τρώει, τον κόσμο που πρέπει να τον μοιράζεται για να ζήσει, του τον παρέχει ο Θεός και του παρέχεται ως κοινωνία με το Θεό. Ο κόσμος ως τροφή του ανθρώπου δεν είναι κάτι υλικό και περιορισμένο στις υλικές λειτουργίες. Επομένως, διαφορετικό και αντίθετο από τις ιδιάζουσες πνευματικές λειτουργίες με τις οποίες ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό. Όλα όσα υπάρχουν είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όλα υπάρχουν για να γνωρίσουν το Θεό στον άνθρωπο, για να κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κοινωνία με το Θεό. Η θεϊκή αγάπη δημιουργεί την τροφή και τη ζωή για τον άνθρωπο. Ο Θεός ευλογάει όλα όσα δημιουργεί και στη βιβλική γλώσσα τούτο σημαίνει πως όλη τη δημιουργία την κάνει το σημείο και το μέσο της παρουσίας και της σοφίας του, της αγάπης και της αποκάλυψής του. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που πεινάει. Πεινάει όμως για Θεό. Πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για Εκείνον. Βέβαια, δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος ένα όν που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζούνε τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από Εκείνον. Μονάχα αυτός αποκρίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργήθηκαν τα ζώα για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός τα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο, για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία του ως δώρου του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Το όνομα ενός πράγματος, με άλλα λόγια, είναι η ευλογία που κάνουμε στο Θεό για το πράγμα αυτό και μέσα στο πράγμα αυτό. Και στη βίβλο να ευλογήσεις το Θεό δεν είναι μια θρησκευτική ή μια τελετουργική πράξη,
αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την έβδομη μέρα, και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν, ώστε η μόνη φυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτό τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογεί με τη σειρά του τον Θεό, να τον ευχαριστεί, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει, και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πράγματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογεί το Θεό, να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή. Δηλαδή, ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα των κόσμων από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό. Και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία των κόσμων, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του, τη ζωή που δέχεται από τον κόσμο, τη μεταμορφώνει σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία. Ο κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα, και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπόρεσαν να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή, το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω, έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή. Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, ο καρπός του ενός αυτού δέντρου. Οποιαδήποτε άλλη σημασία και αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μία τροφή που η βρώση της έμενε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο, και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα, και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτό σκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά, ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα, καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μία άκρη ως την άλλη, από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίες απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστηριακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος, επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει,
γιατί η θρησκεία αυτή δέχτηκε να περιορίσει το Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο τον κόσμο από το Θεό.

Η φυσική εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με το Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό, και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει, η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει, εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξαρτάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από το Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική της σημασία. Λησμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεννήσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού μέσα στο Θεό ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεννήσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ως αυτοσκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία. Χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Τα πράγματα θεωρημένα απλά και μόνο ως πράγματα καθ' αυτά αυτοκαταστρέφονται, επειδή μονάχα μέσα στο Θεό αποκτούν την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας κοινωνεί με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνεί με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν πτώμα. Τα γάρα ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθε και αυτός ο ίδιος και το ψωμί πάρθηκαν, ότι γη και εις γην απελεύσει. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή, έχασε τη ζωή της ζωής, έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει το ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του παραδείσου αυτό έγινε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα, και ο Αδάμ όταν άφησε τον παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μία ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής υμνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον παράδεισο κλαίγοντας. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Είναι η εικόνα του ανθρώπου. Εδώ μπορούμε για λίγο να διακόψουμε το θέμα αυτό της τροφής. Αρχίσαμε με αυτό για να απαλλάξουμε τους όρους μυστηριακός και ευχαριστιακός από τους συνειρμούς που απόκτησαν μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της τεχνικής θεολογίας, όπου τους χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια του φυσικού σε αντίθεση με το υπερφυσικό και του ιερού σε αντίθεση με το βέβυλο, μέσα στην ίδια αντίθεση ανάμεσα στη θρησκεία και στη ζωή, που αφήνει τη ζωή τελικά δίχως λύτρωση και θρησκευτικά δίχως νόημα.
Σύμφωνα με την άποψή μας όμως, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι πρωταρχικά πως ο άνθρωπος παράκουσε το Θεό. Το αμάρτημα είναι πως έπαψε να πεινάει για εκείνον και μόνο για εκείνον. Έπαψε να βλέπει τη ζωή του ολάκυρη εξαρτημένη από έναν κόσμο που ήταν ολάκυρος ένα μυστήριο της κοινωνίας με το Θεό. Το αμάρτημα δεν στάθηκε πως ο άνθρωπος παραμέλησε τα θρησκευτικά καθήκοντά του. Το αμάρτημα στάθηκε πως ο άνθρωπος στοχάστηκε το Θεό σύμφωνα με την άποψη της θρησκείας, δηλαδή το Θεό σε αντίθεση με τη ζωή. Η μόνη πραγματική πτώση του ανθρώπου είναι η μη ευχαριστιακή ζωή του μέσα σε ένα μη ευχαριστιακό κόσμο. Η πτώση δεν είναι πως προτίμησε τον κόσμο από το Θεό, πως διατάραξε την ισορροπία ανάμεσα στα πνευματικά και στα υλικά πράγματα, αλλά πως έκανε τον κόσμο υλικών, ενώ έπρεπε να τον μετασχηματίσει σε ζωή εν Θεό, να τον γεμίσει νόημα και πνεύμα.

Το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι πως ο Θεός δεν παράτησε τον άνθρωπο στην εξορία του, στενεμένο από την ταραχή της νοσταλγίας. Δημιούργησε τον άνθρωπο με την καρδιά του για εκείνον και ο άνθρωπος πάλεψε ελεύθερος να δώσει απόκριση στην μυστηριακή πείνα που κουβαλούσε μέσα του. Στη φάση αυτή, του ριζικά ανεκπλήρωτου για τον άνθρωπο, ο Θεός ενέργησε αποφασιστικά. Στα σκοτεινά, όπου ο εξόριστος ψηλαφούσε να βρει τον παράδεισο, εκείνος έστειλε φως. Και το έκανε αυτό όχι σαν μια σωσίβια επιχείρηση για να ανακτήσει το χαμένον άνθρωπο. Το έκανε μάλλον για να συμπληρώσει αυτό που εκείνος καταπιάστηκε από την αρχή. Ο Θεός ενέργησε με τρόπο που ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει πραγματικά ποιος ήταν και κατά πού τον οδηγούσε η πείνα του. Το φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλεμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ειδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά και με τον Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μια πρόγευση της άρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες. Πιστεύουμε ακόμα εμείς πως ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε κάθε ζητητή της αληθείας. Η Σίμον Γουέιλ είπε πως με όση γρηγοράδα και να μακραίνει κανένας από τον Χριστό, αν πηγαίνει προς εκείνο που θεωρεί για αληθινό, στην πραγματικότητα πηγαίνει ολόησια στην αγκαλιά του Χριστού. Πολλές αλήθειες για τον Χριστό αποκαλύφθηκαν ακόμα μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της θρησκείας και τούτο μπορεί να αποδειχθεί για τον χριστιανό αν κανένας αναφερθεί στον αληθινό κανόνα του Χριστού. Στις μεγάλες θρησκείες που χάρισαν μορφή στις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο Θεός παίζει με μια ορχήστρα που απέχει πολύ από το σωστό τόνο, αλλά που συχνά μας έδωσε θαυμαστή και πλούσια μουσική. Χριστιανισμός, ωστόσο, σημαίνει στο βάθος το τέλος κάθε θρησκείας. Στην ευαγγελική ιστορία της Σαμαρείτισσας, στο πηγάδι ο Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό. «Κύριε», λέει σε εκείνον η γυναίκα, «θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσολύμης εστί ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Ο Ιησούς της λέει «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιερουσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί, αλλά έρχεται ώρα και είναι στην ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο Πατήρ τιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Του έκανε ένα ερώτημα για τη λατρεία και ο Χριστός αποκρίθηκε αλλάζοντας ολόκληρη την προτροπή του ζητήματος. Πραγματικά, σε κανένα μέρος της Καινής Διαθήκης δεν παρουσιάζεται ο χριστιανισμός ως λατρεία ή ως θρησκεία. Η θρησκεία χρειάζεται εκεί όπου υπάρχει ένα τείχος διαχωριστικό ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Μα ο Χριστός, που είναι και Θεός και άνθρωπος, γκρέμισε το τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ο Χριστός εγκαινίασε μια νέα ζωή και όχι μια νέα θρησκεία. Αυτή η ανεξαρτησία της πρώτης εκκλησίας από τη θρησκεία, με τη συνηθισμένη κατά παράδοση σημασία αυτής της λέξης, είναι που οδήγησε τους ειδωλολάτρες να κατηγορήσουν τους χριστιανούς για αθεϊσμό. Οι χριστιανοί δεν νοιάζονταν διόλου για ιερή γεωγραφία και οι ναοί και η λατρεία τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να γίνουν παραδεχτά από τις γενιές τις θρεμένες με την επισημότητα των μυστηριακών τελετών.
δεν υπήρχε ιδιότυπο θρησκευτικό ενδιαφέρον για τα μέρη εκείνα όπου έζησε ο Χριστός. Δεν υπήρχαν προσκυνήματα. Η παλιά θρησκεία είχε χιλιάδες ιερούς τόπους και ναούς. Για τους χριστιανούς όλα αυτά ήταν περασμένα ξεχασμένα. Δεν υπήρχε ανάγκη για ναούς χτισμένους από λιθάρια. Το σώμα του Χριστού, η ίδια η Εκκλησία, ο νέος λαός, ο συναθρισμένος γύρω από εκείνον, ήταν ο μόνος πραγματικός ναός. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Η ίδια η Εκκλησία ήταν η νέα και η ουράνια Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού φυσικά στάθηκε το αδιαφιλανίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον, όσο προπάντων ήξεραν πως εκείνος βρισκόταν μαζί τους. Και σε εκείνον βρισκόταν το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήταν η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να την συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει. Η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι πραγματεία συστηματικής θεολογίας. Δεν πρόκειται εδώ να ερευνήσουμε όλες τις απόψεις και τα επακόλουθα αυτής της απόκρισης. Δεν έχουμε την αξίωση να προσθέσουμε τίποτα στο μικρό του το χώρο, στη σοφία της συναθρισμένη μέσα σε αναρρύθμιτους τόμους από θεολογίες και δογματικές. Ο σκοπός μας είναι ταπεινός. Είναι να θυμίσουμε στους αναγνώστες πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της, αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Και είναι να δείξουμε τη σημασία που έχει αυτό για την αποστολή μας στον κόσμο. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο που συνδέει με το λόγο την αποστολή και όχι το μυστήριο. Έχει ακόμα συνηθίσει να θεωρεί το μυστήριο ως ένα ουσιαστικό, μα ωστόσο με σαφήνεια καθορισμένο κομμάτι ή θεσμό ή πράξη της Εκκλησίας και που περιέχεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά όχι να θεωρεί την ίδια την Εκκλησία ως το μυστήριο της παρουσίας. Και τελικά ενδιαφέρεται πρωταρχικά για ορισμένα πολύ μορφικά ζητήματα σχετικά με τα μυστήρια, τον αριθμό, την εγκυρότητα, το θεσμό τους και άλλα. Σκοπός μας είναι να δείξουμε πως υπάρχει και πως πάντα υπήρξε μια διαφορετική προοπτική, ένα διαφορετικό πλησίασμα του μυστηρίου και πως το πλησίασμα αυτό μπορεί να έχει σταυρική σημασία ακριβώς για ολόκληρο το φλέγον ζήτημα της αποστολής, για τη χριστιανική μαρτυρία μας στον κόσμο. Γιατί το βασικό ερώτημα είναι: τι ως πράγματος είμαστε μάρτυρες, τι πράγματος

πιθανή ή δυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για το πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας. Επομένως, τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφοροι προς την αποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος. Οι Ορθόδοξοι μπορεί πάρα πολύ συχνά να μην κατάφεραν να δούνε τα πράγματα επακόλουθα της μυστηριακότητάς τους, όμως η θεμελιακή σημασία της μυστηριακότητας αυτής δεν είναι βέβαια φυγή μέσα σε μία άχρονη πνευματικότητα μακριά από το βαρετό κόσμο της δράσης. Αυτή την αληθινή σημασία θα θέλαμε να φανερώσουμε και να μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας. Όμορφες εκκλησίες με ολονύχτιες αγρυπνίες, εικόνες και λιτανίες, λειτουργία που χρειάζεται για να την τελέσουμε κατά πώς πρέπει, όχι λιγότερα από 27 βαριά λειτουργικά βιβλία. Αυτά όλα φαίνεται να έρχονται σε αντίφαση με όσα είπαμε παραπάνω για τον χριστιανισμό. Όμως, έρχονται πραγματικά σε αντίφαση? Και αν όχι, ποια είναι η σημασία όλων αυτών μέσα στον πραγματικό κόσμο όπου ζούμε, στον κόσμο που για να ζήσει ο Θεός έδωσε τον Υιόν Του? Ευχαριστία. Ο κόσμος τούτος δεν δέχτηκε τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν η τέλεια έκφραση της ζωής όπως τη θέλησε ο Θεός. Η αποσπασματική ζωή του κόσμου είχε συμμαζευτεί μέσα στη ζωή του. Ο Χριστός ήταν ο χτύπος της καρδιάς του κόσμου και ο κόσμος τον θανάτωσε. Όμως, με αυτό το φωνικό πέθανε ο ίδιος ο κόσμος. Έχασε την τελευταία του ευκαιρία να γίνει ο παράδεισος που ο Θεός τον προώρησε για να γίνει. Μπορούμε να χτίζουμε ολοένα νέους και καλύτερους ουρανοξύστες. Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθρωπινότερη κοινωνία που να μας αποτρέψει ακόμα και από το να εξολοθρεύσουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά την ώρα που ο Χριστός, η αληθινή ζωή του κόσμου, διώχτηκε από τον κόσμο, την ώρα εκείνη σήμανε η αρχή του τέλους. Το διώξιμο αυτό είχε κάτι τελειωτικό. Εκείνος σταυρώθηκε για πάντα. Όπως είπε ο Πασκάλ, ο Χριστός βρίσκεται σε αγωνία ως το τέλος του κόσμου. Συχνά ο χριστιανισμός φαίνεται μολοτούτο να κηρύχνει πως αν οι άνθρωποι δοκιμάσουν, βάζοντας τα δυνατά τους, να ζήσουν τη χριστιανική ζωή, η σταύρωση μπορεί με κάποιο τρόπο να παραγραφτεί. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χριστιανισμός λησμόνησε τον εαυτό του. Λησμόνησε πως πρέπει πάντα πρώτα απ' όλα να βρίσκεται στο σταυρό. Όχι πως ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να γίνει καλύτερος. Ένας από τους σκοπούς που έχουμε είναι, ασφαλώς, να εργαστούμε για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. Όμως, ενώ μπορεί να γίνει καλύτερος, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο τόπος που ο Θεός θέλησε να είναι. Ο χριστιανισμός δεν καταδικάζει τον κόσμο. Ο κόσμος καταδίκασε τον εαυτό του, όταν στο Γολγοθά καταδίκασε τον Ένα, που ήταν ο αληθινός εαυτός του. «Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Αν συλλογιστούμε σοβαρά το αληθινό νόημα, την αληθινή έκταση που παίρνουν αυτά τα λόγια, τότε γνωρίζουμε ότι ως χριστιανοί και όσο είμαστε χριστιανοί, είμαστε πρώτα απ' όλα μάρτυρες αυτού του τέλους, του τέλους κάθε φυσικής χαράς, του τέλους κάθε ικανοποίησης του ανθρώπου με τον κόσμο και με τον εαυτό του, του αληθινού τέλους της ζωής της ίδιας, αν τη θεωρήσουμε ως μια λογική και λογικά οργανωμένη επιδίωξη της ευτυχίας. Για να τα καταλάβουν όλα αυτά οι χριστιανοί, δεν χρειάστηκε να περιμένουν τους σύγχρονους προφήτες της υπαρξιακής αγωνίας, της απελπισίας και του παραλογισμού. Και με όλο που στη διάρκεια της μακροχρόνιας ιστορίας τους οι χριστιανοί πάρα πολύ συχνά λησμόνησαν το νόημα του Σταυρού και χάρηκαν τη ζωή σαν να μην συνέβη τίποτα,

ρόλο που καθενός από μας συχνά κάνει τις διακοπές του από τη ζωή. Γνωρίζουμε πως τον κόσμο μέσα, όπου ο Χριστός θανατώθηκε, η φυσική ζωή έλαβε τέλος.

Και όμως από την πρώτη του αρχή ο χριστιανισμός στάθηκε η διακήρυξη της χαράς, της μόνης δυνατής χαράς απάνω στη γη. Κάθε άλλη χαρά που θεωρούμε συνήθως δυνατή έγινε με το χριστιανισμό αδύνατη ή μη πραγματική. Μέσα σε αυτήν όμως την αδυνατότητα, κάτω στον έσχατο βυθό αυτής της σκοτεινιάς, ο χριστιανισμός ανάγγειλε και μετάδωσε μία νέα χαρά που τα περικλίνει όλα και με τη χαρά αυτή μεταμόρφωσε το τέλος σε αρχή. Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς αυτής, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχος χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο και έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες, κατά πάνω στους χριστιανούς, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Ας λησμονήσουμε λοιπόν για λίγο τις τεχνικές συζητήσεις για την Εκκλησία, την αποστολή της, τις μεθόδους της. Όχι πως οι συζητήσεις αυτές είναι λάθος ή δεν χρειάζονται, αλλά μπορούν να γίνουν χρήσιμες και γεμάτες νόημα μονάχα μέσα σε ένα πλαίσιο θεμελιακό, και το πλαίσιο αυτό είναι η χαρά μεγάλη από την οποία όλα τα άλλα στο χριστιανισμό αναπτύχθηκαν και απόκτησαν το νόημά τους. «Ιδού γαρ ευαγγελίζουμε ημίν χαράν μεγάλην», αρχίζει το Ευαγγέλιο και το τέλος του είναι. «Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης». Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες. Η χαρά ωστόσο δεν είναι κάτι που κανείς μπορεί να καθορίσει ή να αναλύσει. Μπαίνει κανείς στη χαρά. Εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου. Και δεν έχουμε άλλο μέσο για να μπούμε στη χαρά αυτή, άλλο τρόπο για να την καταλάβουμε, παρεκτός με τη μοναδική πράξη που από την αρχή στάθηκε για την Εκκλησία και η πηγή και το πλήρωμα της χαράς, παρεκτός με τον ίδιο το μυστήριο της χαράς, την ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι μία λειτουργία, και όποιος λέει λειτουργία κινδυνεύει σήμερα να μπλέξει σε μία λογομαχία. Για μερικούς, τους λειτουργικά σκεπτόμενους, από όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, η λειτουργία είναι η σημαντικότερη, αν όχι η μόνη. Για άλλους, η λειτουργία είναι μια αισθητική και πνευματική λοξοδρόμηση από τον πραγματικό προορισμό της Εκκλησίας. Υπάρχουν λειτουργικές και μη λειτουργικές εκκλησίες και χριστιανοί. Η λογομαχία όμως αυτή περιτεύει, γιατί βρίσκεται ριζωμένη σε μια βασικά παρανόηση, τη λειτουργική αντίληψη της λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε τη λειτουργία σε τελετουργικές κατηγορίες και την ορίζουμε πως είναι μια ιερή πράξη λατρείας διαφορετική ως πράξη λατρείας, όχι μόνο από τη βέβυλη περιοχή της ζωής αλλά ακόμη από όλες τις άλλες δραστηριότητες της ίδιας της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως αυτή η αρχική σημασία του ελληνικού όρου λειτουργία. Ο όρος σήμαινε μία ενέργεια με την οποία μία ομάδα από ανθρώπους γίνεται συλλογικά κάτι που δεν ήταν πριν, ως απλή σύναξη από άτομα, ένα σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Σήμαινε ακόμα ένα λειτουργήμα ή υπούργημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας από μέρους και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινότητας. Η λειτουργία του αρχαίου Ισραήλ ήταν η συλλογική δουλειά λίγων διαλεχτών να προετοιμάσουν τον κόσμο για τον ερχομό του Μεσσία. Και στην πράξη αυτή της προετοιμασίας γίνονταν αυτό που είχαν κληθεί να γίνουν, ο Ισραήλ του Θεού, το σκεύος της εκλογής του σκοπού του.

Η Εκκλησία η ίδια είναι μία λειτουργία, ένα υπούργημα, ένα κάλεσμα να ενεργήσεις σε αυτόν τον κόσμο κατά τον τρόπο του Χριστού, να δώσεις μαρτυρία σε Εκείνον και στη Βασιλεία Του. Την ευχαριστιακή λειτουργία λοιπόν δεν πρέπει να την πλησιάζουμε και να την αντιλαμβανόμαστε από τη λειτουργική ή την τελετουργική άποψη μονάχα. Ακριβώς όπως το χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή της κοινότητας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο, αλλά όποιος λέει μυστήριο μπλέκεται και αυτός σε μία λογομαχία. Αν μιλήσουμε για μυστήριο, τότε τι γίνεται ο λόγος? Μη δεν καταλήγουμε στους κινδύνους της μυστηριακότητας και της μαγείας σε μια προδοσία του πνευματικού χαρακτήρα του χριστιανισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να παραδεχτώ ειλικρινά πως δεν μπορεί να δοθεί απόκριση στα ερωτήματα τούτα. Ολόκληρος ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δείξει πως το πλαίσιο μέσα στο οποίο ρωτάει κανένας τέτοια ερωτήματα δεν είναι το μόνο δυνατό. Στο στάδιο αυτό θα πω μονάχα τούτο. Η ευχαριστία είναι η είσοδος της Εκκλησίας στη χαρά του Κυρίου της και τον πάσιμο στη χαρά αυτή, ώστε να μαρτυρήσεις για λογαριασμό της στον κόσμο, είναι αληθινά η καθ' αυτό κλίση της Εκκλησίας, η ουσιαστική λειτουργία της, το μυστήριο με το οποίο η Εκκλησία γίνεται αυτό που είναι. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Lord, send him since this Lord to be his anthrops of the cheer. Lord, send him since this Lord to be his anthrops of the cheer. Lord, send him since this Lord to be his anthrops of the cheer. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γίνει την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γίνει την αίρεσή σου. Κύριε και πληθύνει σαν θλιβοντές μου. Πολύ επανίσταται με με, πολύ λέγουν στην ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύλλε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Πολύ προς Κύριον και έκραξα και μικουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήνει και ύπνωσα. Ξηγέθη ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσαμε από πυριάδων από τον κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Τι σύε πάντακας πάντας εκκρονοντάς ματέως, ολόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Κύριε Ιησού Κυρία και πτωλών της ευλογίας σου. Εγώ εγκυμήνη και ύπνωσα, ξηγέθηνε ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμός ελέξει με, μη δεν διοργείς με δέσει με, διδαβαίνεις με παγισάνου και με στύψτε με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχή μου, απροσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέλιου απροσώπου των αμαρτιών μου. Τη ανομία μου υπερήλαν τη εφαλή μου, στη φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάψαν μολοπές μου απροσώπους αποζήτης μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα συντροπάζονε πορευόμοι. Τη έψε με πλήσε με γμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχή μου. Κακώδη και ταπεινώδηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναχμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως ταραγμόν μου σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχτη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και απ' το βικέστη με τεμού. Φίλοι μου κυβρισίων με ξεραντία μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακροτερέτησαν και ξεβιάζοντα ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου αλλά άριστα ματαιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σηκωθώ σου κύκο, κι όσοι άραλο σου κανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακού. Σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μη είποτε μη χαρώσει μη αχθεί μου, και το σαν ευθύνη από όλους με με μεγαλωριμόνισα, και εγώ εις μάστιας έτοιμος, και αλληλό με ανοπιόν με στη διαπαντός, την ανομία με εγώ έναν καιρό, και με ρημίσου υπέρ της αμαρτίας μου, και οι εχθροί μου ζώστε κρατέονται υπέρ εμέ, και εμπληθήθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδηλώντες μη κακιά αντι αγαθών, ενδιέβαλων με μη κατεδίω παρακατοσύνη. Μη εγκαταλείψουνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ως Θεό θρύζω, έλειψε σε ψυχή μου ως απλός σάρξη, εν ιερήμων και αβάτων και ανίδρων, ούτως εν αγιώθηση του ιδίου τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσου εν το έλεος σου, το ζωά στο χείλιο υπερεσουσίσαι. Ούτω σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και το ονοματίσω ρώτα χείρα μου. Σε εξτέατο και βιότητο σε πληστή η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σα ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιστροφή μου, εντισώδη σε μελετονισέ, και γεννή βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά μου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω την εξιά σου. Τη δεϊνιμάτη δεν δείξε την ψυχή μου, σε ελεύθερη το κατώτατα τη γη. Παρατοθήσω και ισχύρα τον Ομφέα, μέρη τη αλλοπέκον έσχολε. Ο δε βασιλεύσε, φρατήσετε επί το Θεό, πενεθήσετε πάσο μείον ένα αυτό, εν εφράγει στόματα μου κοράδικα. Εν ισότησε με ρε τον Ισαίο, δε γεννή του βοηθό μου, και εν ισχύρα τον περίγων σου αγκαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω την δεξιά σου. Το ξαπατρί και ο ιό και ο πνεύμα, και νυν και ήγη στου αιώνα στον όνομα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ξέρετε τον οποιόν σου προσοχή μου, γνώντο μου σου τη λέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου, η ζωή μου το άδειγησε, ως ελογήτην εδώ μη καταβερών των Ισλάκων, εγεννήτηνος άνθρωπος αμοήδητος, ενεκρής ελεύθερος, συντραυματία καθέδοντες εν τάχο, ο νου και μη συσέτη, και αυτή εκ της χειρός τραπώσης,
ελεύθερο νεράκο κατ' οδάτου, εν σκοτεινή σχέση αθανάτου. Πεμέπε στη ρίχνη ο λιμό σου και πάντα μοντερνού σε πήγα και σε πεμένε. Έμα άκρα στου γνωστού να πεμούμε θεδό με ουδέλη μα εαυτή. Πάρε δόθη και κρίστε παρεμόμη. Και όσα λιμιστέρη σαν οπτωχία και έκραξα προ τα κύριε όλη την ημέρα. Διαπέτασα προ τα σκύρα του. Μην την εκκλείσπει στα αμάσια ή αντιδιαγραστή σου και εξομολογήσου τέσσερα. Μυρίγεσαι έτσι εν το τάφο του ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μύρωσε έτσι το σκότεινο δοσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλελισμένη. Καγό προσε κύριε και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφάσει. Η να την κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν παιδί. Το χώσι μου εγώ και κόψε κρότητό μου. Ξορίζε τα πυρόδι και εξυπολίτη. Πεμένει ήρθαν οι όρια σου. Ο βερισμή σου εξαταραξάνε. Και κλωσάν μου ως ίδωρο και την ημέρα που περάσω τον μάμα. Εμάχνας από τον φίλο και πλησίον και του γνωστού λόγω των εμπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, μέρασε και έκραξα και ρίχνει εναντίον σου. Σε ευθέτω να ποιόν σου προσευχή μου, γνώντα ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον εμιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον αιώμενο πάσα γλώσσου. Τον λειτουργό να εκθεράς την ζωή σου, ως θεμάζοντας εν ελέη και εκτελείς. Τον εμιβλώντα, έλα αγαθείς την επιθυμία σου, άρα και ρισθήσε το σάι του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση θα δικουμένεις. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή και σύζη το είναι τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος και στέλος ο Χριστός ετεροδέσει τον αιώνα μηνύ. Που και το δυσονομίας ημών επίνησε μηνύ. Ο δέκα της αμαρτίας ημών όταν πέδωκε μηνύ. Κατά το ύψος του ουρανού από της γης και κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Κάδωσαν απέκουσαν ανατολέα αποδεσμών, εγώ άκρα θυμόντασαν αμίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σωτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι φούσες βέβαια. Άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρα του, σε άνθρωπος το αγλούτος εξαρτήσει, και πνεύμα δείχνει μεν αυτό και έχει υπάρξει, και και μικρώσετε έτσι τον τόπον αυτού, το δέλος του Κυρίου από αιώνος και έως αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάς του και αυτήκην αυτού. Και με μνημένη στον εντολό αυτού, του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό, κύβασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι πλούνται στο λόγο αυτού, το άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι πλούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτό από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντιτό από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξονα της προσευχής μου, ενώθησε τη σήμερα την αληθεία σου, σ' άξονα τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθεις κρίσεις με τα δούλου σου, λίγο δικαιολείς ετερόπιός σου πάσο, κατελείξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, κυρία σε πεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση έλλης μου, πείμα στον χειρό μου σε μελέτα μου, διεπέτασα προς έντας χείρας μου, ψυχή μου Γιάννη δρόση τα χείς αξιόρου μου, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν παιδί μου, και ομοιώθησε με τις καταβαίνους εν βάκο, που στον πίσω μου το πρωί το λεός μου την ψήλυψα, γνώρισε όμοι κύριε δόλεν υπορεύσε με, και προσέρε την ψυχή μου, ξερούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προς τα κατέφυγω, δίδαξε όμοι του ποιή το θέλημά σου, ότι σε ο Θεός μου, πνεύμα στο αγαθό μου αγγίσει την ενδιαρκία, έρε και τον οδό σου κύριε ζήσει με, εν η δικαιοσύνη σου, εξάξα κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροπνεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου και εγώ δουλουσί μου, σ' άξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλους σου, σ' άξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλους σου, πνεύμα στο καθόν μου δίσει με την διευθεία, όξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι,

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ιεράς και αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλης χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης

0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημχαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός Κύριος και έβερσαν ευθυμή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Σομολογήστε το Κύριο και αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τέτοιοι προσάμε το όνομα του Κύριου δυνάμεν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου έγινε το αυτού και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τον της χάρη του λόγων εις πίεσ άμενος, Χρυσολατρώντας τετρίας, απεπίσως ο φως, το Χριστό ανατέθης Πάτερ Δομέτιε, και ένα θλήσι ακρινής ως οσίω μιμητής, ελήφθης οσίω μάρτης, διό σε ύμνης τιμόμες η φοιτητός σου, η διάδης ο Θεέμες.
0: Τον δόξο Πατρί και ο και Αγίο Πνεύμα, Διός δώσει Θεόδεκτο την καθαρά σου ζωή, Θεό καθιέρωσα στο ίαμα των πηγήν, τον τάφο σου πλήξαντη, σίγαρτη εν κατίας καθαρτή εις τον προσίζων, έλαμψες εν το κόσμο

0: καθώς η δύναν το κλάψουν και η μην της αμαρτωλής το φως σου το αηδίο πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σύ.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
0: και εσύ, Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ο Σύλλιος Λαυρός διασχίσεως πόρων ξέλαψα σοφέ, επί της αργολίδος Διός εθεοδόσιε, επαξίως γερέρομαι, εορτάζονται στη φωτοφόρο σου μνήμη, την αλάβομαι τες εκκλησίες σου Πάτερ, θεσμάτως η χώρηση.

Το Χριστόν αγαπήσας ολός καιρός, εμακρύνθησε πρόωρος το γέιρον και βίωνα σώματον με τα σώματο σύνησας. Του βαπτιστού της ίχνεση καλός εφεγόμενος και τούτον ηξιώτης ιδίνωψη κρίτωνη. Όθεν και θαυμάτων δοξαστής χορηγία, πηγάζεις οι άματα και οι άσε τους πάσχοντας. Θεοδόσιε, όσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, το πτισμάτων άφεση δωρήσαστε. Σε εορτάζει

0: καταπλήξου εντελώ εξάλληψου το όνομά μου. Επιπλήω πληρωμία τη ανομία τη μαρτία με καθαρισό μου. Ό,τι η ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώνει στη διαπαντό σου. Σήμανο είμαι αυτό και το πονηρό είναι αυτό σου ηθίσα. Όπω αν και ο θύσιν τη λόγη σου γενικέ ηλεκτρονιστέ. Η δούγα άλλη ανομία συνελήφθη και αναμαρτία και τη έμπειρη μου. Η δούγα αλήθεια ανηγάπησε στα άντρα και τα κρύπια τη σοφία σου και του άντρου. Λαντή με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνή με και υπερκαιό να ευχαριστήσω με. Ακουτή με αγαλία σε διαπροσύνη αγαλιά σου και οστέα τα δεδομένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου όλων των αμαρτιών μου και πάση ανομία με εξάλληψη. Καρδία καθαρά χτίσω με ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέλισο τη εγκράτη μου. Μία απορρίψει μια από την προσώπου σου το πνεύμα στο άγιο με τον έννοια μου. Απόδοση με την αγαλία σου κυρίω και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάσου νόμου σε οδού και σε βίση ψέ επιστρέψου. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξε στο μου, αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, σα εσύ ανέβα κάνω το αυτόματο και ευλογήσει. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τριμμένο. Καρδία σε τετριμμένη ταπεινωμένο ο Θεό και εξουδενό. Αγάπη μου, κύριε διαδοχία του Θεσσαιώτη. Και υποδομηθεί τα δίκαια Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσει εσύ αν δικαιοσύνη αναφορά και τον αυτόματο. Τότε ανήσου στην ευλογησία στήριο σου γόσκου. Χωρί Ισραήλ, αλήθεια πω ή πόντων ερυθρών και υγρών πληθών τελειάσαντε, αναβάτα τη τάτα δεσμενή ορώντε εν αυτό η υποβρυχίω, εν αγαλιάσαι με φωνάσου του Θεού ημών, ότι δεν δόξα στη δόξα σου.
1: Δόξα ο Θεό ημών, δόξα σου, ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περί τη θεία δημιουργών βασιλεία έφη, εν εμεί τον πατέρα, επιγνώσεστε ποτή ω εξαστράπτο απροσίτο εν αγαλιάσει μέλποντε. Άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Δόξα ο Θεός ημών, δόξαση. Ισχύ των εθνών, κατέδεστε φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε τον πλούτο αυτών, ότι δόξης πληρούστε ως οφθήσομε λαμπρότερος ηλίου εξεστράπτων εν αγαλιάσει μέλποντες. Άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Δόξα ο Θεός ημών, δόξαση. Σήμερον Χριστός εν όρη θαυόρ λάμψας αμυδρώστε οικείς αυγής ως υπέσχετο μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρα σε λασφόρου δε πληστέντες δίας έκλεις εν αγαλιάσει έμελπον άσομο το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών προς το Θεόν εκδημήσας μαρτυρική διαλάμπων χάριτη της ημνούς επιστός φωτοφόρων έμπνευσιν αυγή και τέμποτον Χριστόν Θεό μακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, ρίξα στους βροχούς, τους βρόχους της πλάνης, ειλικρινώς, το Χριστό προσέδραμε στη γενία καθαρά. Των περσών σεβάσματα λοιπόν και των μάγων εκδηγών την αθεότητα. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, επιστημόνος σκοπίσας οσύ εσού Θεός, ως πιστός, ως ήλιος, όσου δεν των αωτών ορατών επί των αόρατων Θεών οδηγήθης λογισμός σοφό χρυσάμενος υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σε Παναγία Παρθένε την των Υιών του Θεού γεννήσεσα γεγονόντα καθημάς τη ημάς κηρύττωμεν αγνή Θεομήτωρα πιστή και μακαρίζομεν.
0: Πώς είναι του Θεού πρέσβη περίμα.
1: Θεράπων θερμότατος όν του Θεού Θεοδόσιε δοθήνε μη πρέσβευε λόγων της χείλεση ή να μέληψω σου το βίον Θεοφόρε και το, το θαυμασίον σου χάριν την άφθονον όσοι του Θεού πρέσβευ περιμών. Εκ πόλεως ίντισε στον Αθηναίον μακάριε ο Σάντος πονεύκοσμον εν αργολίδι δε της ασκήσεως ως μην την ουρανίαν διέπνευσας όσοι ιδιώσας άριστα. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ο βίον σου όσοι ως ολοκάρπωμα τέλειον και δώσεις Θεόδεκτος Κυρίου δέδοτε, ολοτρόπος γαρ αυτό καθιερώθης και σκέμος επάξιον όφθης της χάριτος και νυν και αίκος αιώνας των αιώνα μην. Δυνάμωσον άχραντε το ασθενές της καρδίας μου και πόρο απέλασον τον κύκλο δέσποινα πολεμούντα με νυχτή τε και ημέρα ενίας τες χείρουσιν εχθρών των βέβυλων. Τόξον δυνατόν εις θένησε και οι ασθενούντες περί εζώσοντο δύναμη δια τούτα στερεώθην Κυρίω η καρδία μου. Δόξω Θεός ημών δόξωση όλων των Αδάμ φορές Χριστέ την αμαυρωθήσα αμύψας ελάμπρινας παλεφύσιν και αλλοιώσει τη μορφή σου εθεούργη σα. Δόξο Θεός ημών δόξωση. Στείλω πυρημόρφο και νεφέλη πάλε ο εν τη ερήμο των Ισραήλ άγων σήμερον εν τον όρη Θαβόρ αρήτως εν φωτή Χριστός εξέλαμψε. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, βαφέ πίστη στηριχθείς ως ακλόνητος πύργος, απερίτρεπτος όφθης ου λόγης της μαγικής ου γνώσους περσικής γοητείας περιεργαζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, ιών ψυχόλεθρων φυγών την τικτήση λατρεύειν και τον ήλιον σέβειν τον όντα, τον όντα όντας Θεών ως πάντο δημιουργών ευσεβίας πόθο επεζήτησας. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, να μάτων θείων μετασχών της παλιγενεσίας την ψυχήν κατηβγάστης και γέγονας αληθώς Υιός χάρη τη Θεού πληρονόμος θείων απολαύσεων υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σοφία νίκων εαυτή οικοδόμησε θείων υπερνούντε και λόγων σκηνώσασαν την αγνήν γαστέρα σου την σεπτήν καθαρτήσαν πνεύματι πανύμνητε όσοι του Θεού πρέσβευε ημών. Ο νου σου τρωθείς αγάπη θεία απέστη τελείως των φθαρτών εντεύθεν διεσκόρπισα στην ύπαρξή σου άπασαν της δεωμένης όσοι Χριστού της λόγης επόμενος όσοι του Θεού πρέσβευε ημών. Σαρκό σου μισή σα τα σωρέξει, υπέσχε και ζυγό το του Χριστού, το σώμα φιένα όσιε και σε αυτόν υπέταξα το θεοφόρο γέρο διασκητικό γυμναζόμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχύν εντισάμενο την θεία, ισήκο των βίων, διενθύν νηστεία και δεήσεση και προσευχέ επόθησα και τον νό τελείω όσοι προσομιλήν το παντάνακτη και νύν και αίγιος της αιώνας των αιώνα μην. Ως κλίμαξ το πάλε πατριάρχη οράθης εκείς προς ουρανών διήκους απανάρωνε Θεός γάρ εξού άνθρωπος εγένετο και ύψωσε προς ουρανούς τους υμνούνταν συν.
0: Κρέστην Άγιο σου σε Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας τον πιστό σου άγαθε και στερεώσας ημάς εν τρι πέτρα της ομολογίας σου.
2: Πετυχέ και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούσεσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
0: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Αγία Θεότα και σούσον ημάς.
2: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Επί του όρου μετεμορφώθηκε και ω εφόρου οι μαθητέ σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεό αφιάζαντο, η ναότα είδουσε σταυρούμενο, το με πάθο με ίσω συνεχούσιο, το δε κόσμο κηρύξουσι, ότι εσύ υπάρχει αληθό, ο πατρό σου απάβγασμα.
3: Την ωραιότητα Χριστού επόθησα και διασκήσεω, παθιενέ.

0: Άγγελε, άθεν και Ιάσεων, ερυθρά βρεις της πίστης σου, την μνήμην επιτελούσε την Θεία Μάρτης αξίω θαύμαστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις εις ασκήσεως τα κατορθώματα, ως δώμα Άγιο, Χριστός δεξάμενος, την το θαύματο δωρεά, εδόξασε τη ζωή σου. Πάση γαριάματα, αναπλύζει σωτήρια και σφεύδει σε κάστοτε εις βοήθεια νόσιε. Τον πίστη Θεοδόσιε, Πάτερ, εις είναι τούτο προστασία.
0: Την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Ο Πέτρος δε συνών τα φτάσει έλεγε καλόν οδε εστί είσαι τρεις κοινάς μία μωσή και μία μιλία και μία σιτό δεσπότη Χριστό. Ο τότε τούτη στο φως ο λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών. Εισαγγίκω, Κύριε, την ένδοξον οικονομία σου, Χριστέ ο Θεός, ότι ετέκτησε εκ της Παρθένου ή να εκπλάνεις ρίση τους βοώντας. Δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα σε Θεός ημών, Κύριε. Δόξα σε. Νόμον εν συνά το γράμματι διατυπούμενος, Χριστέ ο Θεός, εν την εφέλη πυρή και γνώφο και εν ευθύ και θυέλη, όφθης αποχούμενος. Δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα σε Θεός ημών, Κύριε. Δόξα σε. Είναι απιστώσει την ένδοξη οικονομία σου, Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχον πρώτων αιώνων και ο αυτός ενέφη την επίβαση της εν το θαβόρ αρήτως εξέλαμψας. Δόξα σοι ο Θεός που δόξα σοι. Συλλαλούδες παρεστήκησαν δουλοπρεπώς ή το Δεσπότη Χριστό εις εν πυρός αθμίδη και γνώφο και λεπτοτάτη άβρα προς ομίλησας. Δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα σε Θεός που δόξα σοι. Κατεμήνιον την έξοδον την εν σταυρό σου εν θαβόρ παρόντες ο εν πυρίσε και βάτω πάλε προκατηδών Μωσής και ο μετάρσιος δήρθρο εν πυρήνω Ηλίας Χριστέ. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, επέγνως ένδοξε τον φύση άγνωστον λογικός εξητήσας και ευρικός του τον επεπόθησας και προσεκίνησας χαρά την αυτού μεγαλειότητα. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, χωρίας όφρον η θερμός προσέδραμες μοναζόντων Αγίων και αρετής ζήλο πυρπολούμενος πολιτεύσου καθαρός εν νηστείας και δεήσεση. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ραδίος έλυσε δεσμά της φύσεως ο Θεόφρον σου πόθος και τον παθόν έσβεσε την κάμινον το δροσοβόλο φωτισμό του Αγίου Πάτερ Πνεύματος υπεραγία Θεοτό και σωσον μας. Ισχύς μου πέφη και Θεός και Κύριος Θεοτό και Παρθένος, αρκωθείς λόγος και ο υπέρθεος, εξακυράτους ο καστρός την ζωή νημήν δωρούμενος. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Υπερόπτης των υγιήνων ουρανίων φρονήματι όφτης Θεοφόρε, πάσης μακρινόμενος σχέσεως και ως περάγγελων άλλων μετασώματος Θεοδόσια η αργολή σε εδέξατο. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, μέγας όφθης εν ασκήσει Θεοδόση αιώσια, εν τη αργολίδη ως εν ταύτη πάτερ εσκήνωσας και ενεργίες θαυμάτων το και δυνάμεση, πάση γέγονας περηφανής και εξάκουστος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο αιερός εσύ επεφάνη, Ιωάννης ο πρόδρομος, ούτη όψη πάτερ πλοίο εξεκάφθης της Κρήτος και ναός και ναών τούτο εγύρας ιερότατων φροντιστήριων ψυχών κατέστησας Άγιν και νίκη αίκης σε όλους την αιώνα μήν. Όρος μέγας καθοράθης και δασί και κατάσκιον της σεπτής προφήτες καταλαβωμένη τες χάρισι εξού Θεός γάρ οράθη σωματούμενος και διέσωσε Θεογεννήτερ των άνθρωπων. Ότου φωτός διατιμήξας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτή τα έργα ημνή σε Χριστέ των δημιουργών, εν το φωτί σου τας οδούς ημών εύθυνων. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Προς εν οποίος οι ώρα υπεκλήθησαν φως γάρ και προποδών υψίδρομων, σέλας Χριστέ ήλιος ή και μορφήν πρωτίαν ως αμύψε ηδόκησας. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Ιδού σωτήρα νεβών Μωυσής και ηλίας των μαθητών, εν όρη Αγίου Θαβόρ εν ηχουμένων, Χριστός ον πάλε προηγήλαμεν όντα Θεόν. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Η αναλύτωτος φύσης τη βρωτία μειχθήσαν της εμφερούς αύλου θεότητος,
Φως παραγυμνούσα της Αποστόλης απορρίτως εξέλαμψα. Δόξα σοι ο Θεός ημα δόξα σοι. Σε το αίδιον φέγγος εν πατρώα τη δόξη μαθητέ, ως είδον εκλάμψαν Χριστέ, σοι ανεβών εν το φωτίσου τα σωτούς ημών εύθυνον. Άγιε της όπρες ευπεριμών, συνέση η Θεία διαπρεπής μάκαρ πεφικός, των ορωμένων απάντων προέκρινας, των αοράτων ιδιότητα το φέγγι της αγνίας καταλαμπόμενος. Ο Άγιος ο Πρέσβη Περιμών της Θείας γευσάμενος αρετής το της ησυχίας και αναχωρήσεως έσταρξας την της ιδιανίας ανεπιθόλατων κατάστασιν φυλάτων Πάτερ Δομέτια. Ο Άγιος ο Πρέσβη Περιμών ως όντως μέγα και θαυμαστών της επιτοκρήτων μεταβολή σου πάν σοφών φρόνημα της γάρ του υψίστου χειρός αλίωσης και χάριτος της Θείας έργων εγένετο. Υπεραγίωθε το και σου σωμάς, παρθένος έμεινες ασυνής και τα των μητέρων επιδεικνύεις πανάμω με δέσποινα τη γάρ παρθενία οίκων τόκων συνήρμωσας και φέρεις αφωτέρων τα ιδιώματα. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόνου. Νυχτήσε ως έβλεψεν ο Πέτρος Θεοδόσια ότι μην του Άργους επιστώθεια η καταλήψε βουλήν την άδικον είναι αυτό υπέθεντο κακός κατά σου κινούμενη η μισούντας το δίκαιο όσοι του Θεού πρέσβη περιμών. Εξέστη ο Πρόεδρος του Βυζαντίου Άγιε σε ειδών καθύπνους παραδόξος μαθών της είδε ο Θεοδόσια φίλωσε Θεού Θεοειδή αληθώς εκείρητε με τα Πέτρου και του Μάκαρος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ειδών θυμιώντας σε ο Πέτρος ο Θεόληπτος και μη συμφλεγόμενον διόλου το ηματίο ημένους άνθρακας, φέροντα δυνάμει θεϊκή πανταχού εκήρυξε την του βίου σου έλαμψη. Και νυν και άγιες εις αιώνος τον αιώνα μην. Σωτήρα οικίησας της των ανθρώπων φύσεως εν μορφή αγνήτη η μετέρα των προαιώνων Θεών και Κύριων ον δυσόπη σώζεστε ημάς πάσης κατακρίσεως και φθοράς και στενώσεως. Εν το θλίβεστε με εβόησα προς Κύριον και επίκουσέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Λαμπιδόνος πλέον ηλίου, φως τρανότερον εν θαβόρ εκλάμψας, ο Χριστός ημάς εφώτισε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ανελθόν εν όρη θαβόρ μεταμορφώθης Χριστέ και την πλάνη πάσαν αμαυρώσας φως εξέλαμψας. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Σε Θεόν επέγνων η ένδοξη Απόστολη, εν θαβόρ Χριστέ δε εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ραγδαίος φερόμενον του εχθρού και δυσμενούς των πειρασμών υπέμεινας και ποικίλος παμάκα δοκιμαστής στο φθόνο μαχόμενος νικητής ανεδείχθης αξιάκαστα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ο βίος ο ένθεος η ζωή θεοειδής και φωτοφόρος γέγονε τα του κόσμου τερπνά γάρ κατά λοιπόν την θείαν ευπρέπειαν εκαρπός ο Θεόφρον και τερπνότητα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, σημεία και τέρατα εξιώθης εκτελήν υπερφυός αείδημα, τη δυνάμη τη Θεία καθοπλιστής και έχουν την άνωθεν συνεργούσαν συχάριν αξιάγαστα. Υπεραγίωθε το και σούσιν μας, φωτός οικητήριων και νυμφών θεοπρεπής της υπερινών σαρκώσεως του των όλων παρθένε δημιουργού, σίγαρ μόνη πέφικας αξιώθεων τούτου ενδιέτοιμα. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Φωστήρο ράθης ολόφωτος θαυμάτων της λαμπρότησιν, όσοι επαθών σκοτώμεναν, διασκεδάζουν εκάστατε τον πίστη προσιόντων σε Θεοδόσια. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Επί τη μνήμη σου Άγιε λαμπρός πανηγυρίζουσι χαίροντες, αγρίων, αργίων, όμιλοι και ναυπηλείς προσερχόμενοι, εν τη σεπτή παλέστρα της εις ασκήσεως. Ρώμη,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Ρώμη και Χάριν και Έλλειος Πατήρος, Υπαθέστατος Όσιον, ταύτη την πίμνη σου δίδου, Αΐ Θεοδόση πιστός, ανακειμένη την προστασία σου. Και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ως του Θεού μήτηρα άφθορος, παθών φθοροποιών ημάς λύτρωσε θεοχαρίτητα και απαθίας το έρωτη, καρδιός, καρδίος ον παθένα τους δοξάζοντας.

0: Αμήν εορτάζει σήμερον η αργολής τη σύ μνήμη, συγκαλούσα άπασα την Πελοπόννησο Πάτερ, ταύτην γάρ της ιασκής καταγιάζης, χάρετε εκ του σεπτού σου τάφου πηγάζης, της προστρέχου στην εμπίστη, και σε έτοιμος είναι ο Θεοδόσιε.
1: Σε έτοιμος είναι Θεοδός, ο Θεοδόσιε.
0: Τα του λόγου δεξάμενος σπέρματα, τη ευθεία ψυχή σου μακάρια, ως χει ποιον καρποφορείς, αγάπη τελεία προς Χριστόν, απάσης ύλης αποφυγήν, ζήλων νάρε τον αληθώς και των δυσαρκώς θελημάτων αποκοπή. Ένθεν μετανάστης της πατρίδος γεγονός, τον του Κυρίου Ήρα Σταυρών, και εν ερημίες αυλιστής, εν αργολίδη ρετή σου κατοικεί, εν ή άγγελος οράθης μετασαρκός, εκβεβηγός των καιρών συντονωτάτη ασκήση και θεωρία πατρική. Και δαψιλός παρακυρίου δοξαστής, θαυματουργός όφθης περηφανής, άθιόμενος της αθλή και προφθάνοντος καλούντασε μεταπίστεως θερμής, αλλόθερα από Κυρίου θερμότατε και τον πάλιος ίον ισοστάσιε, πατρικές αντιλήψεις εισκέπεται αυτή σου τιμονή, την υμνούσα σε ευλαβώς και δίδου της δυναυκλιεύσει και αργίες και πάση της πιστής βοήθεια ανεμπαντή. Της έτοιμος είναι ο Θεοδόσιε.
1: Της έτοιμος είναι ο Θεοδόσιε.
0: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Δόξος και ο μάρτυρος, δομετίο του Πέρσου. Υπέρ τα πάντα εσύ συναντλήν εκλήθων, μίστας πάντε σους εξεπέδευσας τάχα. Σύνδυση εβδομάτη δομετίος ελεύσει μίστες. Γι' αυτή μέρα όσιος ορ εν ειρήν τελειούται. Εγείς απερθόν ορ εμός λέγει χάρις, υπέρ τον ορ πέφηκε το σον ονόμε. Γι' αυτή μέρα οι όσοι μύρι ασκητέ, οι θηβαίοι εν ειρήν τελειούνται. Γης εξελάβνης ή το Δαβίδ χρή λέγει, το μυριοπλάσιον άρμα σου λόγια. Γι' αυτή μέρα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούται. Υπέρ Χριστού χτανθήσα θαυμαστή ξύφη χέι ποταμούς θαυμάτων ποταμία. Γι' αυτή μέρα ο Άγιος Νάρκησος Αρχιεπίσκοπος Ιερουσολύμου δεν τελειούται. Ιδί πνέον άρτησε να αρχίσω πλέον ευωδιάζει στις Εδέμ το χωρίο. Γι' αυτή μέρα όσιος πατήρι μοναστέριος ο θαυματουργός ξύφη τελειούται. Τράχει μοναστέριος εκκοπής ξύφη χωρίς αθλητών ίων αστήρ εμπρέπει. Γι' αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σόζων, ο εκκενικομιδίας, εισπύρ βληθείς και αυλαβής εξελθών εν ειρήνη τελειούται. Υπήρχε άλλη σαλαμάντρα προσπλόγα, Σόζων ο Μάρτης, ούτε έλεος πυρός δίχα. Γι' αυτή η μέρα ο Άγιος Υπερέχειος εν ειρήνη τελειούται. Υπερέχειος καν τάφο κατε κρύβει, πέφυγε νήσος της χωρίς των αγγέλων. Γι' αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμε της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα, δωρηθείς εις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού του αληθινού Θεοϊμών κατά τον πανταχώθε διαγίστε και θαλάσσις κυκλωσάν των ημάς αθέων εχθρών με συντευσάσεις τη σωτηρία της Θεοφυλάχτου ταύτης και βασιλίδος πόλεως της ασπόρος αυτών τεκούσης Παναγίας Αφράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας εξεθρών απεινών ημάς δρυσαμένη και αύτης χαίρε Θεοτόκη Παρθένη. Όσιος πατήρ Μαδομέτιος ο σημειοφόρος, ο εν της ορίης της του Φιλοθέου, ιεράς μονής του Αγιώρος, ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Σημεία ποιήν ηξιώθης παμάκα, δομέτη εσύ ως χάριτος εστία. Τι αυτή η μέρα όσιος πατήρ Μονικάνορ, ο εν το όρι του Καλλιστράτου διανάψας, ο θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Κόσμο νικήσας και τα τούτου ιδέα, νίκη να ρίσ την ήρας όντως Νικάνορ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σου Πατρός Σιμών Μικάλου του εν Κύπρο του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Γεωργιάννη του νέου του εχτής νήσου Κρήτης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοδοσίου του νέου του Θαυματουργού και Ιαματικού ασκήσαντος εν Αργολίδη κατά τον 9ο αιώνα. Νέος Θεοδόσιος πλην μόνου χρόνου υπήρχε ίσως κατά πάντα το πάλι. Εβδομάτι Θεοδόσιος ένθε ηθός εινός ήρθε. Τες τον Αγίο σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον μας. Αμήν.

ότι επέβλεψε ταπείνωση τη ζούλη αυτού, του γάρου του νυν μακαρίου είμαι, πάσε έγενε. Η τιμιωτέρα του χερουβήμ και ενδοσωτέρα να συγκρίτω ο σεραφείμ.

αυτού και στην Ελένη, καθώς ελάνησε προς πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίνει το σωστό.

0: εσωτέρων ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεχούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι σ' ένους υπά σε δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

αυτό είναι ο άρχεγγος εν ήτη αυτόν, ψαλτηρίο και κιθάρα, Πάτερ σοφέ Θεοδοσίε, η απερδόσεις ευθύν και Αγία προσήγαγες, φερονίμος οσίε, το Θεό του αγώνα σου. Ο Θεέν ευλής της Θείας ελάψεως και το θαύμα των όφθης της άπλισμα, βρίων οι άματα της πιστός προστρέφουσι, τη ιερά σκέπη σου εκάστοτε, ο συμπαθέ.

Κύριε, τα της εις ασκήσεως, ευκλαίει κατορθώματα, σκέπε και φρούρη την προστασία σου, το σώπαν τίποτα αφού προσπίπτουσα, και τη φωσφόρο σου μνήμη εορτάζουσα, στέφων αυτή θείες ευλογίες σου.

ο Υιός ο Πατρός, ο Χριστιανός, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αέροντες αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός η δόξα, Θεού Πατρός, κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Άγιος Κύριος,

Ότι είμαι αυτός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.

0: Πάσαν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: ιερέως, και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων ναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρό

0: Πάντων εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ του Ιστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή. Εις Πανάγιας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκου και σώσον
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

0: Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Αιτικέ και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαριάς.
0: Σώσον ημάς.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγχαίριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε.

0: Θείον, πρεσβείεστε Θεότος, ότο δοδοξασί, ως δώσιν Θεότητον την καθαρά σου ζωή, Θεό καθιέρωσας, τον ιαμάτων πηγήρους, τον τάφος σου δείξαντι, σύγκαρδι εγκρατείας, καθαρθείς των προσύνων, έλαψας εν το κόσμο, διασκήσεως πόδι, αμάκαρ Θεοδόσιε, ως Υιον ομός
1: κυβέρνη.
0: Με το μετήμα.

Τους φτωχούς αγαπήσας

0: μεταμορφώθεις και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου. Χριστέ ο Θεός, εθέασαντο, η ναότα σε είδος εισταυρούμενο, το με πάθος νοήσου συνεκουσίου, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απάβγασμα.
1: Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

προς Τιμόθεο Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Τέκνο Τιμόθε, μη επισκεφθείς το μαρτύριο του Κυρίου ημών, μη δε με το δέσμιον αυτού, αλλά συγκαθοπάθησον το Ευαγγελίο, κατά δύναμη Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλήση Αγία, που κατά τα έργα ημών, αλλά κατ' ιδία πρόθεση και χάρη την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού, προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσα δενήν, δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν των θάνατων, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν, δια του Ευαγγελίου, Ισώ ετέθην εγώ, Κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Δίνε τι αν και ταύτα Πάσχου, αλλού και πεσχύνομαι, είδα γάρ ο πεπίστευκα και πέπισμε ότι δυνατός εστί την παραθήκη μου φυλάξε εις εκείνη την ημέρα. Υποτύπω συνέχεια γίνον των λόγων, όν πάρε μου ήκουσας εν πίστη και αγάπη και εν Χριστώ Ιησού, την καλή παραθήκη φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο ότι απεστράφησα με πάντες η ενδιασία, όνεστη φύγγελος και ερμογέννης, δόη έλεος ο Κύριος των Ισηφόρου, οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άρεσή μου και πεσχύνθη, αλλά γενόμενος σε Ρώμη, σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε, δόη αυτό ο Κύριος, ευρύν έλεος παρακυρίου, εν εκείνη τη ημέρα,

και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού Ραβί, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι και πίσω μεν σκηνάς

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον.
2: Αμήν.
1: Η λειτουργία της ημαστεύτης όξης. Το γάμιο πολύ σήμερα και το φερό για αυτές τις πλανήτες δυνάμεις. Αλλά όμως η πλάτα των καθεντών στην ανθρωπία να φέρνει ως καλύτως γέγοντας σαν τους για τη χειρεύση που έχει μάτι σας και της τελικής στάθης και μάχη της ηλίας στην ουρία του άλλου καθήκους των σημών τους να πάρουν. Κυρία μόνος Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζει με πουλανίων, ότι φόρουν και να φόρουν και να φόρουν.

Όσον μας ιδέα τον όρκο δεξωμένη, σε γενικές χαρά όσον θέλει να αξίσει. Αλληλούια, αλληλούια.

και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου εν ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Αξιών και δίκαιων, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν ελβάτη τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόντος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτωσον, σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ που μειώντος εις το ημί μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας, και αίτηση παριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτέρωτα.

Μετά τούτο και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωποι, βουόμεν και λέγομαι, Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου το σιγάπη σας, ώστε τον Υιό σου το μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή με αιώνιον, ως ελθόν, και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδει υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμή της χέρσιν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιάσας, γλάσας, έδω και της αυτού μαθητές και αποστόλης υπον.

ψυχής, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

εκπροσφερομένης η πλογή κοιντάφτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμεν κατάπλουσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα

Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γεννάστε τη μεταλαμβάνουσιν τη συνήψη ψυχή, ει άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρησία την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφερωμένη στην λογική ταύτη λατρεία υπέρ των επίστην απαυσωμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, επαντό πνεύματο δικαίου, εν πίστη,

0: σημείνεν εν εις κόμματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, καπρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Χαίρεστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση ημών.

0: Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπεροάνιον και νοερών αυτού θυσίας Κύριον, ίσως μη δαιμονίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάντα.

0: αταξίως όλοι μας δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τον άνε επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες

Ευχαριστούμε σε βασιλεύω άρατο, ότι αμετρείτε σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουπώντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειτα επί του επικυκλικότητα σε αυτόν κεφαλά, που αρέκλυνα σε αρχική αίμα, τερασί το φοβερό Θεό, σίγουν δέσποτα τα προκείμενα πα στην ημίνη αγαθών εξομάλυσεων κατά την εκάστον ιδία χρίαν, τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπή.

Κυρίσουμεστε ο Θεός ημών εξ Αγίου Πατρικυρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσιμα σου άρα το Πατρί συγκαθήμενος και όλα διημήνων αοράτων σύνων και καταξίωσον κρατεά σου Κύριε μεταδούν εμήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Ο συλλάσθη. Ο Θεός συλλάσθη. Ο Θεός συλλάσθη του αμαρτωλόγου.

ύμνος ο το μυστικό σήμερα ανιέθεο, κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτησε θρήσου, το μυστήριο υπό, φίλοι μας ειδώσω κατά όπερο Ιούδας, αλλά σολιστής ομολογώσει, μύστητε μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δίδρου σου του μυστικού σήμερον ιέθεου, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου, το μυστήριο είπε ο φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλά σολιστής ομολογώσει, μύστητε μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Ευχαριστούν Θείον Αγίον Αρχάντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων εκ τόπου Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και στη δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ότι δόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόλημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ελπίσιμον δόξαση. Ο εν του όρη του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες που αναθράμπει και παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και χαλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, το Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος, Δομετίου του Πέρσου και του Οσίου Πατρός ημών, Θεοδοσίου του Ιαματικού, όλοι και την ύμνη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον, και λέγουμε, λέει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Παρασκευή, είναι 7 του μηνός Αυγούστου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Εκκλησία και Έσχατα», δημοσιευμένη στον τόμο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη. Στις 11.00 «Αληθή Θεοτόκων, ομολογώ η θεολογική σημασία του όρου Θεοτόκος» με τον Κώστα Παπά. Στις 12.00 «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1.00 με συγχωρείτε, σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέρος πρώτο, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Κώστα Παπά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Θαλάσσια Θηλαστικά» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4, «Η μουσική των αγγέλων» με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5, «Η Θεοτόκος στην πεζογραφία» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 6, «Επί την Ηλίου Δύσην», ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα «Τα ποίηματα επιλογή», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερή Παράκληση στην Θεοτόκο. Στις 8, «Τα προσκυνητάρια» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις Αρμός. Στις 10, «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 7 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών του. Τη μνήμη του Οσίου Ορ, του Οσίου Υπερεχείου, των 10.000 ασκητών της Θηβαΐδας, τη μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ναρκίσου, ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, του Αγίου Σόζοντος από την Οικομίδια, των Ευσεβών Αυτοκρατηρών και Υπερμάχων της Ορθοδοξίας Ειρήνης και Πουλχερίας, τη μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού, του Οσίου Δομετίου, ο οποίος έζησε στην Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, του Αγίου Νικάνορος του Θαυματουργού, επίσης τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, ο οποίος καταγόταν από την Κρήτη, τη μνήμη του Οσίου Ποιμένος του ασθενούς της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Ποιμένος του Νηστευτού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, την Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Μητροφάνους Πρώτου Επισκόπου Βορονέζ, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Χωτοβίτσκι, την μνήμη της Οσίας Θεοδόρας του Σίχλα και τη μνήμη του Αγίου Βιτρικίου Επισκόπου της Ρουέν.

Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας Άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά, έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε το Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να παρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, μάταια όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο Λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρησης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μια αγέλη λύκων, από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μια ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευτεί τροφή πριν εισέλθει σε μία μοναχική αδελφότητα, αρνιόνταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότεινα να τον οδηγήσουν στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασε κοντά στην πόλη, καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας σόι και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος χωρίς χρονοτριβή στη Μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευτεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόνταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέψευσε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού του πατέρα και συμμορφόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτη προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν.

Μετά από 18 χρόνια χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδουσιοπόλεως Ιάκωβο που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριο και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τίμια δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από το Θεό, ο Αρχιμανδρίτης κάλεσε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε το δωμέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελε να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και πήγε και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριδων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δωμετίου βρήκε την ιατρία του. Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο όπου έμεινε 2 χρόνια άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μια ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσεμνη συμπεριφορά. Απομακρύθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλής τον κλήρο και πέτυχε από το Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη μέρα, ένας Βεδουίνος, τον οποίον είχε δεχτεί ο Άγιος Δωμέτιος, πρότεινε σε αυτό να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξουες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη μέρα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στη σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει.

Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην Ήπεθρο σε όλες τις καιρικές αντικσοότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας στο όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά του πάθη και με τη φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει το θάνατο, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για τη μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως αγύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί, σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε πάνω του, τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσες πολλές πέτρες που έφρεξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε κοντινή εκκλησία. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι σύμφωνα με το βίο του Αγίου, το μαρτύριό του φέρεται να έλαβε χώρα στις 6 Μαρτίου και η ανέβρεση των λειψάνων του στις 5 Ιουλίου. Ίσως θα έπρεπε να ταυτιστεί αυτός ο Άγιος Δομέτιος με τους ομώνυμους Αγίους που μνημονεύονται στις 7 Δεκεμβρίου και στις 8 Μαρτίου. Στη Συριακή παράδοση τιμάται ένας άλλος Άγιος Δομέτιος ιατρός και όχι μάρτυρας, ο ναός του οποίου βρισκόταν στο Κουρδιστάν, αλλά ο βίος του είναι ίδιος με εκείνον του Αγίου Δομετίου της Κύρου. Η φήμη του ως θαυματουργού, ειδικού στη θεραπεία της ισχυαλγίας, έφτασε μέχρι τη Γαλατεία και αναφέρεται από τον Άγιο Γρηγόριο του Ρόνης.

Αγαπητοί ακροατές, από το συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον οσιομάρτυρα Δομέτιο τον Πέρση και τους δύο μαθητές του. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη θα είναι δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο Σάββατο. Γενικά έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Okay.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι κατηγορία 3. Βλέπουμε βέβαια ότι ευτυχώς κάθε μέρα πέφτουμε, πάμε στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία. Χτες ήταν κατηγορία 4, σήμερα είναι κατηγορία 3. Σε πολλές περιοχές της χώρας είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Σκύρος, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Θεότιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αιτωλοκαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας, Ροδόπης και Εύρου. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, καθώς και η Κρήτη, η Κάρπαθος, οι Κεκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Σαν σήμερα, 7 Αυγούστου το 461, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μαϊοριανός αποκεφαλίζεται στη βορειοδυτική Ιταλία μετά τη σύλληψή του και την εκθρόνησή του από τον Ρικίμερο. 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο στρατηγό τη Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο κάθιστος ύμνος. 1782, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Washington καθιερώνει το παράσημο Purple Heart που απονέμεται σε στρατιώτες που τραυματίζονται στο πεδίο της μάχης. 1819, ο Σιμών Μπολιβάρ θριαμβεύει επί της Ισπανίας στη μάχη της Μπογιακά. Το 1919 γεννιέται ο πεζογράφος και ποιητής Ιάσον Δεπούντης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Την ίδια χρονιά το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνεται σε όλη τη Μικρά Ασία, χωρίς η τουρκική κυβέρνηση να μπορεί να επιβληθεί. Έχουμε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα σήμερα. Θα δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του κινήματος των Νεοτούρκων και πώς ανδρώθηκε αυτό το κίνημα. 1927 ανοίγει η γέφυρα ειρήνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συνδέει το Οντάριο του Καναδά με τον Μπάφαλο. 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης το αθλητικό σωματείο Εργοτέλης που παίρνει την ονομασία του από τον αρχαίο κρητικό Ολυμπιονίκη. 1941 οι Γερμανοί προελάβουν στη Μαύρη Θάλασσα και κυκλώνουν την Οδυσσό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1942 ξεκινά η μάχη του Γκουαντάλκανάρ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς το σώμα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιεί την πρώτη αμερικανική επίθεση του πολέμου με αποβάσεις στις νήσους Σολομώντα. 1959 η μη επανδρωμένη διαστημική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών με κωδική ονομασία Explorer 6 στέλνει την πρώτη τηλεοπτική της εικόνα από το διάστημα. 1960 η ακτή του Ελεφαντοστού αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. 1961 ο Ρώσος κοσμοναύτης German Τίτοβ γίνεται ο πρώτος που περνά περισσότερο από μία ημέρα στο διάστημα, αφού το Βοστόκ 2 διαγράφει 17 τροχές γύρω από τη Γη σε 25,5 ώρες. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στη Μεγαλόνησο. Στην περιοχή της Θηλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μασούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1964, μετά από 2 καταγεγραμμένες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βόρειο Βιετνάμ, το Αμερικανικό Κογκρέσο δίνει έγκριση στον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον για να κηρύξει τον πόλεμο. 1967, ο Χρήστος Παπανικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο με 6.703 βαθμούς. 1976, το Viking 2 μπαίνει σε τροχιά γύρω από τον Άρη. 1993, στο Λονδίνο ανοίγουν για πρώτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το κοινό. 1995, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να καταστήλουν πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων, η οποία έχει ήδη κάψει 17.000 στρέμματα γης. Το 2000, ο ποδηλάτης Γιώργος Χειμωνέτος και η αθλήτρια του Στίβου Αλεξάνδρα Τζιούτη βρίσκονται θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ της ελληνικής αποστολής στο Σίδνεϊ. Οι δύο αθλητές θα τιμωρηθούν με 2 χρόνια αποκλεισμό. 2002, η Κατερίνα Θάνου και η Κατερίνα Βόγκολη κατακτούν τα χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα και στη δισκοβολία αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο. Χάλκινα μετάλλια κερδίζουν η Αναστασία Κελεσίδου στη δισκοβολία και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου στη σφυροβολία. 2008, ξεκινά ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Γεωργίας για τα εδάφη της Νότιας Οσετίας. 2020, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώνει ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις δραστηριότητες ενεργειακής έρευνας στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία τους για το θέμα.

Ιάσον δε Πούντις, 7 Αυγούστου 1919, 21 Ιουνίου 2008, πεζογράφος και ποιητής. Γεννήθηκε το 1919 στην Κέρκυρα. Σπούδασε ζωγραφική στην σχολή Προσαλέντη στην Κέρκυρα. Επίσης έκανε σπουδές συνταγματικού δικαίου, παιδαγωγικών κοινωνιολογίας στην Αθήνα, εφαρμοσμένης ψυχολογίας στην Αθήνα και το Παρίσι και μοντέρνων μαθηματικών στη Ζυρίχη. Κατά την περίοδο της δικτατορίας παραιτήθηκε από το ΙΚΑ, όπου δούλευε ως υπάλληλος, αυτοεξορίστηκε το 1969 στην Ελβετία, όπου έζησε μέχρι το 1985. Έκτοτε μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα, τη Ζυρίχη και την Κέρκυρα. Υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας των περιοδικών «Θεμέλιο» και «Πρόσπερος» που έβγαινε στην Κέρκυρα. Συνεργάστηκε με το κερκυραϊκό περιοδικό «Πόρφυρας» από το πρώτο τεύχος. Από το 1994 συνεργαζόταν με το περιοδικό «Μανδραγόρας». Ακόμη συνεργαζόταν με τα περιοδικά «Συντέλεια» και «Νέα Συντέλεια». Η πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία έγινε με δύο ποίηματα που δημοσίευσε στο περιοδικό «Φιλολογικά Χρονικά» τα Χριστούγεννα του 1946. Αυτοπροσδιοριζόταν ως «Οδυσσέας», «Ωκεανός», «Πρώην Ιάσον Αργοναύτης», «Με την Αργό σε Αδρία και Ιόνιο» και «Πριν Ιάσον δε Πούντις» και «Πιο πριν στο χθες», «Στο αύριο». Και πάντα το ερώτημα «Ποιητής ή πειρατής?». Το 1992 τιμήθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων και Κοινοτήτων Ελλήνων Μεταναστών Ελβετίας. Ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Με τα πρώτα του ποίηματα δηλώνει μοντερνιστής. Αργότερα εν τούτης η ποίησή του έγινε αφηρημένη. Εστιάζεται στην παντοδυναμία της φύσης, ενώ τον φοβίζει η χωρίς φραγμούς χρήση της τεχνολογίας. Στην ποίησή του, εκτός από το λόγο, ενσωματώνει κολλάζ, φωτογραφίες, ακόμη και από κόμματα εφημερίδων. Τα ποίηματά του, ποίηματα συνθέσεις, παραπέμπουν πολλές φορές στην οπτική ποίηση και στη συγκεκριμένη ποίηση επιδέχονται δε πολλών ειδών αναγνώσεις. Ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά. Ποίηματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά και στα γερμανικά. Πέθανε στη Ζυρίχη στις 21 Ιουνίου του 2008.

Πάρα πολλές είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτού του καλοκαιριού, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα αναφερθούμε τώρα στην έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Άλατος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

0: λόγου και τέχνης, διέξοδος της ιερής πόλης του Μεσολογγίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Κορδώση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Η χαρά είναι δικιά μου και πολύ περισσότερο μάλιστα που ο εκλεκτός ραδιοφωνικός σας σταθμός για άλλη μια φορά έρχεται επισκέπτης στην ιερή πόλη, όπως πολύ σωστά το τονίζεται κάθε φορά, γιατί η πόλη του Μεσολογγίου δεν είναι απλά ένας χώρος αλλά ένας τόπος που όπου και αν σκάψεις αναβλύζει μονίμως ακόμη και σήμερα 200 χρόνια μετά αίμα και όχι νερό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρονιά που διανύουμε είναι αφιερωμένη στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια διαφορετική εκδήλωση, μια έκθεση φωτογραφίας που έχει να κάνει με το σήμερα, ενός τέκνου όμως της ιερής πόλης του Μεσολογγίου, του Νίκου Αλιάγα.
1: Είναι γεγονός, διότι ο Νίκος Αλιάγας δεν είναι Γάλλος, δεν είναι Έλληνας, είναι Μεσολογγίτης.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι γονείς του, η μητέρα του Μεσολογγίτησα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον τόπο αυτό, στα σχολεία που πήγαινα και εγώ, ο πατέρας του από ένα διπλανό χωριό από το Μεσολόγγι, την πόλη του, την κομμόπολη της Σταμνάς, οδηγήθηκαν σε κάποια μεγάλη ηλικία στην Γαλλία, όπου και γεννήθηκε ο Νίκος. Και την πρώτη του εμφάνιση δημόσια, μετά την εννοώ εκτός Γαλλίας, μετά την εξέλιξή του από την γαλλική ραδιοφωνία, γιατί εκεί ήταν ο πρώτος του δημοσιογραφικός σταθμός, ήρθε στην Ελλάδα με την συγγραφή και έκδοση ενός βιβλίου που είχε τον τίτλο «Γεννήθηκα Έλληνας». Ήταν ένα βιβλίο το οποίο πρώτο παρουσιάστηκε στην Ελλάδα στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Διέξοδος το 2003 ή 2004, αν δεν με απατά η μνήμη. Έκτοτε ο Νίκος διέπρεψε ως αυτόφωτος και όχι ετερόφωτος. Έγινε διάσημος, έγινε πρόσωπο το οποίο είναι αναγνωρίσιμο όχι από τα λεγόμενά του, αλλά από τα όσα ο ίδιος δημιουργεί. Ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, με δύο διαφορετικούς τρόπους, αντελήφθη τον κόσμο και άρχισε να χαρίζει την ικανότητά του και να διαμορφώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα ως φωτογράφος. Ένα χάρισμα που του έδωσε την ικανότητα να παρατηρεί με προσοχή, να προσεγγίζει τα άτομα με σεβασμό και να βλέπει πίσω από την προφανή του εικόνα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η ενσυναίσθηση που του προσδίδει στις φωτογραφίες σου. Του προσδίδει μια ξεχωριστή ομορφιά. Γιατί δεν φωτογραφίζει απλώς τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες, φωτογραφίζει ένα είδος ανθρωπιάς που έχουν με ανάγκη στην σύγχρονη κοινωνία. Έτσι λοιπόν ο Νίκος, έχοντας έναν πλούτο πλέον φωτογραφιών από τις λήψεις οποίες έχει κάνει στην περιοχή του Μεσολογγίου, βρίσκεται για άλλη μια φορά στον χώρο του Μουσιοάλατος αυτή τη φορά, που είναι το παιδί της Διεξόδου, και θα παρουσιάσει μια σειρά φωτογραφιών μεγάλων διαστάσεων εκτυπωμένων σε μέταλλο, που παρουσιάζει όλη, μεταφέρει μάλλον τη σκέψη του και την φαντασία του μέσα από την απεικόνιση αυτών των φωτογραφιών. Φωτογραφίες που θα διαπιστώσουμε ότι αφορούν αποκλειστικά

0: Πιάγει μόνο τον άνθρωπο, τα χέρια, τα πόδια, τα πρόσωπα. Δεν απεικονίζει ωραίους τόπους, δεν απεικονίζει ωραίες σκηνές, αλλά πρόσωπα που δεν τα βλέπουμε να ποζάρουν, αλλά να ζουν τις στιγμές της καθημερινότητάς τους.
1: Είναι έκθεση ασπρόμαυρων φωτογραφιών. Και ξέρετε, νομίζω ότι η ασπρόμαυρη φωτογραφία έχει πάντα μια άλλη νοσταλγία. Εντάξει, οι μεγαλύτεροι νομίζω ότι ζήσαμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ζήσαμε και τη χαρά της έγχρωμης, αλλά πολλές φορές θέλουμε να γυρίζουμε πίσω σε αυτήν την εποχή. Έχει είναι μια λιτότητα, μια δωρικότητα νομίζω η ασπρόμαυρη φωτογραφία.
0: Και εν ταυτό έχει και την, το πλεονέκτημα να εκπέμπει ένα συνέστημα νοσταλγίας. Ένα συνέστημα νοσταλγίας για τον τόπο και, και τους ανθρώπους που τον συντελούν. Να βλέπεις ηλικιωμένα πρόσωπα, ρητιδωμένα χέρια, παραδοσιακές ενδυμασίες, καθημερινές εργασίες, σώματα που φέρουν πάνω τους τα σημάδια του χρόνου. Έτσι μέσω αυτών αναζητά ομορφιά μέσα από απλές και συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες, μέσα από προσωπικές στιγμές. Αυτό είναι αυτό που εμείς ίσως να βλέπουμε απλό, αυτός το επεξεργάζεται και το αποδίδει ως κάτι σύνθετο και όμορφο παρουσιαστικά. Οι ρητίδες, η τραχιά επιδερμίδα, η κούραση στο βλέμμα, τα σημάδια του μόχθου.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν επειδή είδα κάποιες από τις φωτογραφίες, ότι η ασπρόμαυρη φωτογραφία δεν κρύβει τίποτε, δείχνει την αλήθεια. Η έγχρωμη φωτογραφία πολλές φορές μπορεί να απομακρύνει, αν θέλετε, και τη ματιά μας στη ρητίδα, από τη ρητίδα, από την τραχύτητα, να κοιτάξουμε το ρούχο, να κοιτάξουμε όπου υπάρχει χρώμα. Η ασπρόμαυρη δεν κρύβει τίποτε, δείχνει την αλήθεια σε όλο της το μεγαλείο. Πόσες φωτογραφίες περιλαμβάνει αυτή η έκθεση, κύριε Κορδώση?
0: Είναι 25 φωτογραφίες, δεν είναι μικρός ο αριθμός, εάν σκεφτούμε ότι είναι μεγάλων, πολύ μεγάλων διαστάσεων. Είναι οι περισσότερες εξ αυτών έχουν διαστάσεις 1,5 επί 1 μέτρο και αναπτύσσονται σε όλο το περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή δεν είναι κολλημένες πάνω σε έναν τοίχο. Άλλες αιωρούνται κάτω από τα κιόσκια, άλλες είναι τοποθετημένες πάνω στην εξέδρα του που πλησιάζουν οι βάρκες.
1: Άλλες
0: είναι ακουμπισμένες στους κορμούς δέντρων.
1: Τι ωραίο στήσιμο, πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτή η έκθεση, και γι' αυτό έχουμε αυτόν τον περιορισμένο αριθμό φωτογραφιών, οι οποίες είναι, πρέπει να τονίσω αυτό, είναι εξαιρετικά όμορφες ως προς την εκτύπωση. Εκτυπώθηκαν, είναι γεγονός, στο Παρίσι και μας τις έχει εμπιστευτεί ο Νίκος, ο αγαπημένος μας, ο οποίος αποτελεί μέλος της Διεξόδου, δεν μας τις έχει εμπιστευτεί, τις έχει δωρήσει κατ' ουσίαν, και έτσι εμείς έχουμε τη χαρά και τον ενθουσιασμό να τις παρουσιάζουμε τώρα όχι μόνο στους συμπατριώτες μας, αλλά σε όλο το φιλότεχνο κοινό της Δυτικής Ελλάδος, το οποίο και προσκαλούμε διερχόμενος οποιοδήποτε από αυτόν τον υπέροχο οδικό άξονα της δυτικής πλευράς της Ελλάδος, σας κάνει μια στάση στο Μεσολόγγι για σας ακολουθήσει αυτόν τον καταπληκτικό επιθαλάσσιο ή θα έλεγα και σε ορισμένα σημεία ισοθαλάσσιο δρόμο 5 χιλιόμετρων από το Μεσολόγγι μέχρι την Τουρλίδα, δηλαδή στην καρδιά των αλικών της πόλης, και να επισκεφθεί την έκθεση αυτή, να την δει, να την απολαύσει, να την θαυμάσει στην όλη τη διάρκεια της, που ξεκινάει από αύριο και θα ολοκληρωθεί μετά παρέλευση 2 μηνών με λειτουργία καθημερινή
1: εκτός
0: Δευτέρας και Τρίτης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κορδός, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία, για όλα όσα μας είπατε, να σας μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια που έχουν στείλει οι ακροατές μας για τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Τα συγχαρητήρια που σας στέλνουν, δεν ξέρω αν είναι τα τηλέφωνα από το Μεσολόγγι ή από μεσολογγίτες που μένουν στην Αθήνα. Πάντως έχετε πολλές ευχές και συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στη νέα αυτή έκθεση, Μουσείο Άλατος, έκθεση φωτογραφιών του Νίκου Αλιάγα, τα εγγένεια τώρα το Σαββατοκύριακο, πάντα στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορδώση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό πρωινό. Καλό πρωινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο και ιδρυτή του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Διέξοδος στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, τον κύριο Νίκο Κορδώση.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
13: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
14: Η ώρα είναι 9.

Τίτλοι ειδήσεων στις 9 με την Κατερίνα Χουζούρη. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχήσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυροπλήκτων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις δυτικές Φιλιππίνες και ο καιρός γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Για μία έκθεση η οποία φέρνει έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, τον κινέζικο πολιτισμό, νομίζω ότι μαζί με τον ελληνικό είναι ίσως οι αρχαιότεροι πολιτισμοί. Η έκθεση λοιπόν αυτή φέρνει τον κινέζικο πολιτισμό στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αίγινα. Για αυτή την έκθεση θα μιλήσουμε τώρα. Είναι μια διοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός Νήσων, την κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Καραπαναγιώτου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να πούμε ότι η έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του μηνός Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου. Η Αίγινα είναι από τους αγαπημένους προορισμούς, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και μετά το καλοκαίρι, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε αυτή την έκθεση. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί όλα εδώ έχουν τη σημασία τους. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον χώρο που θα φιλοξενήσει αυτήν την έκθεση, ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαίος.
1: Ναι, και βέβαια ο χώρος που θα φιλοξενήσει την έκθεση είναι το λεγόμενο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Είναι ένα από τα πρώτα δημόσια, ίσως το πρώτο δημόσιο κτίριο που ίδρυσε στη τότε πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Αίγινα, ο Καποδίστριας, και το οποίο προοριζόταν για να φιλοξενήσει τα παιδιά και να μορφώσει τα παιδιά μετά την Επανάσταση, τα ορφανά παιδιά. Ταυτόχρονα ήταν μουσείο και αργότερα, πολύ αργότερα, στο 1880 μετατράπηκε σε φυλακή για ποινικούς και πολιτικούς κρατουμένους, και πρέπει να σας πω ότι ως το 1980, οπότε και έπαυσε να λειτουργεί, ήταν πολιτικές φυλακές. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο συγκρότημα κτηριακό, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να λειτουργήσει ως διαχρονικό μουσείο της Αίγινας. Το 2023 ο Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε τους χώρους των εκδηλώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του χώρου αυτού. Αυτούς τους χώρους εγκαινίασε και μέσα σε αυτούς, στο διαχρονικό πλέον μουσείο της Αίγινας, γίνεται η έκθεσή μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του αντίστοιχου Υπουργείου της Κίνας, γιατί βλέπουμε ότι και επισκέψεις υπάρχουν και εκθέσεις γίνονται και υπάρχει και ένας σεβασμός από την πλευρά της Κίνας προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μια γνώση, θα μπορούσε να πει κανείς, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και εμείς γνωρίζουμε ότι ο κινεζικός πολιτισμός είναι από τους αρχαιότερους, και τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτήν την έκθεση να δούμε κάποια σημαντικά, να υποθέσω, έργα που προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας. Πώς θα είδατε εσείς, κυρία Καραπαναγιώτου?
1: Ναι, πρέπει καταρχήν να σας πω ότι όντως οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ελλάδας ανάγονται το αργότερο από το 2000. Συνεχείς εκθέσεις, ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά. Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση και έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις και ανταλλαγές. Τώρα, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει έργα από 11 σύγχρονους Κινέζους καλλιτέχνες, σύγχρονους, και εκτίθενται 20 έργα αυτών σε μέταλλο, σε ζωγραφική πίνακες και μεικτά υλικά. Πρόκειται για 11 από τους σημαντικότερους σύγχρονους εικαστικούς της Κίνας, που για πρώτη φορά έρχονται τα έργα τους και εκτίθεται στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας. Τα έργα αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας στο Πεκίνο, ενός κρατεού διεθνή οργανισμού.
0: Οπότε δίνεται και η ευκαιρία σε μας να μπορέσουμε να δούμε κάποια από αυτά τα έργα, να έχουμε ίσως, αν θέλετε, μια αίσθηση του πώς αντιλαμβάνονται την τέχνη οι σύγχρονοι εικαστικοί της Κίνας. Τώρα μπορεί και κάποιοι να είναι εν ζωή από αυτούς, έτσι δεν είναι, που υπάρχουν τα έργα τους?
1: Ναι, οι περισσότεροι είναι εν ζωή ή απεβίωσαν πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει εδώ να σας πω ότι ο τίτλος της έκθεσης, ναι, είναι πολύ συμβολικός. Λέγεται «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Και όλο το νήμα που διατρέχει όλη την έκθεση αφορά στην απόδοση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι Κινέζοι στη δική τους κοσμοθεωρία θεωρούν ότι η φύση είναι ένα μέσο για να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει ο άνθρωπος, το άτομο, τον εαυτό του. Και είναι πολύ σημαντικό, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αυτή η έκθεση συνυπάρχει με το κτίριο, με τον όλο χώρο. Όπως μας είπατε και εσείς, είναι ένα ιστορικό οικοδόμημα που είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές της πατρίδας μας. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έργα σύγχρονης κινέζικης τέχνης συμβιώνουν με αυτό το κτίριο.
1: Ίσα ίσα θεωρώ ότι
0: πώς το χθες συναντά το σήμερα, όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Όντως είναι μια εναλλακτική πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν εκτίθενται σε ένα σύγχρονο κτίριο, όμως εκτίθεται σε ένα κτίριο που έχει μεγάλη ιστορική βαρύτητα. Πρέπει να σας πω ότι η χώρη αυτή των περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, οι οποίοι, όπως σας είπα, δόθηκαν σε λειτουργία από το 2023, φιλοξενούν από το 2023 και εξής πάρα πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια, μουσικές συναυλίες, εκδηλώσεις του Δήμου, και έχουμε βέβαια και έξω από το κτίριο, από το τμήμα αυτού του κτίριου, έναν υπέροχο υπαίθριο χώρο, ναι, όπου γίνονται το καλοκαίρι πολλές συναυλίες. Δηλαδή είναι, ναι, ένα κτίριο που πλέον έχει μπει στην πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Ευελπιστούμε δε, και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, πολύ σύντομα να αναστηλωθεί και το, να, μάλλον να αποκατασταθεί, ναι, και το υπόλοιπο κτίριο, στο οποίο θα έχουμε τη μόνιμη έκθεση με την ιστορική διαδρομή της Αίγινας από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός ότι τέτοιες εκθέσεις όπως αυτή που φιλοξενείτε τώρα θα φέρουν και περισσότερους Κινέζους στο νησί. Είναι και μια άλλη πτυχή, δευτερεύουσα προφανώς, μετά την έκθεση και μετά το εικαστικό γεγονός, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι
1: βέβαια.
0: Κάποιοι από τους επισκέπτες και του καλοκαιριού, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους που κατάγονται από την Κίνα, θα θελήσουν να έρθουν να δουν αυτή την έκθεση. Μάλιστα. Κυρία, ναι.
1: Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ πιθανό να γίνει και αυτό, οπότε θα είναι και μια άλλη επιτυχημένη πτυχή αυτής της έκθεσης. Εγκαινιάζεται επίσημα από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα, αύριο δηλαδή. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και να συνομιλήσουμε με τους επισκέπτες μας.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κυρία Καραπαναγιώτου. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός Νήσων, η κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου.

0: Στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1919 το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνεται σε όλη τη Μικρά Ασία χωρίς η τουρκική κυβέρνηση να μπορεί να επιβληθεί. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του κινήματος των Νεοτούρκων? Πώς κατάφερε αυτό το κίνημα να ανδρωθεί, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς, σχεδόν χωρίς αντίσταση? Έχουμε από τη μια την κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία και ένα κίνημα που εκδηλώνεται και το οποίο όχι μόνο δεν θα μπορέσει ποτέ να καταπνιγεί, αλλά θα αναλάβει την ηγεσία της χώρας κάποια στιγμή ο Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Βλάση Αχτζίδη, τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα ιστορίας και αρχαίες ελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι ιστορικοί και οι ερευνητές μέσα από την μελέτη των πηγών φέρουν στο φως πολλά στοιχεία, και η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι υπόλοιποι μαθαίνουμε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Κύριε Αχτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ποζούρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε, και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι που θα οδηγήσουν στη δημιουργία του κινήματος των Νεοτούρκων?
1: Okay. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή επέτειο. Είναι
0: μάλιστα
1: το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά έχει ήδη αυτονομηθεί από την Οθωμανική κυβέρνηση, έχει πάει στην Ανατολία, έχει αποβιβαστεί σε Σαψούντα στις 19 Μαΐου του 1919 και οργανώνει το δικό του εθνικιστικό μέτωπο. Και σαν σήμερα έχουμε το συνέδριο της Ευάστιας, όπου είναι το πρώτο συνέδριο που προσπαθεί να ξαναμαζέψει όλες τις παλιές δυνάμεις των ακραίων Τούρκων εθνικιστών, δηλαδή του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, αυτό που τους λέμε οι Νεότουρκοι, ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Οι νέες συνθήκες είναι ότι έχουν ιτηθεί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σύμμαχοι έχουν αποφασίσει να μετεξελίξουν το παλιό Οθωμανικό χώρο σε ένα σύνολο ανεξάρτητων εθνών κρατών, και έτσι ο κύριος όγκος βέβαιος παραμένει Τουρκία, αλλά δημιουργούν την Αρμενία ανατολικά, δίνουν την περιοχή της Μύρνης και την Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα. Αυτό επίσης το νότο, εκεί που σήμερα είναι η Μέση Ανατολή, το μοιράζουν σε ζώνες Βρετανική και Γαλλική. Οι Βρετανοί παίρνουν και τη Μεσοποταμία που έχει και τα πετρέλαια κλπ. Αλλά κυρίως αυτό που σοκάρει τους εθνικιστές, τους Τούρκους, είναι ότι οι Έλληνες πλέον καταλαμβάνουν τη Σμύρνη. Οι παλιοί Γιαούριδες, οι παλιοί Ραγιάδες, δηλαδή οι δεύτερης κατηγορίας πολίτες, ξαφνικά γίνονται συγκυρίαρχοι σε μια πολύ μεγάλη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έτσι λοιπόν οι παλιοί Νεότουρκοι, οι οποίοι βεβαίως οφείλονται πολλά από τα δεινά που σημειώθηκαν στη Μικρά Ασία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξανασυγκροτούνται. Τώρα, ας πάμε τώρα στο αρχικό σας ερώτημα. Πώς είναι αυτό το κίνημα, πώς εμφανίζεται? Αυτό είναι ένα κίνημα μεταρρυθμιστικό οθωμανικό που εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Προσπαθεί, ονειρεύεται μια μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και βεβαίως έχει διάφορες τάσεις. Η πιο ακραία τάση από αυτό το κίνημα, το μεγάλο, το μεταρρυθμιστικό, που με σύγχρονους πολιτικούς όρους θα το λέγαμε η ακραία ακροδεξιά, είναι το κίνημα των Νεοτούρκων, το Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδος, που έχει συγκροτηθεί από Οθωμανούς στρατιωτικούς με κύρια περιοχή δράση.
0: Ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία, αγαπητοί ακροατές. Ναι, ναι, σας ακούμε και πάλι κύριε Αχτζίδη, είχαμε μια μικρή διακοπή. Ναι.
1: Λοιπόν, η περιοχή μεταξύ Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή όπου δρά για να πείστε το κίνημα αυτό. Έως ότου τον Ιούλιο του 1908, το 1908, συγγνώμη, θα κάνει πραξικόπημα στρατιωτικό πραξικόπημα, προσπαθώντας να επιβάλλει τη δικιά του νέα εθνικιστική αντίληψη στην Οθωμανική πολιτική. Να σημειώσουμε ότι η Οθωμανική πολιτική, ειδικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, ήταν εξαιρετικά φιλελεύθερη, γιατί για πρώτη φορά δόθηκε ισονομία στους χριστιανούς και στους μη μουσουλμάνους ευρύτερα, με αποτέλεσμα να ανθίσουν οι ελληνικές κοινότητες κυρίως σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή η πιο λαμπρή, θα λέγαμε, περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η περίοδος του Τανζιμάτ, των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, που κρατούν, αρχίζουν, ολοκληρώνονται το 1856 έως το 1908 πλέον, που επικρατούν οι εθνικιστές. Οι εθνικιστές νεότουρκοι βαθμία θα προσπαθήσουν να κυριαρχήσουν και στην Κωνσταντινούπολη, και όντως θα κάνουν μια ένοπλη πορεία προς την Κωνσταντινούπολη, που θυμίζει λίγο πολύ και την πορεία του Μουσολίνη εναντίον της Ρώμης. Μοιάζουν πάρα πολύ και ιδεολογικά τα δύο κινήματα αυτά. Τελικά με μάχες θα καταφέρουν να επικρατήσουν στην Κωνσταντινούπολη, να περιθωριοποιήσουν τον Σουλτάνο, άρα να ακυρώσουν σε μεγάλο βαθμό την παλιά Οθωμανική πολιτική, που ήδη είχε γίνει ανεκτική προς τους παλιούς ραγιάδες. Μάλιστα. Και γι' αυτό και άνθησαν οι Έλληνες και οικονομικά και πολιτισμικά, όλα αυτά τα φοβερά κτίρια που βλέπουμε σήμερα στην Τουρκία να ζουν ακόμα έως τώρα και 100 χρόνια μετά την καταστροφή, όλα οφείλονται στην περίοδο του Τανζιμάτ. Οι Νεότουρκοι λοιπόν θα ισχυροποιηθούν, θα αρχίσουν πολύ γρήγορα τις διώξεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή οι Νεότουρκοι ανοίγουν τον ασκό του αιώλου σε όλη την Αιγαίος Ανατολή και σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στον χώρο της Μικράς Ασίας. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν θα ιτηθούν και θα χάσουν τις ευρωπαϊκές κτίσεις, θα περιοριστούν στο χώρο τον Ασιατικό, το δικό τους, και εκεί θα επιχειρήσουν πλέον να δημιουργήσουν το όραμά τους η Τουρκία στους Τούρκους, δηλαδή να εξοντώσουν το 30% του Οθωμανικού πληθυσμού που δεν ήταν μουσουλμάνοι, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασυροχαλδαίους. Και έτσι από το 14 θα ξεκινήσει αυτό που σήμερα γνωρίζουμε, οι διώξεις κατά των χριστιανικών πληθυσμών, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασυροχαλδαίων. Είναι το χριστιανικό ολοκαύτωμα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε την έκταση και την σοβαρότητά του. Οι Νεότουρκοι πάλι είναι αυτοί που ως σύμμαχοι των Γερμανών θα τοποθετήσουν την νεοτουρκική πια Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλευρό της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου για 4 χρόνια θα πολεμήσουν, αφού στο εσωτερικό μέτωπο εξοντώσουν τις χριστιανικές κοινότητες, και θα ιτηθούν. Τον Οκτώβριο του 18 στο Μούδρο, στη Λίμνο, θα παραδοθούν ανεφόρων. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία κυριαρχίας των συμμάχων επί όλου του χώρου της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και θα αρχίζουν τα διάφορα σχέδια ποια είναι η επόμενη πολιτιακή δομή. Και πάνω σε αυτά τα σχέδια η Ελλάδα, η οποία θα μπει έστω τελευταία χρονιά στον πόλεμο, μόνο το 17, άρα θα είναι, έχει μειωμένες δυνατότητες να διεκδικήσει πράγματα, τέλος πάντων θα καταφέρει να πάρει την Ανατολική Θράκη και την περιοχή της Σμύρνης. Δηλαδή θα πετύχει σε μεγάλο βαθμό το στόχο της εθνικής ολοκλήρωσης, που κυρίως αφορούσε και τον έλεγχο του Αιγαίου, έτσι, τον ελέγχει στη Σμύρνη, όπου η πλειοπνότητα του πληθυσμού είναι Έλληνες, όπου η οικονομική τους κυριαρχία είναι της τάξης του 90%, σημαίνει ότι προστατεύεις και το υπάρχον κράτος. Ελέγχεις το Αιγαίο, που είναι η καρδιά σου. Είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Δηλαδή, η αποτυχία μας να ελέγξουμε τη Σμύρνη, και ιτηθήκαμε τελικά με τη μικρασιατική καταστροφή, δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα τα οποία τα βιώνουμε και σήμερα και θα τα βιώνουμε και στις επόμενες δεκαετίες. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των συμμαχικών ρυθμίσεων μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ότι δημιουργεί οργή στους παλιούς Νεότουρκους, στους παλιούς εθνικιστές. Ναι. Με κορυφαίο από αυτόν τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά πια, ο οποίος εκμεταλλεύεται με ένα πολύ έξυπνο τρόπο τις ενδοσυμμαχικές αντιθέσεις. Πρέπει να πούμε ότι το συμμαχικό μέτωπο, δηλαδή Βρετανοί, Αμερικανοί, Ιταλοί και Γάλλοι, δεν ήταν αραγές, είχαν εντελώς διαφορετικά συμφέροντα, και κυρίως οι Ιταλοί υπονόμευαν κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της Ελλάδας. Οι Ιταλοί ήθελαν την απόλυτη κυριαρχία στην Αιγαίος Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτός που η δύναμη που διευκόλυνε τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά να πάρει την άδεια ως Οθωμανός αξιωματικός και να πάρει την ιδιότητα του ελεκτή των Οθωμανικών στρατευμάτων της Ανατολής και να του δοθεί η άδεια από τους Βρετανούς οι οποίοι ήλεγχαν την Κωνσταντινούπολη ώστε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, από πίσω βρισκόταν η Ιταλή. Οι Ιταλοί δηλαδή ήταν αυτοί που προμήθευσαν τον Κεμάλ με όλες τις δυνατότητες να φύγει για τη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου του 1919 και να αποβιβαστεί εκεί. Αυτό είναι γνωστό. Βεβαίως δεν τολμούσαν ανοιχτά να εκφράσουν οι Ιταλοί την ανθεληνική του στάση. Αυτό θα το κάνουν μόνο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και κυρίως μετά την επαναφορά του Κωνσταντίνου που τον θεωρούσαν γερμανόφιλο και υπεύθυνο της ήττας των συμμάχων στην Καλλίπολη. Το Δεκέμβριο του 20, μόνο μετά θα οι Ιταλοί ανοιχτά πια θα κάνουν συμφωνία με τον Κεμάλ και θα εκφράσουν έντονα τις ανθεληνικές τους προθέσεις και θα τους ακολουθήσουν λίγο μετά και οι Γάλλοι. Τη στιγμή που η Ελλάδα θα απομονώνεται λόγω των τρομερών λαθών που έκανε η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20. Τέλος πάντων, έτσι θα ισχυροποιηθεί ο Κεμάλ, θα αποβιβαστεί στη Σαμψούντα, θα προσπαθήσει να οργανώσει τις διάσπαρτες ομάδες των παλιών κομιτατζίδων, όπως τα λέγαμε, των εθνικιστών νεότουρκων του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος, αυτό ήταν το όνομά τους, και τέτοια εποχή το 19 θα ολοκληρωθεί το πρώτο τους συνέδριο στη Σεβάστια για να ακολουθήσει ένα μήνα μετά το επόμενο συνέδριο που θα γίνει στο Ερζερούμ, όπου θα κωδικοποιηθούν όλοι οι στόχοι του τουρκικού εθνικισμού. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος τους? Ο στόχος τους είναι να απαλλαγεί η μεταπολεμική Τουρκία από κάθε συμμαχική παρέμβαση, να εκδιωχθούν οι Αρμένοι και οι Έλληνες, οι οποίοι αποκτούσαν και κρατικές υποστάσεις, οι Αρμένοι στη Δυτική, στην Δυτική Μικρά Ανατολία, οι Έλληνες στη Δυτική Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, και στο μέλλον να επιδιωχθεί η προσάρτηση της Δυτικής Θράκης και του Βόρειου Ιράκ, δηλαδή της Βόρειας Μεσοποταμίας. Αυτός ήταν ο εθνικός όρκος, ο οποίος αποτελούσε και αποτελεί έως σήμερα το θεμέλιο ιδεολογική παρακαταθήκη και για τη σύγχρονη Τουρκία.
0: Πάντως, δεν υπάρχει άλλη πολιτική προσωπικότητα της Τουρκίας που να τιμάται τόσο πολύ μέχρι σήμερα από τον Μουσταφά Κεμάλ.
1: Έτσι είναι, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όταν πλέον στην τουρκική δημοκρατία που ιδρύεται μετά την μικρασιατική καταστροφή, οι πολίτες υποχρεώθηκαν να πάρουν επίθετα, έως τότε δεν υπήρχαν επίθετα, στο Μουσταφά Κεμάλ αποδόθηκε το επίθετο Ατατούρκ, δηλαδή ο πατέρας των Τούρκων, ο γεννήτωρας των Τούρκων. Και όντως είναι έτσι, χωρίς το Μουσταφά Κεμάλ Πασά, αυτόν τον ευφυή στρατιωτικό ηγέτη, ο χάρτης της Αιγαίας Ανατολής σήμερα θα ήταν διαφορετικός.
0: Μάλιστα. Κύριε Αχτζίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Εγώ, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βλάσης Αχτζίδης, διδάκτρος σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να γυμνάζονται. Πολλοί από αυτούς, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, παρατηρούμε ότι προτιμούν το γρήγορο βάδισμα. Και η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, με πρώτα απ' όλους τους καρδιολόγους, νομίζω έχουν πείσει τους περισσότερους από εμάς πόσα ωφέλη έχει η άσκηση για τη ζωή μας. Πόσα ωφέλη έχει καταρχάς για την καρδιά και την λειτουργία της, αλλά και για τα άλλα όργανα, πόσο μας ωφελεί στην ψυχική και σωματική υγεία. Είναι ένα ερώτημα τώρα, τι γίνεται το καλοκαίρι, ένα ερώτημα που μας έθεσαν ακροατές. Τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όταν δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε κάποιες κανονικές καλοκαιρινές ημέρες, μέσα σε εισαγωγικά το κανονικές, εννοώ με την θερμοκρασία τη συνηθισμένη. Σταματάμε την άσκηση αυτή την περίοδο, τη συνεχίζουμε πώς, με ποιους όρους, προσέχουμε τις ώρες που αθλούμαστε, προσέχουμε την ένταση? Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και καθηγητή καρδιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες σας. Και καλή ξεκούραση αυτό το μήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, και σε εσάς. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα άσκηση κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
4: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι τα θετικά να πούμε ότι πράγματι περισσότερος κόσμος ασκείται πλέον στη χώρα μας, συμπαιδικά πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Που δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο στο καθημερινή μας έννοια να προχωρήσουμε στην άσκηση. Άρα αυτό είναι θετικό. Και επίσης κήρυχθηκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα προχθές, που φύγαμε από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κάπνισμα. Πήγαμε στην τέταρτη θέση.
0: Α, μάλιστα.
4: 4,2% πήγαμε στο 22,6%. Παραμένει ψηλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια βελτίωση αυτό. Και πρέπει να λέμε και τα κακά, να λέμε και τα καλά. Τώρα αυτό που λέτε πράγμα, το καλοκαίρι η διάθεση ανεβαίνει, έχουμε περισσότερο χρόνο, θέλουμε και να πούμε και στην παραλία μερική, οπότε ναι. Όλοι θέλουν να είναι λίγο πιο έτσι, καλύτερη φόρμα και να έχουν καλύτερη ευεξία, υγεία και ομορφιά, γιατί να το πούμε όχι, και ο κόσμος προπονείται είτε στον εξωτερικό χώρο και μερικοί και στον εσωτερικό χώρο. Βέβαια τώρα όταν πάει μια θερμοκρασία η οποία φτάνει μετά το 30-35, φτάνει πολύ προς 40 βαθμούς, τότε προφανώς το ανθρώπινο σώμα αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα στην άσκηση το καλοκαίρι. Την αφυδάτωση, χάνουμε από τον εφηδρός που έχουμε, χάνουμε πάρα πολλά υγρά, και την υπερβολική άφηξη θερμοκρασίας, την υπερθερμία. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία έχουμε συνήθως το καλοκαίρι. Και μπορούν να. Ναι, αν θέλετε να.
0: Όχι, σας ακούω με πολύ προσοχή.
4: Ναι. Άρα, αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα. Για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, γυμνασμένοι άνθρωποι, ναι. Οι οποίοι υποτιμούν τη θερμοπληξία, τους βλέπεις τρέχουν έξω, και ειδικά μεσημεριανές ώρες που έχει 40 βαθμούς Κελσίου, και τρέχουν, δεν πειράζει, θα τρέξω και μετά θα κάνω. Όχι, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε σωστές ώρες, ή πρωί ή βράδυ, ή στο σούρουπο που να έχει πέσει η μεγάλη θερμοκρασία, για να μην έχουμε κυρίως τη θερμοπληξία. Η θερμοπληξία είναι ύπουλη. Μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο πάρα πολύ γυμνασμένο να τρέχει ή να κάνει ποδήλατο ή να κάνει οτιδήποτε άσκηση σε εξωτερικό χώρο με υψηλή θερμοκρασία και να αρχίσει να τον πιάνει λίγο χρόνο κέφαλος, ατονία, τασία, λιποθυμία, μια δυσκολία στην αναπνοή, έντονες κράμπες στην κοιλιακή χώρα, στα κάτω άκρα. Να φτύει αέμετη, αρκετά συμπτώματα μπορεί να κάνει η θερμοπληξία, και αυτό να το υποτιμήσει κάποιος πολύ γυμνασμένος. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τους ήρωες, θα λέγα εγώ, μέσα στο καλοκαίρι, και ειδικά μου έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Και μάλιστα, ναι. Αν είναι παρέα 2-3 άτομα, καλό είναι κάποιος να το. Από τους συναθλητής του παθόντα, να το πάρει γρήγορα, να τον κάνει τη διάγνωση γρήγορα. Διότι θέλει άμεσα αντιμετώπιση. Πρέπει να βάλουμε ένα δροσερό μέρος, να του βάλουμε λίγο κρύα επιθέματα στο κεφάλι, στα χέρια. Αν μπορεί να το βάλει και σε μπανιέρα με νερό, να το κάνει να ντους χλιαρό προς το κρύο. Καλά, προφανώς ότι αν τα συστήματα είναι πολύ έντονα, θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Έτσι,
0: μάλιστα. Να το πιστεί. Κύριε καθηγητά,
4: αυτή... Θα θυμίζω ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από θερμοπληξία.
0: Ναι. Ήθελα να σας... Ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα μπορούσαμε αυτή την περίοδο να αντικαταστήσουμε το, μέσα σε εισαγωγικά τώρα το περπάτημα, μέσα σε εισαγωγικά το ρήμα, να αντικαταστήσουμε το περπάτημα με την κολύμβηση. Αν κανείς δηλαδή είναι περισσότερη ώρα στη θάλασσα και κολυμπάει, όχι να κάθεται και κολυμπάει, αυτό δεν είναι και μια μορφή άσκησης?
4: Προφανώς θεωρηθούμαστε, δεν είναι το ίδιο πράγμα να κολυμπάς σε ένα θερμοκρασία του νερού, είναι πολύ χαμηλότερη από τους
0: θερμοκρασίες.
4: Ναι. Αυτό είναι θετικό στοιχείο, όπως το λέτε. Αντί να κάνεις περπάτημα ή ποδήλατο ή τρέξιμο, το κολύμπι είναι το έστω και το νερό. Παρά τα αυτά, και πάλι όμως, επειδή βγαίνουμε, μπαίνουν το νερό, μπορεί να καθόμαστε, μας χτυπάει ο ήλιος, θέλει και μια προσοχή, δηλαδή, πώς θα το χειριστούμε. Εγώ θα έλεγα γενικότερα έντονη άσκηση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 35-30 Κελσίου, πρέπει να τις αποφεύγουμε. Και μάλιστα, καλό είναι και γενικότερα να έχουμε πάντα να φοράμε καπέλο, να φοράμε τα ρούχα που να επιτρέπουν την εξάτμιση του ήτη του. Μας, να σωστή ενυδάτωση και πριν και κατά τη διάρκεια της άσκησης, κάθε φορά θέλει να πει. Να περπατάμε, ας πούμε, να πούμε ένα μπουκαλάκι νερό. Μικρές βουλιές, όχι πολύ μεγάλες βουλιές, όχι πάρα πολύ νερό. Μικρές βουλιές να αναπληρώνουμε και μετά την άσκηση. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά από την υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να αποκληθεί καμιά φορά και η πολυθυμία, που και αυτή είναι μια επιπλοκή που δεν τη θέλουμε με πονοκέφαλο, με σκορίες να πούμε. Βάζοντας είναι πιο σπάνια αυτή, αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας. Θέλει σωστή λήψη νερού και αυτό που λέτε εσείς στην κολύμβηση, ότι είναι πιο ασφαλής προφανώς από το να τρέχουμε μέσα στον ήλιο με 35-40 βαθμούς Κελσίου, προφανώς είναι καλύτερο. Συμφωνώ με το.
0: Μας έχετε μιλήσει και άλλες φορές για την έννοια του μέτρου, και εδώ λοιπόν και στο θέμα της άσκησης χρειάζεται η αίσθηση αυτή του μέτρου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και καταλαβαίνω ότι για την προστασία της καρδιάς μας καλό είναι λοιπόν και αυτή την περίοδο να έχουμε την άσκηση στη ζωή μας, αλλά σε πιο ήπιους ρυθμούς, να προσέχουμε πάντα την ώρα, όπως μας είπατε, τη διάρκεια, αλλά και την ένταση, και βέβαια κοντά στην άσκηση, επειδή όπως είπατε και εσείς είναι καλοκαίρι, λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποιες ημέρες άδειες, χρειάζεται λίγο προσοχή να μην το ρίξουμε έξω στο φαγητό, θέλει και εδώ την αίσθηση του μέτρου, γιατί και η διατροφή μας έχετε πει πολλές φορές ότι παίζει και αυτή το ρόλο της για την καλή λειτουργία του σώματος και για την καλή λειτουργία της καρδιάς πρωτίστως.
4: Ναι, είναι προφανές αυτό που λέτε, και ειδικά το καλοκαίρι θα λέγα, είπαμε για τη σωστή ενυδάτωση.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά μπορεί να προκληθούν και κράμπες καμιά φορά στους αθλητές, και αυτό είναι επειδή έχουμε έλλειψη κυρίως ηλεκτρολιτών, νάτριο, καλείο, μαγνήσιο, αστέσιο, όλα αυτά έχουν μια ισορροπία στον οργανισμό μας. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αποφύγουμε τις κράμπες, προφανώς να μην κάνουμε σε υπερβολική θερμοκρασία, είναι το Α και το Β, να κάνουμε καλές διατάσεις πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το τρέξιμο, υποθυλάτο, τίποτα άλλο, αλλά να έχουμε σωστή διατροφή με ξηρούς καρπούς, ψάρια, δημητριακά που έχουν πολύτιμα μέταλλα και χρησιμοποιία. Και καλό είναι να έχουμε μια μπανάνα μετά την άσκηση, που είναι πλούσια σε, κάλιο. Έχετε δει καμιά φορά, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, το τέννις που έχουν
0: πάντα
4: στο διάλειμμα που έχουν 4 ώρες και παίζουν. Έχουν μια συμβολή και έχουν μια μπανάνα και με πολύ μικρές.
0: Μάλιστα.
4: Μπουκές, θα λέγα, καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού. Και βέβαια παίζει ρόλο να αποφύγουμε το αλκοόλ, ειδικά όταν πάμε να κάνουμε κάποια άσκηση. Γιατί το λέω το καλοκαίρι, ειδικά. Γενικότερα θα το αποφεύγουμε το αλκοόλ. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να κάνει περαιτέρω αφιάδοση και περαιτέρω διαδιαστολή. Πράγμα το οποίο μπορεί να επιδεινώσει αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην θερμοπληξία. Και σωστό ύπνο επίσης. Και ο ύπνος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην άσκηση. Να έχουμε αποτελεσματική άσκηση και να νιώθουμε την ευεξία, άυπνος και να πάει να τρέξει το πρωί στις 8 και 9 και να καθένεις σωστό ύπνο, σωστή διατροφή, για να έχεις μια ασφαλή άσκηση και την άσκηση, και να έχεις και τα αποτελέσματα της άσκησης, γιατί προφανώς αυτό που κάνουμε θέλουμε τα θετικά της άσκησης, τα οποία είναι πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι την καρδιά μας, για την υγειακή μας κατάσταση και για την ευεξία μας και για την υγεία μας. Όλα αυτά πριν το.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους να είναι καλά και να έχουμε έτσι ωραίο καλοκαίρι με ασφάλεια. Να το απολαύσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
4: Επίσης, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και καθηγητή καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: ΠΕΦ-ΕΛΑΣ, του Παγκοσμίου Ταμείου για την Φύση Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Τζιρίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη.
0: Να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές φέτος στην Ευρώπη, που είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, νομίζω ότι πολλοί από εμάς τα σκεφτήκαμε, ευτυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα. Τελικά είχαμε πυρκαγιές και στην Ελλάδα και μεγάλες πυρκαγιές και έχουμε μπροστά μας και ένα μήνα. Κάθε μέρα υπάρχει μια ανακοίνωση από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που λέει ποιες είναι οι περιοχές που κάθε μέρα είναι σε κίνδυνο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα μήνα ακόμη. Πώς είδατε τα πράγματα στις τελευταίες πυρκαγιές, κύριε Τζιρίτη?
1: Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πυρκαγιές. Περιστατικά πυρκαγιών υπάρχουν σχεδόν όλο τον χρόνο και από τον Απρίλιο πιο εντατικά. Απλά οι καιρικές συνθήκες μέχρι και τα τέλη Ιουλίου ήταν τέτοιες ώστε επέτρεπαν τον εύκολο έλεγχο των περιστατικών που προέκυπταν. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων γίνεται πιο δύσκολη η πρώτη προσβολή και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάποια περιστατικά να ξεφύγουν. Ναι. Άρα είναι λίγο ένας μύθος ότι δεν υπάρχουν πυρκαγιές στους άλλους μήνες. Απλά δεν τις
0: είναι καλύτερες οι κλιματολογικές συνθήκες και μπορούν να σβηστούν πιο εύκολα συνήθως
1: στην
0: έναρξή τους. Ναι.
1: Ναι. Ή τουλάχιστον αν εξαπλωθούν, δεν θα εξαπλωθούν με τέτοια ένταση όπως γίνεται όταν, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο είχε 130 χιλιόμετρα την ώρα άνεμο, που αυτό είναι συνθήκες τυφώνα πλέον, δεν είναι μελτέμι. Επομένως βλέπουμε όταν οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών να έχουμε κάποια περιστατικά τα οποία ξεφεύγουν και δημιουργούνται οι μεγάλες καταστροφές. Και έχουμε μπροστά μας την ίσως δυσκολότερη φάση της αντιπυρικής περίοδου, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, διότι και η καύσιμη ύλη στρεσάρεται ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε βροχοπτώσεις παραδοσιακά τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Άρα πάντα τα τέλη Αυγούστου, και το ξέρουμε και από την εμπειρία και από το 2007 και από το 2021, είναι η δυσκολότερη φάση της αντιπυρικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα αίτια των δασικών πυρκαγιών?
1: Τα αίτια κατά 95% είναι ανθρωπογενή.
0: Δηλαδή
1: ξεκινάνε από τον άνθρωπο, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο οι ενάρξεις και άλλο κατά πόσο επηρεάζεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών, που σε αυτό παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η έλλειψη δασική διαχείρισης, η έλλειψη στοχευμένης πρόληψης σε διάφορες περιοχές. Όσο αφορά τις ενάρξεις, θα πρέπει να δούμε λίγο τα κοινωνικά ζητήματα των ανθρωπογενών ενάρξεων. Και πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στην αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει πολλά παραδείγματα και σε λήψεις και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Βέβαια.
1: Από συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έδωσαν την πρέπουσα προσοχή και προκλήθηκαν αυτές οι πυρκαγιές. Και θα πρέπει να εστιάσουμε και λίγο και στο δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς σε αυτό επιστώνεται η μεγάλη καταστροφικότητα πολλών περιστατικών δασικών πυρκαγιών. Και το βλέπουμε και τη φετινή περίοδο. Είδατε την φωτιά στον Πόρτο Γερμενό,
0: ναι,
1: αλλά και στο Ρέθυμνο. Ξεκίνησε από δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το αίτιο δεν είναι συνήθες, αλλά συνδέεται με μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στο παρελθόν και θα πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο και να αρχίσουμε να συζητάμε και γι' αυτό και το πώς θα μειωθεί η καταστροφικότητα αυτών των περιστατικών.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά έχουμε λοιπόν, αν θα μπορούσε να πει κανείς, τρεις κατηγορίες. Έχουμε τις πυρκαγιές που σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε την αμέλεια δυστυχώς πολλών συνανθρώπων μας που προβαίνουν σε ενέργειες που δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, κάποιος σκόπιμα να θέλει να βάλει φωτιά.
1: Ναι, ξέρετε όμως η αμέλεια και το σκόπιμο πολλές φορές γίνονται σε περιοχές σε οποίες υπάρχει άμεση πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Συνδέονται με έναν άνθρωπο, είναι πιο

0: κοντά υπερβεστικές δυνάμεις. Ένας, για παράδειγμα, αμελής πολίτης που θα κάψει τα χόρτα στην αυλή του, ναι, είναι και δίπλα στον οικισμό. Ενώ η ιδιαιτερότητα με το δίκτυο είναι ότι μπορεί να ξεσπάσει οπουδήποτε στα 250.000 χιλιόμετρα δικτύου, σε πολύ δύσκολες περιοχές, τις πιο δύσκολες ώρες και μέρες σε τυπικής ποιότητα, καθώς το δίκτυο επηρεάζεται και από τις καιρικές συνθήκες. Επομένως, εκεί είναι η ιδιαιτερότητα των δύο αυτών κατηγοριών. Και επίσης συμβαίνουν και διάφορα ατυχήματα τα οποία κανένας δεν σκεφτόταν θα συμβεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, χτες η Σκύρο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ηλεκτρογεννήτρια μιας κατοίκου της Σκύρου, η οποία υπέστη βλάβη, σπινθύρισε και άρχισε, ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σκύρο. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ποικίλα τα αίτια, και πολλές φορές το κοινό δεν φαντάζεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι και όμως συμβαίνει. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις δραστηριότητες μας. Έστω αν κάνουμε κάτι, ας έχουμε ένα πυροσβεστήρα δίπλα μας, ένα δίκτυο νερού, κάτι να προλάβουμε στην έναρξη μια πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω και πάλι για τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κάηκαν κάποιες περιοχές που είχαν ξανακαεί στο παρελθόν? Και θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη βλάστηση εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν, δηλαδή, μια περιοχή που είχε ξανακαεί πριν πολλά χρόνια και πλέον έχει νέα δέντρα, είτε έγιναν αναδασώσεις, είτε φυσικό το τρόπο γέμισε πάλι πράσινο, όταν ξανακαίγεται, αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον?
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Το 2024 περίπου 200.000 στρέμματα από τις καμένες εκτάσεις ήταν από διπλοκαμένες εκτάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ανακόπτουν την φυσική αναγέννηση των δασών. Στην πρόσφατη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, από τα 113.000 στρέμματα, περίπου τα 30.000 στρέμματα έχουν ξανακαεί στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα ανακόπτεται η φυσική αναγέννηση που ήταν σε εξέλιξη. Και επίσης έχουμε περίπου 3.000 στρέμματα καμένης ελάτης ή μίξης ελάτης με πεύκο, όπου η ελάτη είναι ένα είδος το οποίο δεν αναγεννάται με φυσικό τρόπο μετά από μια πυρκαγιά. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε μια διαδικασία οριστικής απώλειας δασικών εκτάσεων, τα οποία θα αντικατασταθούν με θαμνώνες. Αν ξανακαούν και ξανακαούν, θα αντικαθιστούν από πόδι βλάστηση και σιγά σιγά τίνουμε προς την ερμοποίηση. Ας πούμε, για παράδειγμα, η περιοχή της Χερσονήσου του Αγίου Βασιλείου στο Πόρτο Γερμενό είναι μια τέτοια περιοχή που έχει καεί αλλεπάλληλα το 2009, τώρα και άλλες πληροφορίες, και σιγά σιγά αρχίζει να προχωρά προς τη διαδικασία ερμοποίησης. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και στην πρόληψη και στην περιφρούρηση αυτών των εκτάσεων. Πολλές φορές, ξέρετε, η πολιτεία δίνει βαρύτητα και για επικοινωνιακούς λόγους στα υψηλά δάση, ενώ αυτές οι εκτάσεις που πρέπει να προφυλαχθούν είναι οι εκτάσεις που βρίσκονται υπό αναγέννηση, για να τους δώσουμε το χρόνο να ξαναγίνουν δάση. Αν καούν και ξανακαούν αλλεπάλληλα, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Πεντέλη ή στην Δυτική Χίο, δεν μπορούμε να δώσουμε το χρόνο σε αυτά τα δάση να ανακάμψουν. Άρα πρέπει να εστιάσουμε εκεί και να δώσουμε προτεραιότητα στις διπλοκαμένες περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να γεννηθούν. Εδώ να πούμε ότι, επειδή ήμουν την Τρίτη στην κατάσβεση σαν εθελοντής πυροσβέστης στον Κεθερώνα, η πυροσβεστική είχε αντιληφθεί αυτό το γεγονός και τα παιδιά της ΕΜΟΔΕ επάνω ήταν στο λατοδάσος του Κεθερώνα, προσπαθώντας να μην επηρεαστεί άλλο το λατοδάσος του Κεθερώνα, και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για το φυσικό περιβάλλον που μπορεί να αναγεννηθεί και μόνο του. Τι να πούμε για τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή? Γιατί κοντά στα δάση καίγονται και ζώα.
0: Ναι, τα ζώα που επηρεάζονται κυρίως είναι τα ερπετά,
1: να,
0: και τα πουλιά, εφόσον είναι στη διαδικασία φωλεοποίησης και έχουν νεοσούς. Τα θηλαστικά σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουν τον τρόπο να απομακρυνθούν εγκαίρως από μια δασική πυρκαγιά. Όχι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε θύματα και άλλα, σίγουρα γίνεται αυτό, αλλά είναι και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας μαζί με όλες τις άλλες παραμέτρους. Και είναι και η απώλεια των ενδιατημάτων, ότι αυτά τα ζώα χάνουν ουσιαστικά το σπίτι τους για αρκετά χρόνια αναγκάζονται να μετακινηθούν, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε μια περιοχή.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα όλων, βλέπω από τα ερωτήματα που στέλνουν και οι ακροατές μας, μπορεί να γίνει πρόληψη των δασικών πυρκαγιών?
0: Μπορεί να γίνει πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές. Το ζήτημα, το μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά το βλέπετε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι πώς θα μειώσουμε την καταστροφικότητα και πώς θα διευκολύνουμε το έργο των δασοπροστικών δυνάμεων να μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά με μικρότερη ένταση. Εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο, για παράδειγμα, την ενεργή μάχη,
1: ναι,
0: το οποίο νομοσχέδιο το Φλεβάρι του 26 θέσπισε κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν. Για παράδειγμα, τα αντιπυρικά σχέδια στους Δήμους, προδιαγραμμένη καύση, η βόσκηση για πρόληψη, η αξιολόγηση περιστατικών. Εδώ για την περίπτωση του Πόρτου Γερμενού θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση αυτού του περιστατικού. Τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, τι μπορεί να βελτιωθεί, προκειμένου αυτό να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Να εκπαιδεύεται καλύτερα το προσωπικό. Είχαμε την ατυχία πάλι φέτος να χάσουμε πυροσβεστικό προσωπικό. Θρυνούμε δηλαδή θύματα στο πυροσβεστικό προσωπικό από ατυχήματα τα οποία θα πρέπει να αναλύονται και να διδάσκονται στο πυροσβεστικό προσωπικό, προκειμένου το μέλλον να μην συμβούν άλλες τέτοιες τραγωδίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζιρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλο όσο μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Τζιρίδη, τον συντονιστή δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Κώστα Παπά. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Στο αυτόφορο Σπάρτης για τις κατηγορίες της απάτης κατ' εξακολούθηση της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης οδηγείται σήμερα ο 55χρονος που είχε βάλει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράξει τη σύνταξή του. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μα και αλλιώς σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

Σε ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη αυτές τις ημέρες στην ναυμαχία της Σάμου, θα αναφερθούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη Γεωργίου Σαχτούρη νικά τον τουρκικό στόλο υπό τον Χοσρέφ Πασά και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Η κύρια αναμέτρηση έγινε στις 5 Αυγούστου του 1824 στα στενά της Μικάλης. Η Σάμοι υπό την αρχηγία του Λουκούργου Λογοθέτη είχαν επαναστατήσει κατά των Οθωμανών το 1821 και είχαν εγκαταστήσει καθεστώς αυτονομίας στο νησί. Η θέση όμως της Σάμου, λίγα μίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας, την καθιστούσε εύκολο στόχο για το ναυτικό του Σουλτάνου. Πράγματι, μετά την καταστροφή των ψαρών, ο Μαχμούτ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την απόβαση και την κατάληψη της νήσου. Οι Έλληνες, για να μην επαναλάβουν το λάθος των ψαρών, αποφάσισαν να ανασυγκροτήσουν το στόλο και να σπεύσουν προς υπεράσπιση της Σάμου. Τώρα δεν είχαν καμιά δικαιολογία να μην το κάνουν, αφού μόλις είχε παραλυθεί ένα μεγάλο μέρος του Δανείου που είχε συνάψει στο Λονδίνο η επαναστατική κυβέρνηση. Στις 30 Ιουλίου του 1824, ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος κυρίως από ιδραίικα και σπετσιώτικα πλοία υπό την αρχηγία του Ιδραίου Γεωργίου Σαχτούρη, έπλεε στα νυχτά της Ικαρίας. Αφού αντιμετώπισε επιτυχώς απόπειρα των Τούρκων να αποβιβάσουν στρατεύματα στο Καρλόβαση, έφτασε αργά το βράδυ στη Σάμο, όπου ανασυγκροτήθηκε και ενισχύθηκε με τα ψαριανά πυρπολικά του Κανάρη και του Νικόδημου. Την επομένη, 31 Ιουλίου, ελληνικά πλοία κινήθηκαν προς τα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα προς το στενό της Μικάλης, όπου διέκριναν συγκεντρώσεις τουρκικών στρατευμάτων που προορίζονταν για την επιχείρηση κατάληψης της Σάμου. Τα ελληνικά πλοία ενεπλάκησαν σε σειρά ψυμαχιών με τα τουρκικά τις τρεις πρώτες ημέρες του Αυγούστου σε μια προσπάθεια να ματαιώσουν τις κινήσεις τους. Στις 4 Αυγούστου ο εχθρικός στόλος πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας εξόρμηση κατά των ελληνικών πλοίων που τον υποδέχθηκαν με σφοδρό κανονιοβολισμό. Ο Κανάρης προσπάθησε να πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα αλλά πέτυχε. Πέτυχε όμως να ματαιώσει την έφοδο του εχθρού που φοβισμένος απομακρύνθηκε μέσα στη νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί, 5 Αυγούστου του 1824, δόθηκε η αποφασιστική ναυμαχία. Τα ελληνικά πυρπολικά πρωταγωνίστησαν για μία ακόμη φορά και καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης. Με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κανάρη και συμπαραστάτες τους Δημήτριο Τσάπελη, Λέκα Ματρόζο, Δημήτριο Ρουφαλιά, Αναστάσιο Ρομπότσι και Ιωάννη Βατικιώτη, κατόρθωσαν να κάψουν τρία εχθρικά πλοία, τη φρεγάτα Μπρουλότ Κορμάζ, που σημαίνει ατρόμητος στο πυρπολικό, ένα φρεγαδόνι Τριπολίνικον και ένα μεγάλο τουζενίδικο βρίκι. Από την πλευρά τους, τα ιδραίικα και σπετσιώτικα πλοία με τα πυροβόλα τους εμπόδισαν τον εχθρό να προχωρήσει. Μάλιστα, σε κάποια φάση της αναμέτρησης πέρασαν στην αντεπίθεση με επικεφαλή στον ανάργυρο Λεμπέση. Ο Χοσρέφ Πασάς, διαπιστώνοντας τον αποσυντονισμό του στόλου του, προτίμησε να τερματίσει την ναυμαχία και να οπισθοχωρήσει μετά τα μεσάνυχτα προς το Αγαθονήσι. Οι απώλειες για το τουρκικό ναυτικό εκτός από τα τρία πλοία ήταν 100 κανόνια και 1000 άνδρες. Οι Έλληνες θρήνησαν το θάνατο των τριών μπουλιοτέριδων. Η ναυμαχία της Σάμου με την επακολουθήσασα ναυμαχία του Γέροντα 29 Αυγούστου του 1824 διασφάλισε την ανεξαρτησία της νήσου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όμως η Σάμος δεν συμπεριελήφθη στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς αναγορεύτηκε από τις μεγάλες δυνάμεις σε αυτόνομη ηγεμονία φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Στον εθνικό κορμό θα ενσωματωθεί στις 2 Μαρτίου του 1913 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Για το διάσημο σοφιστή από τα Άβδηρα, τον Πρωταγόρα, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, 485 με 415 π.Χ. Αυτός και ο Γεωργίας είναι οι σπουδαιότεροι σοφιστές που διακρίθηκαν ο πρώτος ως διδάσκαλος της λογικής και ο Γεωργίας ως ρήτορας και διδάσκαλος της ρητορικής. Ο Πρωταγόρας, νέος ακόμη, μελέτησε τη φιλοσοφία του Ηρακλήτου, ύστερα όμως την εγκατέλειψε και σε ηλικία 30 ετών άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του σοφιστή. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και έδινε μαθήματα εριστικής, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο διαλεκτικό και λιγότερο ρήτορα. Στην Αθήνα δίδαξε για πολλά χρόνια και έγινε πλουσιότατος. Ο Περικλής, σύμφωνα με πληροφορίες, επεδίωκε να συζητάει μαζί του. Έγραψε πολλά συγγράμματα, το σπουδαιότερο έργο ότι ήταν το «Αλήθεια», όπου εξέθετε το μεταφυσικό σκεπτικισμό του, επίσης και μία πραγματεία του περιεριστικής. Προσέλκυε πλήθος ακροατών και μαθητών. Το μάθημά του είχε το εξής περιεχόμενο. Πρώτα μύθος αλληγορικός, ύστερα αγόρευση συνεχής, έπειτα ερμηνευτική σχολίαση μερικών στίχων του Σιμονίδη. Όλα αυτά με λεπτότητα σκέψεως, χωρίς τη φιλοσοφική ακρίβεια που απαιτούσε ο Σωκράτης. Από τα λίγα αποσπάσματα που σώθηκαν, βλέπουμε ότι ο Πρωταγόρας έγραφε σε ιωνική διάλεκτο και διατηρούσε την ιωνική χάρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό της εκπομπής έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου, τον κύριο Δημήτρη Προύσαλη. Τον ακούμε κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί. Εκπαιδευτικό αφηγητή που από το 1991 ασχολείται με την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και μελέτη του λαϊκού παραμυθιού. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων ο κύριος Προύσαλης και τον καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για το αφιέρωμα που έχει το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου. Είναι σε εξέλιξη, γιατί ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, διαρκεί έως τις 9 Αυγούστου, γίνεται στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας στην Κάτω Γατζέα και η θεματική είναι η έξοδος του Μεσολογγίου. Κύριε Προύσαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας.
0: Κύριε Προύσαλη, κάθε χρόνο έχετε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Φέτος, να υποθέσουμε ότι υπερίσχυσε η γνώμη να υπάρξει αυτό το αφιέρωμα στην έξοδο, καθώς είναι τα 200 χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια με βάση τα ορόσημα από την ελληνική ιστορία οι θεματικές των φεστιβάλ που διοργανώνουμε έχουν μια μικρότερη μεγαλύτερη επιρροή. Φέτος συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από ένα γεγονός που συγκλώνησε τους λαούς της Ευρώπης και θα λέγαμε ότι το γεγονός αυτό άλλαξε το ειδικό βάρος της ελληνικής επανάστασης στα ανακτοβούλια της Ευρώπης και στις ξένες κυβερνήσεις, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο ακούστηκε όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά έφτασε ως είδηση στις αμερικανικές εφημερίδες και στις εσκατίες της Αυστραλίας. Οπότε εμείς είπαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε έστω και μια μικρή αναφορά στο φεστιβάλ μας για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, μέσα από αφηγήσεις, μέσα από παρουσιάσεις βιβλίων και μέσα από εργαστήρια τα οποία συνδέονται με αυτό το γεγονός. Δεν είναι όλο το φεστιβάλ αφιερωμένο, δεν είναι δηλαδή και οι 32 εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Από τις 32 εκδηλώσεις οι 6 όμως, 7 είχαν επικέντρωση σε αυτό το σημαντικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας? Καταρχάς, την Κυριακή στις 7.30 ώρα θα πραγματοποιήσετε μια παράσταση αφήγησης με θέμα «Μια φορά και έναν καιρό ήταν η έξοδος, ιστορίες, μαρτυρίες και αφηγήσεις από το ηρωικό Μεσολόγγι».
1: Ναι. Είναι η τελευταία αφήγηση στο κλείσιμο του φεστιβάλ. Όπως ξεκινήσαμε με μια παράσταση αφήγησης αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, έτσι σκεφτήκαμε να ολοκληρώσουμε τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ μας και με μια ανάλογη τέτοια παράσταση αφήγησης. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει επιλεγεί μέσα από αναφορές, μικροϊστορίες, αφηγήσεις, μαρτυρίες από μνημονεύματα των αγωνιστών, μέσα από ιστορικές πραγματείες, μέσα από επιστολές και δημοσιεύσεις του τύπου της εποχής. Οπότε εμείς στην ουσία τι κάναμε, προφορικοποιήσαμε κάποια γεγονότα τα οποία θεωρήσαμε, εκτιμήσαμε ότι είχαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παρουσιάζουν μια ατμόσφαιρα και βέβαια δηλώνουν την ακλόνητη θέληση των πολιορκημένων ότι δεν θα παραδοθούν και ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας.
0: Μάλιστα. Πάντως ακόμη και η εκδήλωση που θα προηγηθεί της δικής σας, και αναφέρομαι στην εκδήλωση του Σαββάτου που θα γίνει στο παλιό δημοτικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου 5.30 με 7, το εργαστήρι κεραμικής δηλαδή, και αυτό συνδέεται με κάποιο τρόπο με την έξοδο.
1: Ναι, είναι ένα εργαστήρι κεραμικής που ανάμεσα στα εργαστήρια κεραμικής που φιλοξενούμε κάθε χρόνο και αρκετές διοργανώσεις. Το επιμελείται ο Βολιώτης κεραμίστας Χρήστος Γιανακόπουλος. Έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να επηρεάζει με, έτσι, με πολύ όμορφο τρόπο και να βοηθά την δημιουργικότητα των συμμετεχόντων να εκφραστούν μέσα από τον πυλό. Έτσι λοιπόν φέτος οι κατασκευές που θα προτείνει ο Χρήστος και θα δείξει θα έχουν αφιέρωμα στην έξοδο του Μεσολογγίου. Δεν θυμάμαι αν θα φτιάξουν κάποιο κεραμικό πανπιατάκι και θα χαράξουν ας πούμε την λέξη ελευθερία ή αν θα φτιάξουν ένα μικρό ομοίωμα της πύλης του Μεσολογγίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι εμπλακούν με το έχουν σε επαφή με το σεμινάριο θα περάσουν πάρα πολύ καλά και θα συνδυάσουν την έμπνευσή τους, τη δημιουργικότητά τους με ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την έξοδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την έξοδο. Έχει προηγηθεί μια παρουσίαση δύο θεματικών βιβλίων. Έχει προηγηθεί επίσης μια παράσταση αφήγησης με θέμα συναξάρια Αγίων που προέρχονταν από την Τολοκαρνανία και την περιοχή του Μεσολογγίου, με μια μεγάλη αναφορά στον Ιωσήφ των Ρωγών, μια προσωπικότητα η οποία καθόρισε την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί αν δεν ήταν ο Ιωσήφ των Ρωγών, όχι μόνο δεν θα υπήρχε σχέδιο για την έξοδο, αλλά θα είχαμε μια μαζική σφαγή, καθώς η αρχική απόφαση της Φρουράς, των αντρών πολεμιστών δηλαδή, ήταν να απαλλαγούν συσταγωγικά από το βάρος του άμαχου πληθυσμού και να σφάξει ο ένας την οικογένεια του άλλου προκειμένου να μην έχουν εμπόδια στην προσπάθεια διαφυγής τους. Τότε ήταν που βγήκε στη μέση ο Ιωσήφ των Ρωγών και δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα και ότι θα είναι καταραμένοι από τον ίδιο και από το Θεό εάν αποφασίσουν μια τέτοια ενέργεια. Το ξανασκέφτηκαν και θα λέγαμε ότι αυτή η παρέμβαση ήταν κέρια, έτσι ώστε να μην γραφτεί μια ηρωική σελίδα με αίμα και με μαύρα γράμματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αναφορά στον Ιωσήφ των Ρωγών ήταν κέρια και μέσα από αυτήν την παράσταση αφήγησης που είχε αναφορά και στα συναξάρια. Έγινε μια πολύ όμορφη αφήγηση επικεντρωμένη στη γυναικεία παρουσία και ενέργεια στο Μεσολόγγι μέσα από επώνυμες αναφορές σε γυναίκες του Μεσολογγιού και σε γεγονότα που συνδέθηκαν με την παρουσία τους και νομίζω ότι εάν οι προγονείς μας έκαναν αυτό που τους αναλογούσε ποτίζοντας το δέντρο της ελευθερίας με το αίμα τους, εμάς το δικό μας χρέος 200 χρόνια μετά είναι να πούμε ότι δεν ξεχνάμε, έτσι, και ότι παίρνουμε παράδειγμα από τη δική τους τη θυσία, έχοντας ένα δικό μας χρέος απέναντι στις γενιές που ήρθαν, που θα έρθουν, γιατί η ελληνική ιστορία έχει μία συνέχεια και μία διάρκεια στον χρόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Προύσαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή επιτυχία στις δύο τελευταίες εκδηλώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας συγχωρείτε για τα ηχητικά εφέ των τετράποδων φίλων που είναι γύρω-γύρω στη γειτονιά, αλλά είμαστε σε χώρο ανοιχτό, οπότε δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτήν την ηχητική όχληση, να το πω έτσι.
0: Χαρήκαμε πολύ που μάθαμε τα νέα σας και τα νέα του 16ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πυλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Προύσαλη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς, καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Προύσαλης, εκπαιδευτικός, αφηγητής και συγγραφέας.

Για το νησί της Λέσβου και την ιστορία του θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Νησί του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, το τρίτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Έφορο νησί, κατάφυτο από πευκόνες και ελαιώνες με έντονες εναλλαγές των τοπίων. Περίπου 11 εκατομμύρια ελαιόδεντρα φύονται στη Λέσβο, δημιουργώντας ένα συνεχή μεγάλο ελαιώνα. Έχει δύο κόλπους, από τους οποίους μεγαλύτερος είναι ο κόλπος της Καλονής, φημισμένος για τη σαρδέλα της, και μικρότερος είναι ο κόλπος της Γέρας. Η Λέσβος είναι γεμάτη από γεωλογικά μνημεία, καθώς και περιοχές με φυσικό κάλος και οικολογική αξία. Το μνημείο που ξεχωρίζει στο νησί είναι το πολυθωμένο δάσος, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο φυσικό μνημείο. Επίσης, το νησί της Λέσβου διαθέτει πλήθος αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων, τα οποία με την ομορφιά τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες, ζωγράφους, συγγραφείς αλλά και ποιητές. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου. Η πρωτεύουσά του, η Μυτιλίνη, είναι εκτισμένη στην νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού και αποτελεί ταυτόχρονα και την έδρα περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το σχήμα της Λέσβου μπορεί να θεωρηθεί ως τριγωνικό. Η ποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Λέσβου. Η μορφολογία της ενδοχώρας είναι κυρίως ημιορεινή, τραχιά και ανώμαλη. Τα ψηλότερα βουνά είναι ο Όλυμπος Λέσβου στα νότια και ο Λεπέτυμνος στα βόρειο-ανατολικά. Ανάμεσά τους εκτείνονται λόφοι μεσαίου υψομέτρου. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα περισσότερα ελληνικά νησιά, οι προεξέρχοντες βράχοι δεν είναι ασβεστοληθικοί. Κυρίως είναι ηφαιστιακή, με μια ροπή προς τα περισσότερο όξινα εδάφη. Αυτό περιορίζει ελαφρώς τη χλωρίδα του νησιού, αλλά δημιουργεί ένα όμορφο και πολυπίκυλο τοπίο με πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Οι παιδινές εκτάσεις σχηματίζονται κοντά στα παράλια, με κυριότερες τις πεδιάδες της Καλονής, του Πολυχνήτου, της Ερεσού και της Γέρας. Οι ακτές της Λέσβου εμφανίζουν πλούσιο διαμελισμό και χαρακτηρίζονται στα νότια από τον σχηματισμό δύο μεγάλων εγκολπώσεων με πολύ στενές εισόδους, τον κόλπο της Γέρας και τον κόλπο της Καλονής. Ο κόλπος της Καλονής είναι μεγαλύτερος, με έκταση που υπολογίζεται στα 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο κόλπος της Γέρας έχει επιφάνεια 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Λέσβος με συγχωρείτε, δεν έχει μεγάλους ποταμούς, παρά μόνο χυμάρους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χήμαρος Ευεργέτουλα στο κεντρικό μέρος του νησιού, καθώς το σημείο που εκβάλλει στον κόλπο της Γέρας σχηματίζεται το έλεος Ντύπη, το μεγαλύτερο του νησιού, το οποίο είναι σημαντικός υγροβιότοπος. Άλλη σημαντική χήμαρη είναι η Τσικνιάς, Τσιχλιώτας, Μυλοπόταμος, Σεδούντας και Αλμυροπόταμος. Τα δάση καλύπτουν σχεδόν το 1/5 της επιφάνειας της Λέσβου και οι ελαιώνες το 1/4 της έκτασής της. Αντίθετα, με την υπόλοιπη Λέσβο, το δυτικό τμήμα του νησιού είναι κυρίως ξερό και άγωνο. Το κλίμα της Λέσβου χαρακτηρίζεται ως ήπιο μεσογειακό με μεγάλη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μια νοτελεία βάζουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα την αναφορά μας στη Λέσβο και την ιστορία της.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη, 2001.

ο ταυτισμός της Εκκλησίας με τη Θεία Ευχαριστία αποκαλύπτει τέλος τον άρρηκτο δεσμό της Εκκλησίας με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή τον εσχατολογικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να ξαναβρούμε τη χαμένη αντίληψη για τη Θεία Ευχαριστία ως εικόνος της Βασιλείας του Θεού, ως κοινωνίας των εσχάτων. Θεωρούμε συνήθως τη Θεία Ευχαριστία ως απεικόνιση ή επανάληψη της θυσίας του Γολγοθά, αλλά αν μελετήσουμε καλά την ορθόδοξη Θεία Λειτουργία μας, θα δούμε ότι αρχίζει και τελειώνει με την επίκληση της Βασιλείας του Θεού και έχει ως απότερο σκοπό της τη μετοχή μας στην αιώνια ζωή της Αγίας Τριάδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τελείται Θεία Ευχαριστία σε ημέρες νηστείας, και τούτο διότι η Ευχαριστία είναι πανηγύρι χαράς, τελείται μέσα σε ολοφώτιστους ναούς και με την όλη εικονογράφηση και τη λαμπρή αμφίεση των λειτουργών. Αρχικά άλλωστε η Θεία Ευχαριστία ετελείται την Κυριακή ή στις μνήμες των Αγίων που ήταν συνδεδεμένες με την Ανάσταση του Κυρίου και την είσοδο στη μέλουσα βασιλεία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η στιγμή και το γεγονός κατά το οποίο η Εκκλησία βιώνει την εσχατολογική της υπόσταση. Πάβει να είναι αυτό που είναι, γίνεται αυτό που θα είναι. Στην Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία υπερβαίνει τις αντινομίες της ιστορίας και βιώνει έναν κόσμο όπως θα είναι όταν νικηθεί ο θάνατος και εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μόνον εκκλησιαστικό γεγονός που θα επιβιώσει. Όλα τα άλλα θα καταργηθούν. Δεν θα υπάρχει κήρυγμα στα έσχατα, γιατί δεν θα υπάρχει κανείς που να μεταστραφεί. Ούτε άσκηση και μετάνοια θα υπάρχουν, αφού θα έχει νικηθεί οριστικά το κακό και θα έχει δεθεί ο πονηρός. Ούτε η Ιεραποστολή θα υπάρχει, αφού όλοι θα έχουν πάρει οριστικά και αμετάκλητα τη θέση τους έναντι του Θεού και του Χριστού του.

Να γιατί όσα αναφέραμε προηγουμένως ως οπτικές γωνίες θεωρήσεως της Εκκλησίας δεν εκφράζουν την ταυτότητά της. Αν την εξέφραζαν, τότε η Εκκλησία θα έπαβε να υπάρχει στα έσχατα. Πράγματι, η δυτική θεολογία υποστηρίζει ότι η Εκκλησία θα καταργηθεί με την Δευτέρα Παρουσία και δεν ταυτίζεται με τη Βασιλεία του Θεού, ακριβώς γιατί για την θεολογία αυτή η ταυτότητα της Εκκλησίας βρίσκεται στο κήρυγμα και στην Ιεραποστολή. Για την Ορθόδοξη θεολογία όμως, η Εκκλησία θα επιζήσει αιώνια, διότι η Θεία Ευχαριστία που της δίνει την ταυτότητά της θα επεκταθεί εις τους αιώνας των αιώνων, όπως αναφωνούμε στο τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας. Η Εκκλησία, λόγω της Θείας Ευχαριστίας, θα μετατραπεί σε Βασιλεία του Θεού. Αληθινή πατρίδα της είναι τα έσχατα, όχι η ιστορία.

Ποια είναι όμως η σχέση της Εκκλησίας με την ιστορία? Δεν είναι η Εκκλησία σάρκα εκ της σαρκός του ιστορικού βίου των ανθρώπων? Μπορεί η Εκκλησία να απαρνηθεί το ρόλο της στη διαμόρφωση της ιστορίας και να ζει απλώς και μόνον με το όραμα των εσχάτων? Μήπως η ευχαριστιακή θεώρηση της Εκκλησίας παραλύει τη δράση της μέσα στον κόσμο? Ιδού τα ερωτήματα που έρχονται στη σκέψη μας αναπόφευκτα μετά τα όσα είπαμε ως τώρα για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολη και θα προσπαθήσουμε με συντομία να δούμε το θέμα αυτό όσο πιο βαθιά μπορούμε. Η ιστορική σάρκα της Εκκλησίας έχει ως βάση και πηγή της τη σάρκωση του Κυρίου. Αν δούμε την Εκκλησία χριστολογικά, δηλαδή ως το σώμα του Χριστού, το παρατηνόμενο στους αιώνες, τότε η Εκκλησία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απομακρυνθεί από την ιστορία. Είναι και αυτή, όπως ο Χριστός, σαρκωμένη στην ιστορία, διότι ο Κύριος δεν προσέβαλε απλώς την ανθρώπινη φύση. Την προσέλαβε σε ορισμένη ιστορική στιγμή μέσα από ένα συγκεκριμένο ιστορικό λαό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο και γίνεται απαραίτητος τοπική εκκλησία με χαρακτηριστικά που προέρχονται από τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αυτού του τόπου, τη γλώσσα, την τέχνη κτλ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και επιδρά η ίδια στον πολιτισμό αυτού του τόπου, στον οποίο σαρκώνεται ιστορικά με το μήνυμά της και την επιρροή της στην ζωή γενικά των ανθρώπων του τόπου της. Αυτό ίσχυε πάντοτε στη ζωή της Εκκλησίας με αποκορύφωμα την πατερική εποχή από τη Βυζαντινή περίοδο, χωρίς να εξασθενήσει ούτε την εποχή της τουρκοκρατίας και στους νεότερους χρόνους, ιδιαίτερα σε χώρες με αμυγή πολιτισμικά και θρησκευτικά πληθυσμό. Μόνον στη Δύση μετά τον διαφωτισμό αμφισβητήθηκε έντονα ο πολιτισμικός ρόλος της Εκκλησίας στα λεγόμενα θρησκευτικά της καθήκοντα, ως αν η θρησκεία να μην αποτελούσε από τη φύση της ανέκαθεν παράγοντα πολιτισμού.

αν ακολουθήσουμε το χριστολογικό πρότυπο σε όλες τις συνέπειές του, τότε η διαπίστωση που μόλις κάναμε πρέπει να προσδιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Η σάρκωση του Κυρίου προσέλαβε μεν την ιστορία, δεν ταυτίστηκε όμως με αυτήν απόλυτα. Ο σαρκωθής Κύριος παρέμεινε σε όλη την επίγεια ζωή του ξένος και παρεπίδημος στον κόσμο αυτό, μην έχων που την κεφαλήν κλίνε. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Ο κόσμος τον εμίσησε δωρεάν και τελικά τον εσταύρωσε. Η πρόσληψη της ιστορίας δεν οδήγησε σε απορρόφηση από την ιστορία. Τελικά ο Χριστός, προσλαμβάνοντας την ιστορία, έζησε εν το κόσμο, αλλά δεν έπαυσε να μην είναι εκ του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είπε και στους μαθητές του. «Εκ του κόσμου ουκ εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ημί». Η Εκκλησία λοιπόν, σαρκούμενη ιστορικά, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ουκ έχει όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητή. Η άνετη εγκατάστασή της στην ιστορία, οι κοσμικές τιμές και δόξες της, δεν προσυδειάζουν στη φύση της. Αν ο Κύριος της σταυρώθηκε, δεν μπορεί παρά και αυτή να είναι σταυρωμένη. Άλλο συνεπώς είναι το να επιδράει η Εκκλησία στην ιστορία και άλλο το να διεκδικεί δόξα και τιμή μέσα σε αυτή. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η επίδραση που καλείται να ασκήσει η Εκκλησία στην ιστορία έγκυται ακριβώς στο κενοτικό και σταυρωτικό της μήνυμα. Ένα μήνυμα που δημιουργεί ήθος και είδος ανθρώπων που δεν αναπαύονται μέσα στον κόσμο αυτό, που επιδιώκουν την υπέρβασή του, που γνωρίζουν ότι ο κόσμος αυτός και η ιστορία τελούν πάντοτε υπό την ηγεμονία του θανάτου και χρειάζονται ανάσταση και μεταμόρφωση.

Η εκοσμίκευση, συνεπώς, δεν είναι θέμα μεθόδου μόνον, αλλά και πνεύματος και νοοτροπίας. Δεν αρκεί δηλαδή να μην μετέρχεται η Εκκλησία μέσα και μεθόδους αυτού του κόσμου, αλλά και να μην στρατεύεται σε επιδιώξεις κοσμικού χαρακτήρα, ως αν να ήταν και αυτή εκ του κόσμου τούτου.

Η υπερνίκηση του πειρασμού της εκοσμικεύσεως αποδεικνύεται πάντοτε το πιο δυσχερές πράγμα για την Εκκλησία. Αναφερθήκαμε προλίγο στην υιοθέτηση κοσμικών μεθόδων για τη μεταφορά του μηνύματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο κίνδυνος εκοσμικεύσεως όταν η Εκκλησία υιοθετεί μεθόδους του κόσμου τούτου? Τι γίνεται για παράδειγμα με την χρησιμοποίηση του ίντερνετ ή των μεθόδων επικοινωνιακής τακτικής? Πρέπει ή δεν πρέπει η Εκκλησία να χρησιμοποιεί την τεχνολογία στη ζωή και στο έργο της, και πώς μπορεί να αποφύγει την εκοσμίκευση όταν μετέρχεται τέτοια μέσα? Τα ερωτήματα αυτά αρχίζουν να προβάλλονται στις μέρες μας εξαιτίας της ραγδαίας αναπτύξεως της τεχνολογίας και περιμένουν απάντηση. Η πιο διαδεδομένη απάντηση που ακούγεται στις μέρες μας είναι του γνωστού τύπου «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Η τεχνολογία είναι ουδέτερη αυτή καθεαυτή, λέγεται, αρκεί να χρησιμοποιείται για καλό σκοπό. Αλλά είναι ποτέ ένα μέσο αυτό καθεαυτό ουδέτερο? Είναι δυνατόν να πούμε για παράδειγμα ότι η χρησιμοποίηση της τηλεόρασης είναι καλή όταν μεταδίδει μια χριστιανική εκπομπή ή μια θεία λειτουργία? Δεν είναι όμως κακή όταν είναι γνωστό ότι διαλύει την οικογένεια και εισάγει την εικονική πραγματικότητα? Μήπως δεν ισχύει αυτό και όταν μεταδίδει μια χριστιανική εκπομπή? Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί για το ίντερνετ και άλλα μέσα τεχνολογίας. Μπορεί η Εκκλησία να μεταδίδει, για παράδειγμα, μήνυμα κατά της παγκοσμιοποίησης, υιοθετώντας και στην ουσία καθαγιάζοντας με τη χρήση τους τεχνολογικά μέσα που κατ' εξοχήν και από τη φύση τους προωθούν την παγκοσμιοποίηση στην πιο ομή και ισοπεδωτική μορφή της? Θέτοντας τα ερωτήματα αυτά, είναι σαν να υπονοώ ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνολογία. Δυστυχώς, η απάντηση δεν μπορεί να είναι τόσο απλή και εύκολη. Όπως απλή και εύκολη δεν είναι η απάντηση πως υπάρχει ουδέτερη τεχνολογία. Τι πρέπει να κάνει στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία για να αποφύγει την εκκοσμίκευση?

το πρώτο που νομίζω πως πρέπει να κάνει είναι να συνειδητοποιήσει ότι τα μέσα της τεχνολογίας, της επικοινωνιολογίας κλπ. Δεν είναι αθώα, αλλά άκρως επικίνδυνα για το ίδιο το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει δι' αυτόν η Εκκλησία. Όπως κάθε ιστορική πραγματικότητα, έτσι και τα μέσα αυτά εμπεριέχουν στη φύση τους το κακό, πολύ περισσότερο στις μέρες μας, που η ανάπτυξη των μέσων αυτών απειλεί την ίδια την ελευθερία μας, την ιερότητα και την αξιοπρέπεια του προσώπου μας και το ίδιο το φυσικό μας περιβάλλον. Αυτό θα κάνει την Εκκλησία, αν μη τι άλλο,

φιδωλή στη χρησιμοποίηση αυτών των μέσων. Το άλλο που επιβάλλεται να κάνει η Εκκλησία για να μην εκοσμικευθεί χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα είναι να διατηρήσει μακριά από αυτά θεσμούς και πράξεις της ζωής της που είναι από την φύση τους προορισμένα να μεταφέρουν το εσχατολογικό μήνυμα σε αυτό τον κόσμο. Τέτοιοι θεσμοί είναι στην Εκκλησία μας κατεξοχήν δύο, ο μοναχισμός και η Θεία Λειτουργία. Ο πρώτος είναι από τη φύση του ήδη, από τη γέννησή του, μια φωνή διαμαρτυρίας κατά της εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μοναχός έχει περιβληθεί μέλα να στολεί και δίνει όρκους αναχωρήσεως από τον κόσμο και θανάτου ως προς τον κόσμο. Αποτελεί οξύμορον που φτάνει μέχρι γελιότητος το να μετέρχεται ο μοναχός κοσμικές μεθόδους για να κερδίσει ανθρώπους τον Χριστό. Η ιεραποστολή δεν είναι έργο του μοναχού. Έργο του είναι η φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Η σιωπηλή αλλά και τόσο κραυγαλαία υπόμνηση προς όλους μας ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αν εκοσμικευθεί ο μοναχισμός, χάνεται μια δύναμη που θα προστατεύσει την Εκκλησία από την εκοσμίκευση.

Το ίδιο ισχύει και για τη Θεία Λειτουργία. Είδαμε πιο πάνω ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το κατεξοχήν εσχατολογικό γεγονός της Εκκλησίας. Από τη φύση της είναι σύναξης επί το αυτό, προσωπική και σωματική κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, όπως θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Όταν δεν πραγματοποιείται αυτή η σωματική σύναξη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην τηλεοπτική μετάδοσή της, χάνεται το εσχατολογικό μήνυμα της Εκκλησίας. Η πιο εσχατολογική στιγμή της Εκκλησίας εκοσμικεύεται. Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί η κοσμική τεχνολογία του ατομισμού και της εικονικής πραγματικότητας για να μεταφερθεί το εσχατολογικό μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα αυτό απορροφάται και αφανίζεται από το μέσο που το μεταφέρει. Στο ερώτημα, συνεπώς, αν πρέπει η Εκκλησία να αποφύγει τα μέσα της τεχνολογίας χωρίς να εκοσμικευθεί, η απάντηση είναι πως μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά αν διασώζει ανώθευτα από τα μέσα αυτά θεσμούς και πράξεις που είναι από τη φύση τους φορείς του εσχατολογικού χαρακτήρα της Εκκλησίας, ώστε να δίνει μέσω αυτών την μαρτυρία των εσχάτων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία προστατεύεται από την εκοσμίκευση μόνο όταν διατηρεί ανώθευτους θεσμούς προορισμένους από τη φύση τους να εκφράζουν το ουχή εκ του κόσμου τούτου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από την εκοσμίκευση, ούτε υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Η Εκκλησία πάντοτε χρησιμοποίησε τα του κόσμου, αλλά πάντοτε ανέπτυσε και τα εσχατολογικά αντισώματα. Οι επίσκοποι, παραδείγματος χάριν, που ασκούν διοίκηση, ανέκαθεν μετέρχονταν κοσμικά μέσα διοικήσεως. Όταν όμως λειτουργούν, μεταφέρουν τα έσχατα στην ιστορία. Ας διατηρήσουν ανώθευτοι από τα κοσμικά μέσα την λειτουργία τους αυτή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί η Εκκλησία από την εκοσμίκευση.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη, 2001.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μία προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Η ώρα είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αληθή Θεοτόκον Ομολογώ». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα σταθούμε σε ένα σύντομο αλλά βαθύτατα θεολογικό στίχο. Μέσα σε λίγες μόνο λέξεις συμπυκνώνεται ολόκληρη η πίστη της Εκκλησίας στο πρόσωπο της Παναγίας και ταυτόχρονα στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Όρος Θεοτόκος για την Παναγία είναι ομολογία πίστεως για τον ίδιο τον Χριστό. Το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα μέσα από μια συνομιλία που θα πραγματοποιήσουμε με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Σταύρο Τερζή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Κύριε Τερζή, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής για να συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει μια ιδιαίτερη θεολογική σημασία. Και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, και τη σημερινή μας επικοινωνία. Να δούμε δηλαδή τι σημαίνει θεολογικά ο όρος Θεοτόκος και γιατί η Εκκλησία επέμενε τόσο στη χρήση αυτού του όρου για την Παναγία.
1: Είναι αλήθεια κύριε Παπά ότι η ακριβής προσωνυμία της Εκκλησίας ως μιας λατρεύουσας κοινότητας, ως μιας κοινότητας πιστών οι οποίοι απευθύνονται προς το πρόσωπο της Παναγίας, η προσινής, τα λέγαμε, προσωνυμία, η ακριβής δογματική προσωνυμία είναι Θεοτόκος, προς το πρόσωπο της Παναγίας είναι Θεοτόκος. Διότι μέσα, πολύ σωστά το είπατε, μέσα από αυτήν από αυτό το επίθετο Θεοτόκος, από αυτή την προσωνυμία, εκφράζεται όλη η πίστη της Εκκλησίας. Είναι εκπληκτικό το ότι μία και μόνη λέξη, ένα και μόνο επίθετο, το επίθετο Θεοτόκος, η προσωνυμία Θεοτόκος προς την Παναγία, προς την Μητέρα του Χριστού, είναι ικανό αυτό το όνομα να εκφράσει όλη τη θεολογία, όλη την πίστη, ουσιαστικά όλη τη ζωή της Εκκλησίας, διότι η θεολογία της Εκκλησίας, η πίστη της Εκκλησίας, η διδασκαλία δεν είναι θεωρητικές ιδέες και θεωρητικές αντιλήψεις, ούτε είναι ένα σύστημα θρησκευτικό προκειμένου να διατυπώσουμε μία διαφορετική διδασκαλία περί Θεού ή περί ανθρώπου ή περί του κόσμου, αλλά είναι ουσιαστικά το βίωμα, η έκφραση του βιώματος, και το βίωμα αυτό που ζει η Εκκλησία ως σύνολο είναι το γεγονός της σωτηρίας, δηλαδή ουσιαστικά της απαλλαγής του ανθρώπου από την φθορά και τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, βλέποντας και προσπαθώντας να προσεγγίσουμε όλα τα ιστορικά δεδομένα γύρω από την έρηδα κατά κάποιον τρόπο που δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα στην Εκκλησία γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, από το πρόσωπο της Θεοτόκου, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η έρηδα έφερε ακριβώς στην επιφάνεια όχι μόνο τη διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας, αλλά ουσιαστικά για το πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Παναγίας, τον ρόλο της Παναγίας μέσα στην σωτηριώδη οικονομία του Θεού, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία για τη σωτηρία του ανθρώπου, έχει να κάνει ουσιαστικά με το ίδιο το νόημα και το περιεχόμενο της σωτηρίας. Μία λέξη δηλαδή μπορεί να διαφοροποιηθεί υπαρξιακά και όχι απλώς διανοητικά και λεκτικά, να τροποποιήσει το βασικό νόημα της σωτηρίας το οποίο έχει η Εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση ποτέ δεν δημιουργήθηκε μία διδασκαλία και μία θεολογία αυτόνομη για την Παναγία, για την Θεοτόκο, ανεξάρτητη από το πρόσωπο, από την αλήθεια του προσώπου του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δηλαδή η οποιαδήποτε μαριολογία ονομάζουμε τις οποιασδήποτε συζητήσεις και διδασκαλίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, της Μαρίας. Η οποιαδήποτε λοιπόν μαριολογία ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα της Χριστολογίας, διότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Παναγία δεν κατέχει από μόνη της μία αυτόνομη θέση, έναν αυτόνομο ρόλο, αλλά εντάσσεται μέσα στο γεγονός της ενανθρώπισης του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Επομένως, τον ποιον όρο θα χρησιμοποιήσουμε για την Παναγία, δηλαδή τον όρο Θεοτόκος, τον ορθόδοξο όρο Θεοτόκος, ή έναν διαφορετικό όρο που πρότειναν κάποιοι αιρετικοί τον 4ο αιώνα για το πρόσωπο της Παναγίας, το επίθετο Χριστοτόκος, αυτό διαφοροποιεί και αλλάζει το γεγονός και την πραγματικότητα της σωτηρίας. Το πώς εκλαμβάνουμε την σωτηρία, την εκλαμβάνουμε ως μία ηθική βελτίωση του ανθρώπου, ως μία απαλυφή απλώς της αμαρτίας και της ενοχής, ή ως αποκατάσταση μιας υπαρξιακής κατάστασης η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της ελεύθερης απόφασης του ανθρώπου να διακόψει τη σχέση του με το Θεό. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν βλέπουμε ότι σε μια πρώτη προσέγγιση θα λέγαμε ότι ο όρος Θεοτόκος, η επωνυμία, η προσωνυμία μάλλον που δίνουμε στην Παναγία Θεοτόκος, μας βοηθάει να κατανοήσουμε και το βαθύτερο νόημα και του προσώπου του Χριστού, άρα έχει χριστολογικές θα λέγαμε συνέπειες, αλλά ταυτόχρονα έχει και ανθρωπολογικές και σωτηριολογικές συνέπειες, δηλαδή μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σημασία και το βαθύτερο νόημα της σωτηρίας, αλλά και την σημασία και το βαθύτερο νόημα της ίδιας της αξίας του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μιας λοιπόν και αναφερθήκατε σε αυτές τις έρηδες και στην αίρεση που οδήγησε στη συνέχεια και στη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο το 431, να δώσουμε αυτό το ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο εκείνης της εποχής που οδηγεί στη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
1: Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να μπούμε σε αρκετά έτσι λεπτομερείς ιστορικές και θεολογικές αναφορές προκειμένου να κατανοήσουμε αυτό το θεολογικό πλαίσιο, δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ήδη έχουν προηγηθεί δύο Οικουμενικές Σύνοδοι, η πρώτη το 325 στη Νίκαια, η δεύτερη το 381 στην Κωνσταντινούπολη, και φτάνουμε λοιπόν στην τρίτη το 431. Ένα πρώτο σχόλιο να δούμε ότι εδώ πέρα η Εκκλησία βλέπουμε ότι πάντοτε αντιμετωπίζει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη δογματική διδασκαλία, αλλά ουσιαστικά αφορούν την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας, διότι το δόγμα ποτέ δεν αποχωρίζεται, ποτέ δεν αποκόπτεται από τη ζωή της Εκκλησίας, και το αντίθετο, η ζωή της Εκκλησίας, αυτό που λέμε χριστιανική πνευματική ζωή, πρέπει να προέρχεται από την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι αυτός ο γνωστός κανόνας της πρώτης Εκκλησίας, στα λατινικά lex orandi, lex credendi, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λατρεύουμε και ζούμε τη σχέση μας μαζί με τον Χριστό είναι και ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο θεολογούμε, αλλά και το αντίστροφο, η θεολογία, η διατύπωση της θεολογίας και της πίστης της Εκκλησίας έχει υπαρξιακές, πραγματικές συνέπειες και αντανακλάται, προσδιορίζει, καθορίζει θα λέγαμε την ζωή, την καθημερινή ζωή, αυτό που ονομάζουμε χριστιανική πνευματική ζωή. Έχουν λοιπόν προηγηθεί δύο μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι, η πρώτη και η δεύτερη, οι οποίες διατύπωσαν το τριαδικό δόγμα, δηλαδή για το ότι η πίστη της Εκκλησίας αναφέρεται σε έναν Θεό, όχι γενικά σε μια θεότητα, αλλά σε έναν Θεόν Πατέρα, στον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, και στη συνέχεια βέβαια και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτή ήταν λοιπόν η βασική πίστη, η βασική διατύπωση της πίστης της Εκκλησίας. Παρόλο λοιπόν που οι δύο πρώτες οικουμενικές σύνοδοι με πολύ ξεκάθαρο τρόπο διατύπωσαν αυτήν την διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας, για το ότι μιλάμε για τρία διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή έγινε, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο η πρώτη βασική θεολογική διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της φύσης και το πρόσωπο. Mm-hmm. Ότι ο Θεός είναι μία φύση, δηλαδή είναι η θεϊκή φύση, αλλά αυτή η θεία φύση εκφράζεται με τρία πρόσωπα. Υπάρχει ο τρόπος υπάρξεως του Θεού, ο τρόπος υπάρξεως της θεϊκής φύσης, δεν είναι η φύση η γενική και αόριστη, αλλά είναι ο προσωπικός τρόπος υπάρξεως. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία εντελώς διαφορετικά πρόσωπα μεταξύ τους, και εδώ τονίζουμε την έννοια της διαφορετικότητας για να τονίσουμε και την έννοια της μοναδικότητας, ότι άλλο πρόσωπο είναι ο Πατέρας, άλλο πρόσωπο είναι ο Υιός και άλλο πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, τα οποία παρόλα αυτά, παρά την διαφορετικότητά τους, είναι ενωμένα μεταξύ τους αδιάσπαστα και αδιέρετα, διότι μιλάμε για τον έναν Τριαδικό Θεό. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες, οι θεολογικές κατηγορίες σκέψης της φύσης και του προσώπου ήδη είχαν ξεκαθαρίσει. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν αρκετές δυσκολίες σε μέλη της Εκκλησίας, διότι εδώ να τονίσουμε ότι τις περισσότερες φορές οι αιρέσεις, δηλαδή η διατύπωση μιας διαφορετικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, δεν προήρθε εξωτερικά, έξω από την Εκκλησία, έξω από τον χώρο της Εκκλησίας, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους της Εκκλησίας, και μάλιστα από ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ιδιαίτερη θέση και ρόλο. Και ο Άριος είναι ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό μέσα στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, και ο Νεστόριος, ο οποίος προκάλεσε, θα λέγαμε, την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, είναι ήδη Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά υπήρχε αυτή η δυσκολία κατανόησης αυτής της αλήθειας της Εκκλησίας. Εάν στην πρώτη και στη δεύτερη η δυσκολία ήταν να κατανοήσουμε πως τα τρία αυτά πρόσωπα, τα τρία εντελώς ξεχωριστά πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ενώνονται στον ένα και μοναδικό Θεό, το πρόβλημα που ανέκυψε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και έφερε στην επιφάνεια όλη τη συζήτηση για το πρόσωπο της Παναγίας ως Θεοτόκου, ήταν το πως αυτή ήταν ήταν το λεγόμενο χριστολογικό πρόβλημα, το χριστολογικό ζήτημα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν δύο εντελώς διαφορετικές φύσεις, η θεϊκή φύση, την οποία ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε εκ του Πατρός προπάντων των αιώνων, όπως το διατυπώνουμε στο σύμβολο της πίστεως, δηλώνοντας με όλες αυτές τις εκφράσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο αθάνατος, αιώνιος και αναλύωτος Υιός και Λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν αυτός ο αιώνιος Θεός να ενωθεί με μία εντελώς διαφορετική φύση, με μία φύση η οποία δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό, δηλαδή με την ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν ο Νεστόριος, ακολουθώντας και τους προηγούμενους εκκλησιαστικούς άνδρες, οι οποίοι και αυτοί είχαν διατυπώσει κάποιες αιρετικές διδασκαλίες, κυρίως τον διδάσκαλό του τον Θόδωρο Μοψουαιστίας, είχε την δυσκολία να κατανοήσει πως αυτές οι δύο φύσεις, οι δύο εντελώς διαφορετικές φύσεις, τις οποίες απέδιδε η Εκκλησία στο πρόσωπο του Χριστού, ενώνονται πραγματικά μεταξύ τους, διότι ταύτιζε τους όρους φύση και πρόσωπο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έλεγε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, άρα δηλαδή έχει δύο πρόσωπα, ενώ προσπαθώντας κατά κάποιον τρόπο να κρύψει αυτήν του την διδασκαλία, δέχονταν και την διατύπωση η οποία κυκλοφορούσε την εποχή εκείνη, ότι δύο φύσεις εν πρόσωπο. Αλλά το ζήτημα ήταν πώς ακριβώς κατανοούσε ο Νεστόριος αυτό το ένα πρόσωπο στο οποίο ενώνονται οι δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, η θεϊκή και η ανθρώπινη. Αυτός λοιπόν ο τρόπος κατανόησης του προσώπου του Ιησού Χριστού έφερε στην επιφάνεια όλη την θεολογική συζήτηση για το πρόσωπο της Παναγίας, διότι σε ένα κήρυγμα ενός ιεροκήρυκα, ο οποίος υποστήριζε τον Νεστόριο, σε ένα κήρυγμα του Αναστασίου λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, αυτός λοιπόν ο ιεροκήρυκας διατύπωσε την άποψη ότι δεν πρέπει πλέον οι πιστοί να αποκαλούν την Παναγία Παναγία Θεοτόκων, κατά λέξη είπε ο Αναστάσιος, την Μαρία καλή το μηδής, Μαρία γάρ άνθρωπος ειν, υπό ανθρώπου δε θεούται εκθήνε αδύνατον. Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να αποκαλούμε την Παναγία Θεοτόκο, την Μαρία Θεοτόκο, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει τον Θεό. Mm-hmm. Αυτή ήταν λοιπόν η βασική δυσκολία την οποία οι ίδιοι άνθρωποι της Εκκλησίας και ο Νεστόριος ως Πατριάρχης και οι ιεροκήρυκες οι οποίοι τον υποστήριζαν δεν μπορούσαν να αποδεχτούν και να κατανοήσουν. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, η κυρία Θεοτόκος, η Μαριάμ, να γεννήσει τον ίδιο το Θεό? Αυτή λοιπόν η δυσκολία προκάλεσε και τις συζητήσεις αλλά και τη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
0: Μάλιστα. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε να προσεγγίσουμε και το ιστορικό και το θεολογικό πλαίσιο της αίρεσης του Νεστορίου για το πρόσωπο της Θεοτόκου, που όπως καταλαβαίνουμε και από όσα αναφέρατε και στην εισαγωγή, ουσιαστικά στόχευε στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Αυτές οι αναφορές που είχαμε για το αν θα πρέπει να μιλάμε για Θεοτόκο ή Χριστοτόκο. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε Τερζή, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Αληθή Θεοτόκον Ομολογώ. Σημαντικά θεολογικά ζητήματα, βεβαίως η Εκκλησία μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους είναι ξεκάθαρη για αυτά τα θέματα εδώ και πολλούς αιώνες τώρα. Κατά πόσο αυτά έχουν αφομοιωθεί και με το σωστό τρόπο μέσα στον καθένα μας παραμένει πάντοτε ένα ερώτημα, κύριε Τερζή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, διότι έχουμε, ακόμη και σήμερα έχουμε την ίδια πολλές φορές έτσι, δυσκολία όχι να αποδεχτούμε την ορθόδοξη διατύπωση γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο της Παναγίας, όσο κυρίως να κατανοήσουμε και να βιώσουμε τις υπαρξιακές συνέπειες αυτών των πολύ λεπτών διακρίσεων, αυτών των πολύ λεπτών διατυπώσεων γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνοντας ότι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι μια πολυτέλεια, ούτε αφορά μόνο τους θεολόγους, είτε είναι οι καθηγητές στις θεολογικές σχολές, είτε αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την μελέτη της ιστορίας της θεολογίας, όσο κυρίως είναι, πρέπει να αφορά όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην περίπτωση του Νεστορίου και του Ιεροκήρυκος Αναστασίου αντέδρασε πρώτα-πρώτα ο λαός, διότι ο λαός της Κωνσταντινούπολης, άρα όλο το πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είχαν την εμπειρία ακριβώς ότι η Μαρία είναι η Θεοτόκος. Ο Νεστόριος, προσπαθώντας λίγο να συμβιβάσει την αντίδραση και να καταλαγιάσει την αντίδραση που προκλήθηκε από αυτήν την ξεκάθαρη ρητή διατύπωση του Αναστασίου, ότι κανείς από εδώ και πέρα να μην αποκαλεί Θεοτόκον τη Μαρία, και βέβαια με μια θεολογική αιτιολόγηση ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να γεννήσει τον ίδιο το Θεό, βρήκε λοιπόν πρώτην ένα συμβιβαστικό ρόλο, συμβιβαστικό όρο, αντί να αποκαλούμε την Παναγία Θεοτόκο, να την αποκαλούμε Χριστοτόκο, εννοώντας με αυτόν τον τρόπο ότι η Παναγία γέννησε τον άνθρωπον Ιησού, όχι τον Υιό και Λόγο του Θεού, όχι τον αιώνιο και άσαρκο Λόγο του Θεού, όχι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα στον άνθρωπο να χωρέσει ο ίδιος η θεϊκή φύση. Γέννησε λοιπόν, έλεγε ο Νεστόριος, υποστήριζε με την πρότασή του της έννοιας της Χριστοτόκου, γέννησε λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν πλήρη άνθρωπο, έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, διότι και εδώ είχαμε προηγούμενες θα λέγαμε αιρετικές διατυπώσεις, ας το αφήσουμε όμως αυτό. Γέννησε λοιπόν έναν άνθρωπο, στον οποίον άνθρωπο κατά την πορεία της ζωής του ενίκησε, δηλαδή ήρθε και μπήκε μέσα σε αυτόν, ενώθηκε με αυτόν τον άνθρωπο, ενώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Επομένως ο Χριστός για τον Νεστόριο αποτελούσε, θα λέγαμε, έτσι όπως διατυπώθηκε, το μήνυμα των δύο φύσεων. Δηλαδή ο Χριστός έχει δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, παράλληλα έχει και δύο πρόσωπα, αλλά αυτό, επειδή όμως διατύπωσε και τη φράση ότι είναι οι δύο φύσεις και ένα πρόσωπο, αυτό το ένα πρόσωπο για τον Νεστόριο δεν ήταν το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά ήταν η συνάφεια των δύο φύσεων, η ένωση των δύο φύσεων. Επομένως ο Χριστός δεν ήταν το πρόσωπο του Χριστού, δεν ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο, η υπόσταση, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά ήταν ένα πρόσωπο ηθικό, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργήθηκε από αυτήν την ένωση των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης. Θα λέγαμε είναι το πρόσωπο του Χριστού για τον Νεστόριο είναι μια ενιαία πνευματική ενέργεια η οποία εκφράζεται προς τα έξω με την συνεργία των δύο φύσεων του Χριστού. Δηλαδή ενώ υπάρχουν οι δύο φύσεις του Χριστού, η θεϊκή και η ανθρώπινη, αυτές οι δύο φύσεις δεν ενώνονται πραγματικά. Δεν ενώνονται, δεν έχουμε λοιπόν αυτή την πραγματική ένωση των δύο φύσεων στο ένα και μοναδικό πρόσωπο. Αλλά κατά κάποιον τρόπο επισκέπτεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, επισκέπτεται κατά κάποιον τρόπο τον άνθρωπο Ιησού, τον οποίον γέννησε η Μαριά. Με αυτόν τον τρόπο υποστήριζε ότι η Παναγία λοιπόν γέννησε τον Χριστό, τον άνθρωπο Χριστό, στον οποίον ενίκησε λίγο αργότερα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η διατύπωση η θεολογική έχει συνέπειες υπαρξιακές για το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Διότι εάν το πρόβλημα του ανθρώπου, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν πρόβλημα ηθικό, δηλαδή να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την ενοχή της παράβασης του θεϊκού νόμου, δηλαδή να απαλλαγεί και να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες, αν το πρόβλημα του ανθρώπου ήταν να βελτιώσει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του και την θέλησή του, έτσι ώστε να ομοιάσει προς το Θεό, τότε πράγματι ο Νεστόριος είχε απόλυτο δίκιο. Δεν χρειάζονταν να τονίσουμε το ότι στο ένα και ότι αυτός ο οποίος γεννάται από την υπεραγία Θεοτόκο δεν είναι απλώς μία ανθρώπινη φύση, αλλά είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεός ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού, το ένα και μοναδικό πρόσωπο του Χριστού, ενώνει αδιάρρηκτα και αχώριστα, όπως θα διατυπώσει και λίγο αργότερα και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, ενώνει τις δύο φύσεις. Με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για μία υπαρξιακή ένωση Θεού και ανθρώπου.
0: Αυτό το προσλαμβάνει δηλαδή την ανθρώπινη φύση ο Νεστόριος, το αγνοούσε τελείως. Το άφηνε τελείως έξω.
1: Ότι είναι πλήρης η ανθρώπινη φύση, ολοκληρωμένη, αλλά το πρόβλημα ήταν πως αυτή η ανθρώπινη φύση, αν αυτή μάλλον η ανθρώπινη φύση έχει την δυνατότητα της θέωσης. Για την ορθόδοξη πίστη, διδασκαλία και εμπειρία, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό, ενωνόμαστε υποστατικά, υπαρξιακά, όχι συμβολικά.
0: Να το δούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε τώρα, κύριε Τερζή. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων αυτή την ώρα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Αληθή Θεοτόκον ομολογώ». Συνομιλούμε πάντοτε με τον θεολόγο και εκπαιδευτικό τον κύριο Σταύρο Τερζή. Υπενθυμίζουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Σας δίνουμε αμέσως το λόγο, κύριε Τερζή, για να ολοκληρώσετε αυτό που ξεκινήσετε να μας λέτε για τη Θεία Ευχαριστία.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η θεολογική, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας προέρχεται μέσα από την ίδια την εμπειρία της Εκκλησίας, και η εμπειρία της σωτηρίας δεν είναι μία θεωρητική κατάσταση, είναι μία πραγματική υπαρξιακή, όπως λέμε, κατάσταση. Και αυτή η εμπειρία της σωτηρίας, δηλαδή της δυνατότητας κοινωνίας και σχέσης, πραγματικής κοινωνίας, πραγματικής ενότητας και σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, η Εκκλησία την βιώνει κάθε φορά που τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η δογματική διδασκαλία, και κυρίως η δογματική διδασκαλία της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, για το ότι στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού ενώνεται η θεϊκή και η ανθρώπινη φύση, ο Θεός και ο άνθρωπος, αυτή λοιπόν η δογματική διδασκαλία περνάει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι ένα συμβολικό γεγονός, δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος ενός γεγονότος ή των γεγονότων που συνέβησαν στο πρόσωπο του Χριστού. Χριστού, αλλά είναι η συμμετοχή, η πραγματική συμμετοχή, η βίωση και η ένταξή μας μέσα σε αυτό το θεανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν η Θεία Ευχαριστία δεν αποκτά έναν ηθικό χαρακτήρα, ούτε και η ένωση αυτή Θεού και ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία, δεν είναι ούτε μεταφορική, δεν έχει μεταφορική έννοια, ούτε συναισθηματική, ούτε ιδεολογική, ούτε είναι και απλώς και μία σχέση, θα λέγαμε, αγάπης, αλλά είναι μία πραγματική ένωση μαζί με τον ίδιο το Θεό. Αυτό ήταν αυτές είναι οι υπαρξιακές συνέπειες της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει να προσφωνεί και να αποκαλεί την Μαριάμ, τη μητέρα του Χριστού, ως Θεοτόκος, διότι μέσα από το πρόσωπο της Θεοτόκου πραγματοποιείται ακριβώς αυτή η αδιάρρηκτη ένωση, και ο ίδιος ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία. Δεν έρχεται απλώς να ενισχύσει τον άνθρωπο σε αυτόν τον πνευματικό του αγώνα ή στη ζωή του, δεν έρχεται απλώς να τον βοηθήσει, αλλά έρχεται να γίνει ένα με τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο προσπάθησε να τονίσει και ο Άγιος Κύριλλος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, μιλώντας ακριβώς για το υπαρξιακό αδιέξοδο που γεννούσε η Χριστολογία του Νεστορίου. Ότι με αυτόν τον τρόπο ο Νεστόριος μιλούσε για έναν Χριστό ο οποίος είχε μια ηθική διάσταση. Ένας Χριστός ο οποίος έρχεται απλώς να βοηθήσει τον άνθρωπο, στερώντας όμως τον ίδιο τον άνθρωπο από τη δυνατότητα της σωτηρίας, δηλαδή την δυνατότητα της απελευθέρωσης του από τη φθορά και τον θάνατο. Mm-hmm. Διότι το πρόβλημα του ανθρώπου, όπως ακριβώς το επαναδιατυπώνει και ο Άγιος Κύριλλος, δεν ήταν ο άνθρωπος να απαλλαγεί, όπως είπαμε, από την ενοχή και από την αμαρτία και από την τιμωρία της αμαρτίας, αλλά να ξαναδημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να είναι σε μια πλήρη κοινωνία και ενότητα μαζί με το Θεό. Αυτή λοιπόν η πλήρη κοινωνία και ενότητα πραγματοποιείται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και το πρόσωπο το οποίο αποφασιστικά και μοναδικά συνετέλεσε σε αυτήν την πραγματοποίηση της σωτηρίας, δηλαδή στην έλευση του Χριστού, είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι η Παναγία δεν γεννά απλώς έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο Χριστό, αλλά γεννά τον αιώνιο Υιό και Λόγο του Θεού. Έτσι η ένωση Θεού και ανθρώπου είναι, όπως λέμε, υποστατική. Ένα είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, ένα από το οποίο προέρχεται από την ανθρώπινη φύση και ένα από την θεϊκή, τα οποία κατά κάποιον τρόπο ενώνονται, αποκτούν μια συνάφεια. Αλλά έχουμε μια ταυτότητα. Ιός και Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Έτσι, ό,τι συμβαίνει έχει τη δυνατότητα μέσα από την ανθρώπινη φύση, διότι ταυτίζεται και ενώνεται με αυτήν, να πραγματοποιήσει το γεγονός της σωτηρίας, δηλαδή της απαλλαγής μας από τη φθορά και τον θάνατο. Το πρόβλημα μετά τη διάταξη της αμαρτίας ήταν το πώς ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από τη φθορά και τον θάνατο, όχι το πώς θα βελτιώσει τη συμπεριφορά του, ούτε το πώς ψυχολογικά, ηθικά ή νομικά θα απαλλαγεί από τις ενοχές της διάπραξης της αμαρτίας ως παράβασης, η οποία επιφέρει και μία τιμωρία. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν πώς θα αποκαταστήσει μία πραγματική σχέση, σωματική σχέση και κοινωνία μαζί με τον ίδιο το Θεό. Αυτό λοιπόν το γεγονός της σωτηρίας το πραγματοποιείται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ως ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος σαρκώνεται και γίνεται άνθρωπος. Είναι αυτό που αναφέρει πολύ καθαρά ο Απόστολο, που αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή. Υπάρχει εκεί το γνωστή αυτή φράση που λέει ο συγγραφέας της επιστολής, ότι επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά, τα δημιουργήματα του Θεού, δηλαδή η ανθρωπότητα, και κοινώνει και επειδή τα παιδιά λοιπόν χαρακτηρίζονται από την σαρτότητα, και κοινώνει και σαρκός και αίματος, είναι οι δύο φράσεις, η σάρκα και το αίμα που δηλώνει ακριβώς την κτιστότητα του ανθρώπου. Η κτιστότητα σημαίνει και φθαρτότητα. Είμαστε δημιουργήματα, είμαστε κτιστά δημιουργήματα, άρα η πορεία της ζωής μας είναι προς τη φθορά και τον θάνατο. Δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Μπορεί να είμαστε δημιουργήματα του ίδιου του Θεού, αλλά ένας είναι ο αιώνιος και αναλύωτος Θεός. Εμείς από τη στιγμή που είμαστε δημιουργήματα, φέρνουμε μέσα μας την πορεία προς τη φθορά και τον θάνατο. Επειδή λοιπόν τα δημιουργήματα, λέει ο Απόστολος, κοινωνούν, ταυτίζονται με τη φθορά και τον θάνατο, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Ποιος αυτός? Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ο αιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού μετέσχε. Όχι απλώς, δεν απέκτησε μία εξωτερική ενότητα, αλλά μετέσχε. Είναι πολύ δυναμική, είναι πολύ δυναμικό αυτό το ρήμα. Μετάσχω. Έγινε το ίδιο, έγινε ένα, ταυτίστηκε, ενώθηκε απόλυτα. Με ποιους? Παραπλησίως τον αυτόν. Δηλαδή έγινε και αυτός άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Είναι αδία του θανάτου, έτσι ώστε μέσα από τον δικό του θάνατο, από τον θάνατο του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, όχι από τον θάνατο του ανθρώπου Χριστού, διότι ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν μπορεί να επιφέρει τη σωτηρία και τη λύτρωση. Αυτό ήταν το υπαρξιακό πρόβλημα που εντόπισε ο Άγιος Κύριλλος. Αν μιλάμε για τον Χριστό ως άνθρωπο αυτόνομο και ανεξάρτητο από τον Υιό και Λόγο του Θεού, άρα δεν μπορεί να καταργηθεί ο θάνατος μέσω του ανθρώπου. Τονίζοντας στην αδιάρρηκτη αυτή, αδιάσπαστη ενότητα των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης, στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Χριστού, μιλούμε για όλα τα σωτηριώδη γεγονότα τα οποία πραγματοποιεί ο Χριστός. Τα πραγματοποιεί όχι ξεχωριστά ως άνθρωπος ή ως Θεός, άλλα ως άνθρωπος και άλλα ως Θεός, αλλά τα πραγματοποιεί ως θεάνθρωπος, ως το ένα και μοναδικό πρόσωπο, το οποίο και πεινά και διψά και κουράζεται και έρχεται αντιμέτωπο με τους πειρασμούς και δέχεται την περιφρόνηση, τον κατατρεγμό, την προδοσία, την σταύρωση, τον θάνατο και την ταφή. Όλα αυτά τα πραγματοποιεί ο Ιησούς Χριστός ως θεάνθρωπος. Ούτε μόνο ως άνθρωπος, το οποίο τόνιζε, αυτό τόνιζε ο Νεστόριος, διότι δεν μπορούσε να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν ο Θεός να πεινάει, ο Θεός να διψά, ο Θεός να σταυρώνεται, ο Θεός να πεθαίνει και ο Θεός να μπαίνει μέσα σε ένα τάφο, διότι ο Θεός ήταν για τον Νεστόριο και είναι πραγματικά αιώνιος και αναλύωτος. Ναι, αλλά αν δεν ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο πραγματοποίησε όλη αυτή την πορεία, την ανθρώπινη πορεία, πέρασε μέσα από όλα τα στάδια του δράματος και της τραγωδίας του ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία ως απελευθέρωση και ως προσφορά και δωρεά και συμμετοχή στην αιώνια ζωή του Θεού.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, κύριε Τερζή, ότι πέρα από τις υπαρξιακές συνέπειες της αίρεσης του Νεστορού, είχαμε και σωτηριολογικές συνέπειες.
1: Ουσιαστικά, όταν λέμε υπαρξιακές, πάντοτε εννοούμε τις σωτηριολογικές, δηλαδή η ύπαρξή μας κινείται στα όρια της φθοράς και του θανάτου, του είναι, της ύπαρξης, και του μη είναι. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι που ονομάζουμε η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δεν είναι η σωτηρία μία ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Αυτό ήταν φυσικά και η συνέπεια της Χριστολογίας του Νεστορίου, αλλά είναι η πραγματική, η δυνατότητα πραγματικής ένωσης και κοινωνίας μαζί με τον ίδιο τον Θεό. Αυτή η κοινωνία πραγματοποιείται πρωταρχικά στο ίδιο το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, έχοντας αυτή την εμπειρία, την ευχαριστιακή, όπως είπαμε, εμπειρία το σώμα της Εκκλησίας, ότι πραγματικά στη Θεία Ευχαριστία δεν ενωνόμαστε ούτε συμβολικά ούτε μεταφορικά, αλλά πραγματικά κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή κοινωνούμε του θεανθρώπινου προσώπου του Ιησού Χριστού. Εντασσόμαστε στο σώμα του Ιησού Χριστού. Γινόμαστε ζωντανά μέλη αυτού του σώματος. Και αυτό το σώμα είναι το θεατρόπινο σώμα, το οποίο πέρασε μέσα από τον Σταυρό, από τη φθορά και το θάνατο, για να μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Δηλαδή τη δυνατότητα κοινωνίας και σχέσης μαζί με τον Θεό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

χρησιμοποιείται σε αυτόν τον θαυμάσιο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, δηλώνει ότι δεν δηλώνουμε την πίστη μας μόνο, ομολογώ, που σημαίνει ότι την διακηρύσουμε, που σημαίνει ότι από αυτήν ακριβώς την ομολογία, δηλαδή το αποκαλώντας την Μαριάμ, αποκαλώντας την Παναγία Θεοτόκων, ουσιαστικά δηλώνουμε και εκφράζουμε την βεβαιότητα της σωτηρίας, η οποία προήλθε μέσα από από το πρόσωπο της Θεοτόκου, μέσα από την δική της ελεύθερη συγκατάθεση και συγκαταβαίνει ο Θεός, αλλά συγκατατίθεται, δηλαδή συμφωνεί και βάζει, όπως λέει και ο Άγιος, πολύ έτσι εκφραστικά, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Παναγία έβαλε την υπογραφή της προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το γεγονός της σωτηρίας, το οποίο, όπως είπαμε, σωτηρία σημαίνει ουσιαστικά η ενότητα, η πλήρη ενότητα και κοινωνία του ανθρώπου μαζί με το Θεό. Γι' αυτό, όσο και αν μας φαίνεται παράδοξο, οι πατέρες και ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας τόλμησαν να πούν ότι ο ίδιος ο Θεός γεννάται, ο ίδιος ο Θεός πεινά, ο Θεός δακρύζει, ο ίδιος ο Θεός σταυρώνεται, ο Θεός πεθαίνει κατά τη σάρκα. Με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός προσλαμβάνει όλη την ανθρώπινη ιστορία, προσλαμβάνει όλη τη δημιουργία, τη κάνει δική του στο δικό του πρόσωπο και την εξαγνίζει, την καθαρίζει, την αγιάζει, δηλαδή της δίνει τη δυνατότητα αυτής της, όπως είπαμε, πραγματικής υπαρξιακής ένωσης μαζί του. Δεν ενώνονται απλώς οι δύο φύσεις. Οι δύο φύσεις ενώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που μας σώζει μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς η θεότητα ως μία θεϊκή ανώτερη δύναμη, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία τονίζει πάρα πολύ, έχει αυτό που λέμε, υπάρχουν και οι ανθρωπολογικές, όπως λέμε, προεκτάσεις. Τονίζει ακριβώς την αξία που έδωσε ο ίδιος ο Θεός στο ανθρώπινο πρόσωπο, στον κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς. Ότι αυτό το πρόσωπο, όχι απλώς ως ανθρώπινη φύση γενικά, αλλά ως συγκεκριμένο, το μοναδικό πρόσωπο, το ανεπανάληπτο πρόσωπο που έχει ο καθένας μας, το μοναδικό πρόσωπο έχει την δυνατότητα κοινωνίας και σχέσης μαζί με τον Θεό, με το να ενταχθεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Και βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι αυτή η ένταξη δεν είναι βέβαια ένα ατομικό γεγονός, μία ατομική σχέση, αλλά γίνεται μέσα από την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, δηλαδή μέσα από την κοινωνία και τη σχέση μας μαζί με τον Θεό. Έχει υποθεί, χωρίς να είναι πατερική έκφραση, ότι στην Ορθοδοξία, για να δούμε και τις υπαρεξιακές συνέπειες, στην Ορθοδοξία πράττουμε, λέμε, τα του Θεού ανθρωπίνος και τα ανθρώπινα θεϊκός. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μια απλή διατύπωση αυτού του δόγματος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, στο ότι στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώνονται οι δύο φύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα η ανθρώπινη φύση, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κύριος, έχουμε την αντίδοση των ιδιωμάτων, δηλαδή τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος με τον οποίο εμεργεί και υπάρχει η ανθρώπινη φύση να γίνεται τρόπος και ενέργεια της θεϊκής φύσης, και το αντίθετο, το πιο σημαντικό, ο τρόπος με τον και οι ενέργειες της θεϊκής φύσης, οι ενέργειες της Αθανασίας, λοιπόν, να μπορούν να διαχέονται, να γίνονται και να μετέχονται από την ανθρώπινη φύση μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στην θέση, λοιπόν, του Νεστορίου, ότι οι δύο φύσεις διακρίνονται μεταξύ τους και ενώνονται κατά συνάφεια ή με ηθικό τρόπο, η Εκκλησία τονίζει ότι οι δύο φύσεις, ανάμεσα στις δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, έχουμε την αντίδοση των ιδιωμάτων. Και όλα αυτά, για να επανέλθουμε και στον ύμνο από τον οποίο, ο οποίος μας έδωσε και την αφορμή για να διατρέξουμε λίγο αυτά τα δύσκολα θεολογικά σημεία της πίστης μας, αλλά τόσο σημαντικά για την ίδια την κατανόηση της σωτηρίας, αλλά και την κατανόηση της χριστιανικής πνευματικής ζωής.
Λέει λοιπόν το τρόπο.

0: Άριο, αληθή Θεοτόκον, πραγματικά είσαι Θεοτόκος. Δεν είσαι λοιπόν, δεν γέννησε το Θεό συμβολικά και με μία, και με μία μεταφορική έννοια, αλλά είσαι η Παναγία, είναι η Δέσποινα, είναι η Κυρία, είναι η Βασίλισσα, η οποία γεννά τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γιατί και ποιος είναι ο λόγος αυτής της, αυτής της ενσάρκωσης του ίδιου του Θεού? Για, έτσι ώστε να κατεσέτην του θανάτου το κράτος εξαφανίστασα. Να λοιπόν οι οντολογικές και υπαρξιακές συνέπειες της σωτηρίας. Δεν είναι ηθική σωτηρία, δεν είναι ηθική βελτίωση, δεν είναι ψυχολογική κατοχύρωση και απαλλαγή από ενοχικά σύνδρομα, αλλά είναι η κατάργηση του κράτους του θανάτου. Δηλαδή ουσιαστικά η επανασύνδεση του ανθρώπου και η πλήρη κοινωνία μαζί με τον Θεό. Συνεχίζει ο ύμνος: «Ως γάρ φυσίζος εκ των δεσμότων του Άδου, προς ζωήν ανοίγαγες εις γη με ρεύσαντα». Εμένα ο οποίος έρευσα, δηλαδή εξέπεσα από αυτήν τη δυνατότητα κοινωνίας μαζί με τον Θεό, με ανοίγαγες, επανέφερες πάλι, όχι η ίδια η Θεοτόκος με τις δικές της, με την δική της αγιότητα και με το δικό της τρόπο, αλλά ουσιαστικά με το δικό της ναι, με το να πει ναι, είμαι μία δούλη του Κυρίου, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο της πλήρης, ένωσης και εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού πραγματοποιείται το γεγονός της έλευσης, της ενσάρκωσης του Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται να νικήσει τη φθορά και τον θάνατο. Κατ' επέκταση η Παναγία γίνεται ο τρόπος με τον οποίο ζει όλη η Εκκλησία, ζει όλο το σώμα της Εκκλησίας. Ζούμε λοιπόν με τον τρόπο της Θεοτόκου, προσπαθώντας με το δικό μας ναι, με τη δική μας ελευθερία, με την δική μας ελεύθερη συγκατάθεση, να επιτρέψουμε στον Θεό να σαρκωθεί και να μπει μέσα στη δική μας ζωή. Γεγονός το οποίο πραγματοποιείται κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση και του σημερινού μας ραδιοφωνικού χρόνου. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Σταύρο Τερζή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τερζή, για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παρόλο που πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι δύσκολα αυτά τα θεολογικές, η προσέγγιση μάλλον των θεολογικών διατυπώσεων, αλλά πρέπει να αποτελούν και μέλημα του κάθε πιστού, διότι από αυτά εξαρτάται, επαναλαμβάνουμε, και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε τη σχέση μας μαζί με τον Χριστό, με την Εκκλησία και με την Θεοτόκο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Αληθή Θεοτόκων Ομολογώ». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Κώστα Παπά. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Στη σύλληψη μια 63χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μα και αλλιώς σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αθήνα γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά στις 2.

Ένα βρακάδικο ζεϊμπέκικο της Λέσβου με προέλευση από τα παράλια της Μικράς Ασίας για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά, και όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα 6 με 7 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε.

Ένα τραγούδι από τα Θαραπιά, από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα. Ένα καιρό επήγαινα στα Θαραπιά πετώντας, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Ο Μάνος Κουτσαγγελίδης στο τραγούδι και στο κανονάκι, και εμείς με τα μουσικά μας ταξίδια. Επόμενος σταθμός, η Θράκη.

μας μαντιλάτος χορός από τη συλλογή του Βαγγέλη Δημούδη, αυτός που μόλις ακούσαμε, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Θράκη, από τον μαντιλάτο στο Ζωναράδικο.

τραγούδι του γάμου από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε με τον Βαγγέλη Δημούδη, με συνοδεία από την Γκάιντα και τη Φλογέρα. Να κρατήσουμε τώρα τον ήχο της Φλογέρας και να ταξιδέψουμε από τη Θράκη στη Θεσσαλία.

ένας Θεσσαλικός σκοπός με τον Αριστείδη Βασιλάρη στη φλογέρα, αυτός που μόλις ακούσαμε, και να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία. Σκοπός Πατρούνινο σε διασκευή του Κωστή Καλαϊτζάκη.

Σκοπός Πατρούνινο σε διασκευή του Κωστή Καλατζάκη στο Λαγούτο. Οι πολύ ιδιαίτεροι σύνθετοι ρυθμοί που βρίσκουμε στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως και στον επόμενο σκοπό που θα μας περάσει από τον ήχο του Λαγούτου σε αυτόν των χάλκινων πνευστών. Τα χάλκινα της Γουμένησας και σκοπός Μουσταμπέικο.

σκοπός μου στα μπέικο με τα χάλκινα της Γουμένισσας, και να συνεχίσουμε τώρα από τη Δυτική Μακεδονία να περάσουμε στην Ήπειρο. Καραπατάκι, ένας από τους σκοπούς που γεφυρώνουν τη μουσική παράδοση ανάμεσα στις δύο περιοχές. Ο Ναπολέων Δάμος στο κλαρίνο.

0: Ναπολέον Δάμος και Σκοπός Καραπατάκη από τη μουσική παράδοση της Ηπείρου, και εμείς να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα στο χώρο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τη βρύση στα Τσερίτσανα και το τραγούδι της Τζαβέλενας, ιστορικό τραγούδι από την περιοχή του Σουλίου, αυτό που μόλις ακούσαμε, με έναν παπά από το Σούλι, τον παπά Αναστάση. Να συνεχίσουμε τώρα από την Ήπειρο στην Πελοπόννησο. Μια αυγούλα θέλω να σηκωθώ, τραγουδά ο Κώστας Κατσιλιέρης.

Μια αυγούλα θέλω να σηκωθώ, να μπω σε περιβόλια από τα κλασικά μωραϊδικά καλαματιανά, αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Κώστα Κατζηλιέρη, από τον δίσκο του με τον γενικό τίτλο «Είχα ένα περιβολάκι». Μια έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων του παραρτήματος της Καλαμάτας. Και να συνεχίσουμε από το καλαματιανό στο Τσάμικο. Πέτρο Λούκας Χαλκιά στο κλαρίνο.

Μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα τσάμικα, αυτά που μόλις ακούσαμε, με το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά. Και να συνεχίσουμε από το τσάμικο στον Καρσίλαμα.

Αηδόνια για παγόνια και καναρίνια μου λοιπόν, από τον δίσκο «Οι Μερακλείδες το έχουνε» με τον Νίκο Χαλδεάκη, τραγούδια από την Αίγινα και τη Λέσβο, και εμείς να περάσουμε τώρα απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Σαν πάστα ξένα, πάρε και μένα, τραγουδά ο Χρήστος Τσιαμούλης.

Μακριά κι αν θάσαι να με θυμάσαι, να με θυμάσαι παντοτινά. Ο Χρήστος Τσιαμούλης, ένα τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε με τον Καρσιλαμά της Γεωργίτσας από την περιοχή της Ερυθρέας, κοντά στη Σμύρνη.

0: Και στο ρυθμό του Καρσιλαμά, του αντικριστού χορού, ολοκληρώθησαν και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά και κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, αλλά και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι, το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Πολλές ευχαριστίες στον Βαγγέλη Τζαναβάρη που φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής και στη Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο 210-7298-222. Από το Λαμπρολιάβα, γεια σας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η ώρα είναι

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιερής. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την υμνολογία του Ισπερινού, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά στη σημερινή μας εκπομπή, πριν περάσουμε σε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τον Εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να ακούσουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο στο νόημα και στη σημασία αυτής της μεγάλης γιορτής της Παναγίας.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εναγώνια αναμονή, μια γλυκιά προσμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, διάγοντας ένα μήνα κατεξοχήν θεομητορικό, όπως υπογραμμίζεται ιδιαίτερα από τις ακολουθήσεις εκκλησίες μας, με μια προοπτική μακροπρόθεσμης ποιμαντικής μέρημνας, κάθε μέρα ακολουθίες αφιερωμένες και αναφερόμενες σε αυτήν την μεγάλη θεομητορική εορτή στο πρόσωπο της Παναγίας, κάθε μέρα από αυτό το λεγόμενο 15 Αύγουστο, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, ζούμε αυτήν την γλυκιά προσμονή, την αναμονή του εορτασμού της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ακούγοντας τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση, αλλά και τους ύμνους που οι Άγιοι Πατέρες έχουν μεριμνήσει πολύ σοφά και μεθοδικά, ώστε να υπάρχουν σε κάθε μέρα αυτού του 15 Αύγουστου και να προετοιμάζουν έτσι την πορεία μας προς τον εορτασμό αυτόν τον πάνδημο εορτασμό αυτής της τόσο λαοφιλούς εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που όπως ξέρουμε όλοι οι Έλληνες ιδιαιτέρως γιορτάζεται συνοδά με το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι στα νησιά μας, δίπλα στις θάλασσες, σε μια εποχή όπου επικρατεί μια διάθεση ραστώνης καλοκαιρινής και μια διάθεση περισυλλογής, αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού. Είναι νομίζω μια κομβική στιγμή μέσα στο ελληνικό φέρος η γιορτή αυτής της μεγάλης ανάμνησης της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, μια ευκαιρία για όλους να αναλογιστούμε, να αναστοχαστούμε, να επαναπρογραμματίσουμε δραστηριότητες, αλλά κυρίως και τη ζωή μας και την τοποθέτησή μας μέσα σε αυτόν τον εορτολογικό κύκλο, όπως καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του έτους μας τον υπενθυμίζει η Εκκλησία μας.
0: Αν θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να δούμε συνολικότερα τη σημασία αυτών των ύμνων που αναφέρονται στη Θεοτόκο, συνολικότερα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, τι θα λέγαμε?
1: Δεν υπάρχει στιγμή στις ακολουθήσεις της Εκκλησίας μας, στην καθημερινή λειτουργική ζωή, που να μην υπάρχει αναφορά στην Θεοτόκο. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των υμνογραφημάτων, τα οποία περιγράφονται οικότος ως θεοτοκία υμνογραφήματα. Μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα είδη της εκκλησιαστικής ποίησης και συνεκδοχικά και της εκκλησιαστικής μουσικής, που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας, και έτσι είναι συνεχής η παρουσία και η υπόμνηση της παρουσίας, αλλά και της σημασίας της παρουσίας της Κυρίας Θεοτόκου στη ζωή κάθε ορθόδοξου χριστιανού. Έχουμε την ευκαιρία σε κάθε εσπερινό, σε κάθε όρθρο, σε κάθε λειτουργία, σε κάθε ορθρινή, εσπερινή, οποιασδήποτε στιγμής προσευχητική αναφορά, να αναφερθούμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με τρόπο εγγράμματο, λόγιο, έντεχνο, σοφά προετοιμασμένο, με υμνογραφήματα θεσπέσια, πραγματικά αριστουργήματα της εκκλησιαστικής ποίησης, αλλά είναι και αυτό το οποίο γίνεται, να στο πούμε και αυτό, με τρόπο απλό, από τους απλούς προσευχόμενους ορθοδόξους χριστιανούς, γιατί το όνομα της Παναγίας, όπως ξέρετε, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας να πω ότι είναι στα χείλη κάθε ορθόδοξου πιστού. Η Παναγιά μας πάντοτε είναι παραμόνιμη αναφορά στις χαρές και στις λύπες μας, οπότε είναι κάτι σύνηθες, θα μπορούσαμε να πούμε, που τώρα είναι η στιγμή, επίκειται η στιγμή να το γιορτάσουμε με τον πιο διθυραμβικό, τον πιο πανηγυρικό και τον αρμόζοντα προς το εκκλησιαστικό τυπικό τρόπο, στις 14 και στις 15 του μηνός Αυγούστου, που είναι η κυριώνυμος ημέρα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και μετά από αυτό τα πρώτα ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία θα λέγαμε που ακούσαμε μέχρι τώρα από τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία με τον σημερινό μας προσκεκλημένο.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής εκπομπής να γίνουμε πολύ περισσότερο συγκεκριμένοι. Επιχειρούμε όμως σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αρχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να θέσουμε αυτές τις βάσεις της επικοινωνίας μας σε γενικότερες αναφορές που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πριν φτάσουμε σε ειδικότερες επισημάνσεις για την υμνολογία του Εσπερινού της εορτής της Παναγίας. Κύριε καθηγητά, κάνατε πιο πριν μια αναφορά στην ποιμαντική μέρημνα των ακολουθιών. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εννοείτε?
1: Να το πούμε πολύ απλά για να γίνει κατανοητό από όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες. Προκειμένου να εορταστεί μία εορτή, η Εκκλησία μας δεν περιμένει να φτάσει εκείνη η μέρα κατά την οποία γιορτάζουμε τη γιορτή, αλλά προνοεί και κάνει μία προετοιμασία. Προετοιμάζει δηλαδή σιγά σιγά και αναγωγικά όσους παρακολουθούν αυτές τις ιερές ακολουθίες να είναι καθόλου έτοιμοι και προετοιμασμένοι αλλά και ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να εορτάσουμε. Αυτό συντελείται ως γνωστόν και με άλλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα οι νηστείες, οι οποίες προηγούνται αυτών των μεγάλων δεσποτικών και θωμητορικών εορτών, εν προκειμένου έχουμε την νηστεία του 15 Αυγούστου, είναι δηλαδή και μια προετοιμασία σωματική μαζί με την πνευματική. Η πνευματική δε προετοιμασία διαμορφώνεται με βάση αυτή την πνευματική μέρημνα της Εκκλησίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από την αρχή της οργάνωσης της λατρείας με αυτήν τη σειρά των ύμνων και με το λεγόμενο εκκλησιαστικό τυπικό, το οποίο προβλέπει την τεχνία εντός παρίσφρηση τροπαρίων ανεξάρτητα από τη γιορτή που γιορτάζουμε κάθε μέρα, γιατί είναι κατανοητό ότι κάθε μέρα έχουμε και μία άλλη εορτολογική συγκυρία, κάποιον Άγιο, κάποια Αγία, κάποιο εορτολογικό γεγονός το οποίο αναμνημονεύουμεθα, αλλά παράλληλα με το τρέχον εορτολόγιο έχουμε και την παρίσφρηση, δηλαδή τη μέρημνα την ποιμαντική, και εκεί συνίσταται η ποιμαντική φροντίδα, τη μέρημνα την ποιμαντική της Εκκλησίας δια των καλλιτεχνών της Εκκλησίας που είναι οι ποιητές, οι υμνογράφοι και οι μουσικοί, οι οποίοι επενδύουν με μουσική αυτά τα υμνογραφήματα, και έτσι ο κόσμος που πάει στην Εκκλησία τα ακούει όχι μόνο αναγυνοσκόμενα σαν μια εκκλησιαστική υμνογραφική ρητορία, αλλά τα ακούει και μελοποιημένα, ώστε τα νοήματά τους να έρχονται και να επικάθενται στο νου με τρόπο ευληπτό και με τρόπο πολλές φορές και ακατανόητο και προσδιορίστο από τους ίδιους. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε ένα τραγούδι, μια μουσική, έρχεται και εντυπώνεται στο μυαλό μας κάποια μελωδία και μένει πολλές φορές ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, πολλό δε μάλλον όταν την ακούμε συνεχώς. Έχουμε την δυνατότητα να την ακούμε κατ' επανάληψη. Ναι. Οπότε μένει η μελωδία και μαζί με τη μελωδία μένει και το νόημα ενός ποίηματος, το οποίο ποίημα περιγράφει με τρόπο ποιητικό, με τρόπο δηλαδή πιο καλλιεργημένο, πιο έτσι εκλεπτισμένο σε επίπεδο έκφρασης λεκτικής, περιγράφει αυτό το μήνυμα το οποίο θέλει η Εκκλησία να δώσει. Είτε ότι γιορτάζουμε τώρα ένα εκκλησιαστικό γεγονός, είτε ότι προετοιμαζόμαστε, γιατί επίκειται ως ο νου που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε το οποιοδήποτε εορτολογικό γεγονός. Αυτή είναι μια, νομίζω, αξιοθαύμαστη ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας, η οποία έχει οργανωθεί πολύ συστηματικά και μεθοδικά. Ο πολλής κόσμος προφανώς δεν γνωρίζει αυτήν τη συστηματική και μεθοδική οργάνωση, την οποία οι ειδικοί μελετητές ερευνούν, τόσο οι βυζαντινοί φιλόλογοι όσο και οι ασχολούμενοι με τη βυζαντινή μουσική, με το τυπικό της Εκκλησίας, ή και οι θεολόγοι γενικότερα, ώστε να δει κανείς πώς αυτή η προετοιμασία καταλαμβάνει ένα χρονικό εύρος 40 ημερών, όπως το γνωρίζουμε στη Σαρακοστή, ή 15 ημερών, όπως εμπροκειμένου στην εορτή της Μεταστάσεως της Υπεραγίας του Θεοτόκου, ή ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, το οποίο κρίνεται ικανό από την οργάνωση αυτής της ποιμαντικής εκκλησιαστικής μέρημνας, ώστε η προετοιμασία να είναι αρμόδια, κατάλληλη και αποτελεσματική.
0: Μάλιστα. Για αυτή λοιπόν την σπουδαία συνάντηση της φιλολογικής καλλιέπειας από την μία πλευρά και του μέλους από την άλλη, θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε ένα δικό σας σχόλιο, κύριε καθηγητά. Τι είναι αυτό που καθιστά ξεχωριστούς αυτούς τους ύμνους στο σύνολό τους?
1: Πρώτα απ' όλα είναι η έμπνευση, η ποιητική. Η ποιήση είναι μια υψηλή μορφή σε τέχνη, είναι μια γλώσσα πραγματικά που μόνο χαρισματικά άτομα τη χειρίζονται, όπως το γνωρίζουμε και σήμερα με τους μεγάλους μας ποιητές, όπως το γνωρίζουν και όλοι όσοι ασχολούνται και γράφουν ποιήση. Είναι μια ροπή εσωτερική την οποία αποκτούν όσοι έχουν αυτή την δεξιότητα, την οποία προφανώς τη λαμβάνουν άνωθεν. Δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει σε ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών, είναι σε ένα εργαστήρι εκόλεψης, διαμόρφωσης ποιητών. Είναι ένα χάρισμα άνωθεν, καταβαίνουν στην κυριολεξία, το οποίο ενυπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν αυτό το χάρισμα της ποιητικής έξαρσης και έκφρασης και μεταγωγής του νου, μεταρσίωσης του νου από τα επίγεια στα επουράνια. Οι ποιητές, βλέπετε, μιλούν μια άλλη γλώσσα, ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Ο απλός λαός, θα λέγε, είναι στον κόσμο τους και πραγματικά είναι σε ένα διαφορετικό κόσμο από τον οποίο είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε αυτό το χάρισμα της ποιήσης. Και ποιο είναι το χάρισμα αυτό? Ότι παίρνουν μια ιδέα, παίρνουν ένα μήνυμα και το διαμορφώνουν με ένα τέτοιο τρόπο όπου μεταδίδεται όχι απλά και μόνο μέσω ενός εκλεπτισμένου και άλλα τυρτημένου λόγου, λιασμένου από κάθε άποψη φιλολογική και αισθητική, αλλά και με έναν τρόπο ο οποίος είναι, αν θέλετε, και με βάση την ψυχολογία διαμορφωμένος. Mm-hmm. Δηλαδή, κανείς το ακούει και λαμβάνει ένα μήνυμα χωρίς να έχει την αίσθηση ότι δέχεται μία εντολή, μία καθοδήγηση, ότι καταστρατηγείται η προσωπική του ελευθερία ή ότι άγεται προς μία βούληση και κατεύθυνση του ποιητή, ο οποίος μπορεί να εκφράζει μία οποιαδήποτε ιδεολογία. Έρχεται ένα μήνυμα με τόσο απαλό, ήρεμο τρόπο και επικοινωνεί εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά του δέκτη αυτού του ποίηματος, που κανείς δεν αντιλαμβάνεται πώς ένιωσε αυτό το νόημα που θέλει να μεταδώσει ο ποιητής, το οποίο, ξέρετε, μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα και με διάφορες διαθέσεις. Ποίηση έχουμε και σε καθημερινές εκφράσεις της ζωής μας. Η ποίηση μπορεί να είναι και στρατευμένη καμιά φορά, δηλαδή μπορεί να θέλει κάποιος να περάσει ένα μήνυμα, μιας πολιτικής ιδεολογίας, μιας πολιτικής εξουσίας προς το λαό και μιας εκκλησιαστικής εξουσίας, αλλά η διαφορά της πολιτικής και της εκκλησιαστικής μέρημνας και ποιμαντικής, όπως λέμε στον χώρο της εκκλησίας, είναι ότι πάντοτε αυτή η διάθεση, αυτή η βούληση, αυτή η προοπτική είναι καλοπροαίρετη. Θέλει να περάσει ένα μήνυμα το οποίο είναι ένα μήνυμα συμβατό με τη ζωή, το έργο, τη δράση ενός Αγίου, μιας Αγίας, ή με την περιγραφή και τα δεδομένα και το νόημα και την ουσία και το μήνυμα που εκπέμπεται από ένα μεγάλο ορτολογικό γεγονός, είτε δεσποτικό είτε θεομετωρικό. Ήταν αφαιρόμενο δηλαδή στον Δεσπότη Χριστό, ήταν αφαιρόμενο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Και αυτός ο απαλός τρόπος με τον οποίο επικάθεται στο νου και στην ψυχή αυτό το μήνυμα μέσω της ποιήσης, πραγματικά είναι ένας γλυκασμός, είναι σαν να γεύεσαι κάτι ειδή, οικείο, και το εγκολπώνεσαι σαν να είναι οικείο με αυτό το αναπροσδιόριστο στην κατανόηση του απλού κόσμου τρόπο. Δηλαδή είναι σαν να αισθάνεσαι ότι κάτι που σου μεταδίδεται από την ποιήση το ήξερες από πάντα χωρίς να το έχεις προδεδεχτεί, και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αξιοθαύμαστο.
0: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας για μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να πούμε πλέον περισσότερα και να σχολιάσουμε την υμνολογία του μεγάλου Εσπερινού της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τώρα, κύριε καθηγητά, να δώσουμε έτσι κάποια πρώτα στοιχεία που αφορούν στους ύμνους που ακούμε στον Μεγάλο Εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Ναι, βέβαια. Να μεταφερθούμε νοερά στην εορτή καθε αυτήν όπως θα την βιώσουμε όλοι σε λίγες ημέρες. Όντως η εορτή, όπως και κάθε εορτή, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό και με την πρόνοια των πατέρων της Εκκλησίας, ξεκινάει από την προηγούμενη μέρα, από το εσπέρας της προηγούμενης, με την ακολουθία του λεγόμενου Εσπερινού, ο οποίος ευλόγως περιγράφεται ως Εσπερινός, γιατί είναι μια ακολουθία η οποία γίνεται το εσπέρας, δηλαδή το απόγευμα. Θα έλεγα ότι και εδώ, συνεχίζοντας τη σκέψη που λέγα προηγουμένως, αυτήν δηλαδή της προετοιμασίας, της μεθοδικής προετοιμασίας, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ακόμα και το γεγονός ότι κάθε γιορτή τη γιορτάζουμε από την προηγούμενη μέρα, με βάση το πολιτικό ημερολόγιο, δηλαδή ξέρουμε ότι σήμερα έχει ο μήνας 12, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα όπως και σε όλο τον πλανήτη, ξέρει ότι στις 12 του μήνα, η 12 του μηνός αρχίζει τη 12 του μηνός. Για την Εκκλησία αρχίζει από την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Άρα και εδώ έχουμε αυτό το φαινόμενο πάντοτε της μέρημνας, της προετοιμασίας. Και ο Εσπερινός είναι ένα λαμπρό απίκασμα, ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της προετοιμασίας. Και ακόμα και στον ίδιο τον Εσπερινό, γιατί αναφερθήκατε στο Μεγάλο Εσπερινό και εύλογα, γιατί αυτή είναι η ακολουθία που ακούμε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έχουμε μια προετοιμασία εκεί πάλι. Είναι ο λεγόμενος μικρός Εσπερινός. Mm-hmm. Στον μικρό λοιπόν Εσπερινό υπάρχουν απηχήματα, δηλαδή σπερματικές αναφορές σε ό,τι θα ακολουθήσει στον Μεγάλο Εσπερινό και μετά στον Όρθρο, όπου στις ακολουθίες αυτές, τις λεγόμενες και ακολουθίες του εκκλησιαστικού νυχθημέρου, νύχτα και μέρα για την Εκκλησία, ξεκινάει η ημέρα από τη νύχτα και συνεχίζεται την ημέρα, γι' αυτό και μιλάμε για εκκλησιαστικό νυχθήμερο με τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου. Έχει λοιπόν εξαιρετικό ενδιαφέρον η υμνολογία του μικρού Εσπερινού, που δυστυχώς είναι μια ακολουθία που γίνεται μεν, αλλά δεν παρακολουθείται από πολλούς χριστιανούς εκκλησιαζομένους. Ο μικρός λοιπόν Εσπερινός είναι μια προετοιμασία, σαν μια περίληψη θα το λέγαμε έτσι απλά, μια σύνοψη του τι θα συμβεί στο Μεγάλο Εσπερινό και στον Όρθρο. Εξαιρετικά υμνογραφήματα στο μικρό Εσπερινό, ο οποίος συνήθως και ως μικρός δεν αφορά το μέγεθος, αφορά κυρίως τον όγκο και την έκταση των υμνογραφημάτων και αν θέλετε το μέγεθος της λαμπρότητας του τρόπου, δηλαδή με τον οποίο πανηγυρίζεται, εξυμνείται, δοξολογείται μια γιορτή. Στο μικρό Εσπερινό έχουμε πιο συνοπτικά ποίηματα και συνήθως έχουμε αυτή τη μορφή των ποίημάτων που είναι ολιγόστιχα, είναι δηλαδή βραχύτερα ως προς την έκτασή τους. Κατ' εξαίρεση είναι εδώ στον μικρό Εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχουμε τρία στοιχειρά προσώμια τα οποία είναι στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, δηλαδή είναι εκτενέστερα από αυτά που θα μπορούσε κανείς να συναντήσει και σε μεγάλους Εσπερινούς μεγάλων εορτών. Είναι προσώμια προς το αυτό μελοποίηση εφημιών στέμαση σε ήχο δεύτερο και έχουν μία έτσι εξαιρετική ποιητική σύλληψη ως προς το περιεχόμενό τους. Ξεκινάει το πρώτο για παράδειγμα με τα εξής λόγια: «Ποιης η ευτελής χείλεση μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την δημιουτέρα της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν, χερουβίμ και πάντων των εγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευθων, των οίκων ενώ κατόκισεν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσα της πιστής εν τη θεία μνήμη αυτής, πλουσίως το μεγαέλεος». Κάποια νοήματα που μπορούμε να πάρουμε από εδώ για να δούμε και τη συνέχεια είναι ότι υπάρχει στην αρχή μια απορία, μια αδυναμία, μια έκφραση αδυναμίας, έκφρασης με τον κατάλληλο, με τον προσέκοντα τρόπο των συναισθημάτων δημιουργούνται από την εορτή της Παναγιάς μας. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα μακαρίσουμε, πώς θα πούμε τα αρμόδια, τα πανηγυρικά λόγια για τη Θεοτόκο, εμείς που έχουμε τα ευτελή χείλια, εμείς δηλαδή που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν βρίσκουμε τα λόγια, θα λέγει σήμερα ο απλός κόσμος. Mm-hmm. Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πανηγυρίσω την Παναγία. Είναι ένα ρητορικό σχήμα, προφανέστατα, έτσι, γιατί δίνει την πάσα, να το πω έτσι απλά, δίνει δηλαδή την αφορμή, το έναυσμα στους υμνογράφους να συνεχίσουν στη συνέχεια ένα καταιγισμό υμνογραφικών περιγραφών και να μας παραδώσουν θαυμάσια ποίηματα που παρά τα ευτελή μας χείλια και την ανθρώπινη αδυναμία κατορθώνουμε ή αποτολμούμε, αν θέλετε, να καταγράψουμε, να υποτονθωρήσουμε, να ψελίσουμε, να ψάλουμε προς τιμήν της Θεοτόκου. Και ο καταιγισμός, βλέπετε, καταιγιστικά τα προσωνύμια, mm-hmm. οι χαρακτηρισμοί της Παναγίας. Ποια είναι η Παναγία, η Δημιωτέρα της Κτήσεως, η Αγιωτέρα των Χερουβίμ και των Αγγέλων, ο θρόνος του Βασιλέως, ο οίκος ενώ κατόκης ενώ ύψιστος, η σωτηρία του κόσμου, το αγίασμα του Θεού, αυτή που παρέχει στους πιστούς το μέγα έλεος. Εν τη θεία μνήμη αυτής. Και όντως τα δύο ακόμα προσώμια που ακολουθούν συνεχίζουν στο ίδιο αυτό έβριμα, ποιητικό έβριμα, στο ίδιο υμνογραφικό μοτίβο. Τι να τα φοβερά άσματα, απροσύνηση τότε παρθένε, κύκλο της εις κλίνης ιστάμενη, πάντεση του λόγου απόστολη και θαμβητικός αναβοώντες. Νομίζω είναι κατονοητό, ας αποτελήσουμε μια πολύ απλή μετάφραση. Δηλαδή, τότε που οι Απόστολοι είχαν συγκεντρωθεί θείο νεύματι, υπονεφελών ερώμενοι και παρέστησαν γύρω-γύρω κύκλο της εισκλήνης, της επιθανατίου υποτιθέμενης κλίνης της Θεοτόκου, απορεί ο υμνογράφος και λέει τι να είπανε τότε, ποια να ήταν εκείνα τα φοβερά άσματα. Εκείνα δηλαδή τα εκπληκτικά, τα ασύλληπτα, τα οποία μακάρι, είναι σαν να λέει ο ποιητής, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τα έχουμε ακούσει, μακάρι να είχαν σωθεί κάπου καταγεγραμμένα για να δούμε με ποια λόγια, με ποια τραγούδια, με ποιο τρόπο θαμβητικός, κατεχόμενοι δηλαδή από ένα δέος.
0: Έτσι.
1: Οι Απόστολοι
0: είναι, σπουδαία η ποιητική σύλληψη και η έκφραση όσων μας αναφέρεται. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή αυτή τη φορά, λίγων δευτερολέπτων, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού. Βέβαια. Και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Ακούμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον μικρό Εσπερινό. Μέσα από τη συζήτηση που έχουμε σήμερα με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν συνεχίσουμε και δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας πάντοτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες, τα σχόλιά σας για κάθε εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε πάνω σε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δίδατε για την υμνολογία του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και μόνο κανείς να τα διαβάσει αυτά, πολλό δε μάλλον να τα ακούσει όπως επιτελούνται την ώρα εκείνης της ακολουθίας του μικρού Εσπερινού, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια προετοιμασία για τον μεγάλο Εσπερινό και μετά για τον Όρθρο. Υπάρχει δηλαδή μια αναγωγική διάταξη στο τυπικό της ακολουθίας και το υλικό, οι έννοιες, τα νοήματα, αλλά και τα δρόμενα και η μουσική, γιατί είναι ένα συνονθήλευμα η εκκλησιαστική μας λατρεία όλων αυτών, δηλαδή στηρίζεται στην τελετουργία. Μαζευόμαστε σε έναν συγκεκριμένο χώρο που είναι ο Ιερός Ναός, που έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δόμηση, που και εκεί υπάρχουν στοιχεία κυρία, συμβολικά και αναγωγικά, το φως, οι χώροι του ναού, τα εκκλησιαστικά σκεύη, όλα αυτά παίζουν το ρόλο του στην ώρα της λατρείας. Μετά τα λόγια που ακούγονται την ώρα αυτή, οι κινήσεις και οι πράξεις εκκλησιαστικές ή τηλετουργικές που τα συνοδεύουν και βέβαια η μουσική που τα επενδύει. Όλα αυτά έχουν μια αναγωγική προοπτική και μια δόση σταδιακή, δηλαδή δίνονται λίγα-λίγα ώστε να μπορέσει ο νους των εκκλησιαζομένων, των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτήν την διαδικασία που μοιάζει με μια πολύ καλωστημένη και άριστα σκηνοθετημένη παράσταση, εκκλησιαστική παράσταση, να τα κατανοήσει και να τα αφομοιώσει. Και μόνο από την ανάγνωση και την προσέγγιση αυτών των τριών στοιχειρών προσωμείων που, με τα οποία εκκινεί η ακολουθία του μικρού Εσπερινού, είδαμε στην αρχή, συνοψίζω, την απορία του ποιητού, πώς δεν μπορώ, είναι αδύνατον. Δεύτερον, μακάρι να είχα ακούσει τι λέγανε οι Απόστολοι ώστε να πάρω ιδέες, να μιμηθώ. Και στο τρίτο, στο οποίο είχαμε μείνει, έχουμε πια το νυν, λέει, δηλαδή ο εκκλησιαστικός υμνογράφος, δυστυχώς άδειλος εν προκειμένου, τα εξής στο τρίτο στοιχείο προσώμιο: ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξομεν σε Παναγία. Έρχεται δηλαδή στο διατάφτα. Μετά από τα δύο προηγούμενα στάδια λέει νυν τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να προσάξω, πρέπει να προσφέρω, πρέπει να εμπνευστώ, πρέπει να ποιήσω πνευματικά άσματα τα οποία να είναι επαξία του προσώπου και του νοήματος της εορτής. Και αρχίζει μετά από αυτό, μετά αυτή τη διαδικασία, αρχίζει η ημνολογία της εορτής της μεταστάσεως της υπεραγίας του Θεοτόκου καθ' αυτήν. Εάν παρακάμψουμε λίγο για να μην μακρηγορούμε τον μικρό Εσπερινό με αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις, ξεκινάμε, αν συμφωνείτε και εσείς, να περάσουμε στον μεγάλο Εσπερινό.
3: Παρακαλώ.
1: Που ξεκινάει με τρία κομβική σημασίας και πολύ γνωστά βέβαια στοιχειρά προσώμια, εκ των οποίων το πρώτο είναι το λεγόμενο αυτόμελο. Το αυτόμελο έχει όρος, είναι της εκκλησιαστικής, της βυζαντινής ημνογραφίας, σημαίνει ότι το ποίημα αυτό, που είναι αυτόμελο, έχει δηλαδή δικό του ιδιαίτερο αυτοτελές μέλος, μελωδία, το ποίημα αυτό συνιστά ένα μετρικό και μελωδικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο, προς το οποίο δημιουργούνται και άλλα όμοια με αυτό ποίηματα, τα λεγόμενα προσώμια. Το αυτόμενο λοιπόν είναι το πρότυπο, μετρικό και μελικό, τα προσώμια είναι ποίηματα τα οποία πατάνε ακριβώς πάνω στο μέτρο και ακολουθούν τη μουσική η οποία έχει δημιουργηθεί για το αυτόμελο. Το περίφημο λοιπόν αυτόμελο με το οποίο ξεκινάει μεγάλος Εσπερινός είναι το σε ήχο πρώτο «Ο του παραδόξου θαύματος». Πάλι ξεκινάει με μια έτσι ποιητική έκφραση θαυμασμού και θάμβους και δέους. Πρόκειται για ένα παράδοξο θαύμα. «Ο του παραδόξου θαύματος», επιφώνημα. «Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Βλέπετε και το μέτρο, όπως το διαβάζουμε έτσι. «Εφραίνου για στημανή της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος. Βοήσομεν η πιστή των Γαβρίλ και εκτιμένη ταξίαρχων. Και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μεγά έλεος». Εξαιρετικό ποίημα, εξαιρετικό το μέτρο, εξαιρετική η ποιητική σύλληψη. Ο καταιγισμός πια των ενιών έρχεται με αυτό τον ποιητικό ίστρο του Αδύλου και πάλι υμνογράφου και μεταφέρεται και μέσω της ποίησης του λόγου αλλά και μέσω της μουσικής στους πιστούς, τους ακροωμένους πιστούς. Περιγράφεται η Παναγία ως πηγή της ζωής που τίθεται σε μνημείο, παράδοξο θαύμα, και ο ουρανός γίνεται κλίμαξ και ο τάφος γίνεται κλίμαξ προς τον ουρανό και αρχίζουν και επισέρχονται και τα ιστορικά στοιχεία φρένου για στημανίδη στο τόκο του Άγιον Τέμενος. Και κυρίως και μια διασύνδεση που πάντοτε υπάρχει στις θεομητορικές εορτές. Βλέπετε εδώ τις εορτές της μεταστάσεως, της κοιμήσεως Θεοτόκου, με τον Ευαγγελισμό. Βοήσομεν η πιστή των Γαβρίλ και εκτιμένη ταξίαρχων. Δηλαδή, ό,τι πανηγυρίζουμε, ό,τι θα πούμε πανηγυρίζοντας την μετάσταση, το τέλος της επιγύρωσης, Αγίου Ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, έχουμε ταξιαρχό, είναι σαν ένας στρατηγός μπροστά μας, προστάρης, καθοδηγητής, ο Γαβρίλ, ο οποίος ποιος είναι ο Γαβρίλ, αυτός που μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο, στην Υπεραγία Θεοτόκο και χαριτωμένη χαίρε. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, και μετά το ακούσαμε στον Ευαγγελισμό, το άκουσε η Θεοτόκο στον Ευαγγελισμό, το αναπέμπουμε κι εμείς στην κοίμηση, γιατί πλέον είναι ο Κύριος που παρέχει δια σου, δια της Θεοτόκου, το Μέγα Έλεος. Να πω και δύο λόγια για τη μουσική αυτού του αυτομέλου. Είναι πραγματικά μια εξαίσια πανηγυρική, διθυραμβική, εξωστρεφής μουσική ανάπτυξη σε αυτόν τον διασταλτικό κατά το ήθος ήχο, τον πρώτο ήχο από τους πιο συνηθέστερους.
3: Και δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα, έτσι, κύριε καθηγητά.
1: Μακάρι να το βρούμε, να το ακούσουμε αυτό. Είναι πραγματικά ένα τροπάριο, ένα αυτόμελο το οποίο είναι ιδιαίτερα λαοφιλές και ο κόσμος το ξέρει, αλλά και οι ψάλτες πάντοτε αμιλώνται να το ερμηνεύσουν με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει πλέον μελοποιημένο και έχει επικρατήσει μια παράδοση μεταβυζαντινή, όπως έχει διαμορφωθεί από τον 18ο αιώνα και μετά, κυρίως με την παρέμβαση και τη μεσολάβηση ενός σπουδαίου μουσικού του Πετρού Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Υπάρχει όμως και μια προγενέστερη παράδοση μελοποίησης αυτού του αυτομέλου σε πιο έντεχνες μελισματικές μελωδίες, πιο αργές, οι οποίες είναι γνωστές βέβαια στους ασχολούμενους με την ιστορία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποίησης. Ο τόνος είναι εξαιρετικά πανηγυρικός, είναι άκρος διθυραμβικός, είναι απόλυτα ταιριαστός προς το ποίημα, όπως έτσι αδρομερός το περιγράψαμε προηγουμένως. Και κυρίως θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει μια έμφαση, όπως ακούγεται και στη μουσική, γιατί σε εκείνο το σημείο ακριβώς γίνεται μια φωνητική ανάταση εξαιρετικά αξιοσημείωτη στην επταφωνία του πρώτου ήχου, ακριβώς στο μήνυμα αυτό το οποίο μας συνδέει και με τον Ευαγγελισμό. Και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος. Και να σας πω ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε από τα δεδομένα της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής μουσικής παράδοσης, υπάρχουν πολλές μελοποίησεις που έχουν παραδοθεί πάνω στο αυτόμελο αυτό. Η πιο γνωστή είναι αυτή που σας είπα, που έχει επικρατήσει μέχρι και σήμερα. Αλλά να σημειώσω κάτι που έχει ενδιαφέρον και με το οποίο πρόσφατα ασχολήθηκα. Υπάρχει και μια παρέμβαση από αγιορείτες μουσικούς, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει και ο Ματθαίος ο Βατοπεδινός, ένας πολύ γνωστός και δραστήριος μουσικός με έδρα στη Μονή Βατοπεδίου, που πεθαίνει το 1849. Αυτός ασχολείται ιδιαίτερα με το τροπάριο αυτό, με το αυτόμελο αυτό, το οποίο το προσεγγίζει με βάση μια προγενέστερη παράδοση, το εξηγεί, το αναλύει δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο να καταγράφεται στη Βυζαντινή σημειογραφία, αλλά κυρίως εμπνεόμενος από την προγενέστερη παραδεδομένη παράδοση, δημιουργεί και κάποιες δικές του μελωδίες, στις οποίες πρέπει να σημειώσουμε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, ότι σύμφωνα με δική του αυτομαρτυρία ισχυρίζεται ότι μελοποιεί κατά τη δική του γνώμη, κατ' εμήν γνώμη όπως γράφει συγκεκριμένα, εις τους τόνους των λέξεων. Δηλαδή προτείνει μια μελοποίηση δική του εις τους τόνους των λέξεων. Τι σημαίνει αυτό? Ώστε η μουσική την οποία προτείνει να είναι η αρμόδια, η ενδεδειγμένη, αυτή που πρέπει στο νόημα του ποιητικού, του υμνογραφικού κειμένου το οποίο μελοποιείται. Αυτή λοιπόν η προσωπική, όπως το αποτυπώνει ο Ματθαίος, νομίζω ότι περιγράφει την προσπάθεια όλων των μελοποιών βυζαντινών και μεταβυζαντινών να συναγωνιστούν πάνω σε ένα δεδομένο ποιητικό κείμενο και να αναδείξουν με τη μουσική την οποία εμπνέονται το νόημα του ποιητικού, του υμνογραφικού αυτού κειμένου.
3: Αν θα θέλαμε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή μας την επικοινωνία, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε συνολικότερα για το μουσικολογικό ενδιαφέρον αυτών των ύμνων, των συγκεκριμένων ημερών. Τι θα λέγαμε, πού θα στεκόσαστε ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τελειώσουμε και να μην πούμε για το περίφημο δοξαστικό ιδιόμελο του μεγάλου εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου, που είναι το περίφημο οκτάηχο Θεαρχείο Νεύματι. Αυτό είναι πραγματικά ένα απάβγασμα και της εκκλησιαστικής ποίησης, αλλά και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποίησης. πέρα από την αξία του σαν ποιητικό ημνογραφικό κείμενο, δεν θα επανέλθω σε αυτό, νομίζω είπαμε αρκετά σχόλια σε σχέση με την εκκλησιαστική ποιητική και ρητορική, να πούμε δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο μελοποιείται. Δηλαδή, χαρακτηρίζεται, βλέπετε, ως οκτάηχο. Το ξέρουν, το ξέρει και απλώς λόγος αυτός, γιατί περιμένει, είναι δομημένο σε οκτώ ενότητες, οκτώ δηλαδή ποιητικά μέρη, οκτώ ποιητικά τμήματα, έκαστο τον οποίο μελοποιείται και σε ξεχωριστό ήχο από τους ισάριθμους, τους οκτώ δηλαδή ήχους που υπάρχουν στη βυζαντινή μουσική, τους οκτώ ήχους της λεγόμενης βυζαντινής οκταϊχίας. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ πρόκειται για μια απόπειρα εξήμνησης της Θεοτόκου με κάθε τρόπο, με κάθε αίσθηση, με κάθε απόχρωση, με κάθε δυνατότητα την οποία παρέχει αυτή η εκκλησιαστική τέχνη που λέγεται ψαλτική τέχνη, βυζαντινή μουσική. Εάν σε κάθε ύμνο έχουμε μία απόχρωση, μία αισθητική προοπτική σε πρώτο ήχο, σε δεύτερο ήχο, σε τρίτο ήχο, σε αυτό το δοξαστικό που είναι στον πυρήνα της ακολουθίας του Εσπερινού, του μεγάλου Εσπερινού, της εορτής της Ιακημίσεως Θεοτόκου, έχουμε μία απόπειρα που υπερβαίνει, αν θέλετε, και τα όρια της ανθρώπινης φύσεως αλλά και της τέχνης καθε αυτήν, να χρησιμοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό και μόνο είναι σαν να φέρνει την ανθρώπινη φύση ή την προσωπικότητα του ποιητή, του συνθέτη μπροστά μας, ενώπιον μας, να υποκλίνεται και να παραδίδεται αμαχητή, ψυχήτα και πνεύματι, μπροστά στην εικόνα της Παραγίας Θεοτόκου, μπροστά το νόημα της συγκεκριμένης εορτής, μπροστά στην απόπειρα ο ίδιος, όντας χωρικός, ανθρώπινος και ευτελής, να κατορθώσει να εξυμνήσει με τον πλέον αρμόδιο τρόπο αυτή τη γιορτή. Αυτό το οκτάηχο είναι και το μόνο που έχει απομείνει πια σε όλες τις ακολουθίες όλου του εκκλησιαστικού ενιαυτού, οκτάηχο δοξαστικό ιδιόμελο, το οποίο ψάλλεται. Και κατά αυτό βέβαια έχουν, σύμφωνα με το πρότυπό του, έχουν μελοποιηθεί ως προσώμια τρόπον την δοξαστικά νεωτέρων εορτών και άλλα που ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Ήταν εξ αρχής σπάνιο το γεγονός, από τότε που έχουμε μαρτυρίες, δηλαδή από τον 12ο αιώνα και μετά, σπάνιο το γεγονός να βρίσκει κανείς οκτάηχα τέτοια δοξαστικά ιδιόμελα, και αυτό εδώ της Κινήσεως Θεοτόκου είναι ένα από αυτά. Παραδέχονται και κάποια άλλα τα οποία δεν πέρασαν πια στη σύγχρονη λατρεία, όπως είναι το αντίστοιχο δοξαστικό της εορτής της αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ή της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος, ή της εορτής του Αγίου Δημητρίου, ή της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος. Αλλά αυτό που έμεινε και είναι γνωστό μέχρι σήμερα είναι αυτό της Παναγίας: Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμεν. Και η εναλλαγή των ήχων είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε τα ζεύγη των ήχων, τους λεγόμενους κυρίους και πλαγίους ήχους. Ο κύριος πρώτος ήχος τον διαδέχεται ο πλάγιος του, ο πλάγιος του πρώτου, ακολουθεί ο δεύτερος κύριος και συμπληρώνεται ως ζεύγος με τον πλάγιό του, το ίδιο και το ζεύγος τρίτων ήχων, κυρίου και πλαγίου, το ζεύγος τετάρτων ήχων, κυρίου και πλαγίου, και κλείνει το ποίημα αλλά και η μουσική σύνθεση όπως ξεκίνησε, με μια κυκλοτερή διάθεση, δηλαδή πάλι με τον πρώτο ήχο. Ένα θαυμάσιο πραγματικά μελοποίημα, ένα θαυμάσιο ποίημα, το οποίο είναι σκόπιμο οι αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, μαζί και με τα στοιχειρά ιδιόμελα στο Μεγάλο Εσπερινό, να προσέξουν ιδιαίτερα.
3: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση ο κύριος καθηγητής και να ακούμε από αυτόν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και σημεία που αναφέρονται στην υμνολογία.

0: αυτόν είναι εξαιρετικά συγκινητικό και εξωσημείωτο γεγονός που ουσιαστικά ενώνει όλους όσοι βρισκόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας και μας κάνει σαν να είμαστε ένας άνθρωπος, μία πνοή, μία φωνή, μία σκέψη, ένα πνεύμα. Είναι κάτι το οποίο ευτυχώς ακόμα συντηρείται στις Εκκλησίες μας και θα ήθελα να παροτρύνω και τους εκκλησιαζόμενους να συνεχίσουν να το πράττουν, αλλά και τους συναδέλφους ιεροψάλτες να επιτρέπουν στον κόσμο να συμμετέχει στα σημεία αυτά στα οποία η παράδοση έχει διασώσει σε κάποιες συγκεκριμένες μελωδίες να συμμετέχουν όλοι. Για παράδειγμα, στον Εσπερινό, στο Απολυτίκιο, εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπε στη Οτόκε. Ή στο Νόρθρο, στο περίφημο Εξαποστηλάριο, το οποίο το ξέρουμε και από τις παρακλήσεις, Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντε συμφάδε, εστιμανή το χωρίο. Ο κόσμος αυθόρμητα, χωρίς να έχει διδαχτεί εκ των προτέρων, έχοντας ακούσει απειράκης τη μελωδία και το ποιητικό κείμενο αυτών των ημνογραφημάτων, αυτών των μουσικών τροπαρίων, συμμετέχει, και τότε πραγματικά ζούμε μια παραδείσια κατάσταση όπου όλοι ενωνόμαστε, όπως ακριβώς ενωνόμαστε και στο κοινό ποτήριο, έτσι ενωνόμαστε και στην κοινή προσευχή με αυτήν την ενεργό, τη δραστήρια συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να ακούσουμε από εσάς σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή επικοινωνία που είχαμε νομίζουμε σήμερα με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε ότι οκτά ήχα λέγονται τα μέλη εκείνα που είναι συνθεμένα και στους οκτώ ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής, μιας και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επέλεξε και ο κύριος καθηγητής να ολοκληρώσει τη σημερινή μας επικοινωνία.

είναι από τα ωραιότερα και σπουδαιότερα εκκλησιαστικά μέλη, ορισμένα από τα οποία μάλιστα πρέπει να θεωρούνται πραγματικά αριστουργήματα όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Το οκτάηχο λοιπόν δοξαστικό των στοιχειρών της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ένα από τα αρχαιότερα μέλη στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Ψαλμωδίας και μάλιστα στην ειδική αυτή οκτάηχη μορφή το αρχαιότερο. Η ανάπτυξη του μέλους γίνεται μέσω του συστήματος των κυρίων και των πλαγίων ήχων, αποτελώντας μια μοναδική σύνθεση από πλευράς μουσικολογικής, όπως μας ενημερώνει σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του ο πατέρας Αντώνιος Χρήστου. Η φιλολογική του αξία και κυρίως τα πλούσια θεολογικά του νοήματα το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα υμνολογικά κείμενα της λατρευτικής μας παράδοσης. Θα έχουμε την ευκαιρία και στην αυριανή μας εκπομπή, όπου θα επικεντρώσουμε πάλι στην υμνολογία του μικρού και του μεγάλου Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να αναφερθούμε σε αυτό, στο θεαρχείο νεύματι, δηλαδή πάντοθεν οι θεοφόροι Απόστολοι υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι, και αν και το κείμενο είναι αρκετά κατανοητό, το παραθέτουμε και σε νεοελληνική απόδοση για μια καλύτερη νοηματική κατανόηση. Με νεύμα λοιπόν του ύψιστου Θεού, οι θεοφόροι Απόστολοι μεταφέρθηκαν από παντού μέσα από σύννεφα μετάρση γενόμενοι. Και αφού στα χέρια τους έλαβαν το πανάχραντο σκήνομά σου, εκείνο το σώμα που αιτία της ζωής έγινε, το καταφυλούσαν με ευλάβεια εξαιρετική. Και οι υπέρτατες ουράνιες αγγελικές δυνάμεις παραβρέθηκαν και αυτές μαζί με τον δεσπότη τους. Και κυριευμένες από δέος προπέμπουν το καθαρότατο σώμα που τον Θεό δέχθηκε. Υπερκόσμια προχωρούν και αόρατα αναβοούν προς τις ανώτερες ουράνιες ταξιαρχίες. Δείτε, κατέφθασε η βασίλισσα των πάντων, εκείνη που θείο τέκνο γέννησε. Ανοίξτε τις πύλες και υποδεχθείτε με τρόπο υπερκόσμιο τη μητέρα του αέναου φωτός, διότι με τη δική της συνέργεια επιτεύχθηκε η σωτηρία όλου του γένους των ανθρώπων. Αυτήν που ισχύ δεν έχουμε να την ατενίσουμε και τιμές άξιες της να απονείμουμε αδύνατο μας είναι, διότι το υπερβολικό ύψος της υπερέχει πάνω από κάθε νόημα. Γι' αυτό άχραντε Θεοτόκε, εσύ που πάντοτε ζεις μαζί με τον βασιλέα της ζωής που η ίδια γέννησες, πρέσβευε αδιάκοπα να περιφρουρεί και να σώζει από κάθε προσβολή εχθρού την νεολαία σου. Επειδή τη δική σου προστασία έχουμε αποκτήσει και σένα υπέρλαμβρα μακαρίζουμε στους αιώνες. Τη σημασία τώρα της συγκεκριμένης φράσης «να σώζει από κάθε προσβολή εχθρού την νεολαία σου» θα έχουμε τη δυνατότητα στην αυριανή μας εκπομπή να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό και να ακούσουμε από τον αυριανό μας καλεσμένο, τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, περισσότερα πράγματα και για το συγκεκριμένο σημείο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην υμνολογία» του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόρροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον 89,5. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται σε τίτλους η σημερινή ειδησεογραφία. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν. Αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Θεσμοθετήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα $83 το βαρέλι. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία στην Τζέντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στην εσωτερική επικαιρότητα. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη, με χειροπέδες και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Φετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Κατά την παρουσία της στην εισαγγελία εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί εδώ και καιρό, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αμέσως μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η 46χρονη οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της Γαδά, όπου θα παραμείνει εκεί κρατούμενη. Ενώπιν ο εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Πέμπτου του 2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα. Ο δικηγόρος της 46χρονης που συνόδευε την κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, με δηλώσεις του αναφέρει ότι η πελάτησα του δηλώνει αθώα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην φωνική επίθεση στην τράπεζα. Παράλληλα, ο συνήγορος της μητέρας τριών παιδιών ανέφερε ότι παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη διαδήλωση έξω από την τράπεζα, όπως και χιλιάδες κόσμο εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη, η λέξη «ταυτοποίηση της πελάτησάς του» είναι ψευδής. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στην Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Ειδικότερα χθες μετέβη στην Εισαγγελία Θήβας ο προϊστάμενος της ΔΑΕ Δημήτρης Δημακογιάννης, ο οποίος παρέλαβε δύο διατάξεις. Η μία αφορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό της, του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό, στην έκθεση της ΔΑΕ αναφέρεται ότι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό της ΔΔΕ στην Αγία Άννα αποτελείται από 4 τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια και τα υπόλοιπα 38 είναι υπόγεια. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκε κάτω από μία εκ των 4 εναέριων γραμμών μεσαίας τάσης. Στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου σε πολύ μικρή απόσταση από την μεγάλη πυρκαγιά, αλλά τότε αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και οι δύο αποδίδονται σε κακοτεχνίες, αλλά παράλληλα δεν είχε γίνει καθαρισμός των χόρτων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς σε έκταση 4 μέτρων κατά μήκος της γραμμής και 8 μέτρων γύρω από τους πυλώνες, κάτι
που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία, γι' αυτό κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνούν στο επόμενο στάδιο αυτού τη συγκέντρωση και υποβολή των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚΑ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγήσεις περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποστελεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ πρόσθεσε ότι έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανακατηγορία επικινδυνότητας. Στην πράσινη κατηγορία 88 κτίρια, στην κίτρινη 119 και στην κόκκινη 118 κτίρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Από αυτές τις αυτοψίες, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας, 65 κίτρινης και 84 κόκκινης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες με την ακόλουθη κατανομή: 24 κτίρια πράσινα, 12 κίτρινα και 19 κόκκινα. Τραγωδία με δύο νεκρούς. Τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός ανασύρθηκε από το γιο ταχύ ένας 24χρονος, καθώς και μια γυναίκα 43 ετών, η μητέρα του υπήκοη Αλβανίας. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:32 και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το ΑΚΑΕ Χαλκίδας μετέβη στο νησί για το σχηματισμό της σχετικής τοιχογραφίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και παρέμενε και σε εξέλιξη για αρκετή ώρα. Επιπλέον, 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Λακωνίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά ξηρών χόρτων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Η προανάκριση για τα παραπάνω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας μετά από πτώση της από τον 5ο όροφο. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της την 53χρονη από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, την τοποθέτησαν σε φορείο, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.
στο αυτόφορο Σπάρτης για τις κατηγορίες της απάτης κατ' εξακολούθηση, της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης οδηγείται ο 55χρονος που είχε βάλει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστράλ Ακωνίας. Ο 55χρονος που την περασμένη Τετάρτη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα θα καθίσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για πλημεληματικές πράξεις, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του το ποσό των συντάξεων που έλαβε ο συλληφθής ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του αυτοφόρου και θα δικαστεί την Παρασκευή. Κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση, ισχυρίστηκε ο συνήγορος. Σύμφωνα με το Λακωνικό GR, ο θάνατος του 90χρονου είναι από φυσικά αίτια, βάσει της πρώτης εκτίμησης του ιατροδικαστή, ο οποίος δυσκολεύτηκε στην νεκροψία νεκροτομή, καθώς ίσορος ήταν σε βαθιά κατάψυξη. Η πρώτη ιατροδικαστική εικόνα απομακρύνει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας την ώρα που ο 55χρονος συλληφθής γιος φέρεται να αποδίδει τελικά σε ψυχολογικούς λόγους την πράξη του να κρατήσει για 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την ίδια στιγμή καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική η πίεση στο κόστος ζωής, καθώς στέγαση, ενέργεια, καύσιμα και βασικές κατηγορίες αγαθών εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% έναντι 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφοντας σαφή επιβράδυνση μετά την έντονη άνοδο των τελευταίων μηνών. Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ήταν αμετάβλητος. Αυτή η αποκλιμάκωση είχε ήδη προαναγγελθεί από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα υποχώρησε τον Ιούλιο στο 2,7% σε ετήσια βάση. Τώρα που καταγράφονται οι ανατιμήσεις, ειδικότερα στα τρόφιμα και είδη διατροφής, ανατιμήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι 14,3%, στο αρνί και στο κατσίκι 12,4%, στο χοιρινό κρέας 3,4%, στα πουλερικά 2,2%, στα λίπαστα ψάρια 9,6%, στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 8,6%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 2,9%, στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας το 1,2%. Στον αντίποδα μεγάλη υποχώρηση σημείωσε η τιμή στο ελαιόλαδο 21,7%, ενώ οι μειώσεις καταγράφονται και σε φρούτα 9,4%, λαχανικά 1,5%, παγωτά 8,8%, αλάτι, σάλτσες και καρκεύματα μείον 5,8%. Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε ένδυση και υπόδηση 3,3%, ενίκεια κατοικιών 6,8%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 4,8%, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι 5,5%, καθώς επίσης και στο πακέτο διακοπών 6,2%. Στον τομέα της ενέργειας καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε πετρέλαιο κίνησης 22%, στη βενζίνη 13,3%, στο φυσικό αέριο 16,7%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στα στερεά καύσιμα 4,1%. Όσο απότοκο αυτόν, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά 17,5%. Αντιθέτως, οι τιμές στο ηλεκτρισμό υποχώρησαν 2,8%. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Την απόφαση συνυπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Όπως επισημαίνουν οι δύο υπουργοί, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρημένων προορισμών, αλλά και στην ανάδειξη νέων περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μέσω μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο για την χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας.
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο αντικατάστασης υδροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έχει φτάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την παράτωση των εργασιών το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα πλέον επιβαρημένα τμήματα του δικτύου, μεταξύ των σταθμών σε Πόλια Δάφνη και Σύνταγμα Εθνική Άμυνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των μετακινήσεων. Από την έναρξη του έργου το Νοέμβριο του 2025 έως και τις 6 Αυγούστου του 2026 έχουν αντικατασταθεί 29,4 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών και έχουν πραγματοποιηθεί 1.950 συγκολήσεις και έλεγχοι υπερήχων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αντοχή της νέας υποδομής. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες. Παράλληλα, αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες.

0: Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως ανέφεραν αστυνομικοί σε δημοσιογράφους. Τουλάχιστον 2 εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το BBC. Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, ο οποίος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά το μακελιό που προκάλεσε. Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Πλαϊμπάνκα έσπευσαν στο σχολείο αφού έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και αμέσως απέκλεισαν την περιοχή. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε με μόλις 33 να τα διασχίζουν από τη Δευτέρα έως χθες Πέμπτη, υποδεικνύουν τα δεδομένα, έναντι 50 την προηγούμενη, καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα κλειδί για το διεθνές εμπόριο υδρογων ανθράκων. Μόλις 4 πλοία πέρασαν τα στενά χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού, τον Ίσος Κι, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ. Από τα υπόλοιπα, τα δύο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίο και ακόμη ένα ήταν πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου. Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλε Γραφείο χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα». Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα στενά». Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που οι νέες εντάσεις και η καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς δυσχεραίνουν την κατάσταση. Μετά τις μη εξελίξεις για τα στενά, ενισχύθηκε η ανησυχία των αγορών για την ομαλή λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 83,89 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,74%. Η άνοδος του Brent έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε εχθρικού στην περιοχή των στενών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το καθεστώς διέλευσης των εμπορικών πλοίων. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή. Όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως οι απλοί στο Ριάντι, οι υπηρεσίες του Προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, και πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έφυγε ο καιρός στο περισσότερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την καταιγίδα στην Καστοριά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και πιθανόν και στα ορεινά της Πελοποννήσου, με μεμονωμένες καταιγίδες, συγγνώμη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς και στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά και 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες στις 30 με 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμοί στο Άργος και στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη, 38 στο Λεωνίδιο και 39 στο Άργος. Και πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έχει ο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς μεσημερικό απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρη κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς μεσημερικό απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφυγε ο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Ρουρεκάνησα έφυγε ο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μπουφόρ επάνω στο νησί, ενώ και θερμοκρασία και υγρασία 70% που ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία την οποία αισθάνεσαι. Και στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μπουφόρ, ενώ στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι 5 μέτρη μπουφόρ. Πολύ γρήγορα σε όλη την περιοχή θα ενισχυθούν στα 5 μέτρη μπουφόρ. Η Αττική έχει γενικά ισχυρό με πρόσθετη μετώση μεσημέρι και απόγευμα, βορειάδες 3 με 4 μπουφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραβίνα μέχρι 36 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι και τους 35 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα και τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά με μεταβλητούς ανέμους και ομβρους, ενώ το απόγευμα οι άνεμοι θα είναι ως συνήθως νότιοι 4. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά ο έθνος καιρός. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα υπηρετικά νεφώσεις. Οπότε στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα, ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρεια διευθύνουν 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 5 με 6 και το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα. Τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39 και στις Κυκλάδες 30 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έφυγε καιρό προσκυρές νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά με κατατόπους όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, 38 με 39. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς, ενώ η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 37 το μεσημέρι, στα υπηρετικά όμως 38 με 39. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως στα υπηρετικά νεφώς με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. 23 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι και στα υπηρετικά 38 με 39, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό με 24 βαθμούς το πρωί, στις Κυκλάδες 30 με 31 το μεσημέρι, στην Κρήτη 33 και στη Νότια Κρήτη 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό 24 το πρωί, η θερμοκρασία 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έχει ο καιρό από βόρειες διευθύνσεις, άνεμη 3 με 5 μποφόρ. 26 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για την Κυριακή, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα ορεινά τμήματα, τοπικές βροχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 με 7 και τοπικά και 8. Και η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς. Τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39 και πάλι Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το δελτίο και την Λίνα Φονταρά που επιμελήθηκε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις λιγότερο συχνά αναφερόμενες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, προερχόμενη από την συλλογή των ιστορικών βιβλίων, είναι η διήγηση του βιβλίου του Τοβίτ. Το βιβλίο φέρει το όνομα ενός από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της αφήγησής του, του Τοβίτ, που στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «αγαθότης μου». Ο ακριβής τίτλος του βιβλίου στους τρεις βασικούς κώδικες της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, δηλαδή του Αλεξανδρινού, Βατικανού και Σιναϊτικού κώδικα, όπου διατηρείται εκεί η αρχαιότερη μορφή του κειμένου, είναι βίβλος λόγων Τοβίτ. Η συνήθις θέση που καταλαμβάνει το βιβλίο βρίσκεται μετά από τα κανονικά βιβλία του Β' Έζρα και του Νεεμία. Το βιβλίο του Τοβίτ αφηγείται τις δοκιμασίες δύο συγγενών Ιουδαϊκής καταγωγής που ζούσαν στη Διασπορά, καθώς και τον υπερφυσικό τρόπο που απειλάγησαν από αυτές τις δοκιμασίες με τη βοήθεια του Θεού. Πρόκειται για την οικογένεια του Τοβίτ, ο οποίος με τη σύζυγό του Άννα και τον γιο του Τοβία ζούσε εξόριστο στην Ινεβή της Ασσυρίας, και για την οικογένεια του συγγενούς του Ραγουήλ, ο οποίος με την σύζυγό του Έδνα και την κόρη του Σάρα ζούσε στα εκβάτανα της Μηδίας. Τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την κατάλυση του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ το 722 π.Χ. από τους Ασσυρίους και την διασπορά του Ιουδαϊκού πληθυσμού στα έθνη. Η εισαγωγική στίχη της βιβλικής διηγήσεως στο κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 2, πληροφορούν ότι ο Τοβίτ καταγόταν από την φυλή Νεφθαλή και η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Θίσβη στη Βόρεια Γαλιλαία. Κατά το βιβλικό κείμενο, όταν βασιλιάς της Ασσυρίας ήταν ο Ενεμεσάρ, η περιοχή δέχθηκε την επιδρομή των Ασσυρίων. Σύμφωνα βεβαίως με τις ιστορικές πηγές, πρόκειται για τον Σαλμανάσαρ τον Πέμπτο, ο οποίος βασίλευσε στην Ασσυρία από το 726 έως το 722 π.Χ. Κατά την μαρτυρία μάλιστα του Β' Βασιλειών, κεφάλαιο 15, στίχος 29, την περίοδο αυτή βασιλιάς των Ασσυρίων ήταν ο Τιγλάθ Πλεσέρο III, που οδήγησε τους κατοίκους της φυλής Νεφταλή στην εξορία. Η βιβλική διήγηση παρουσιάζει στη συνέχεια τη ζωή του Τοβίτ, ο οποίος σε προχωρημένη ηλικία αφηγείται τα γεγονότα της ζωής του από την νεανική του ηλικία στην πατρίδα του μέχρι την εξορία στην χώρα των Ασσυρίων. Η διήγηση σε πρώτο πρόσωπο διακρίνεται από το ζωηρό ύφος, την έντονη ευσέβεια και την πιστή τήρηση των εντολών του Θεού, καθώς και από τις βαθιές αποχρώσεις της εναλλαγής των συναισθημάτων του. «Εγώ, ο Τοβίτ», αφηγείται ο γέροντας Τοβίτ, «σε όλη μου τη ζωή ακολούθησα το δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και έκανα πολλές ελεημοσύνες προς τους συγγενείς μου και τους συμπατριώτες μου που είχαν εκτοπιστεί μαζί μου στην Ινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Όταν ήμουν νέος και βρισκόμουν στον τόπο μου, δηλαδή στο Ισραήλ, όλη η φυλή των προγόνων μου του Νεφταλή αποστάτησε από το ναό της Ιερουσαλήμ, της πόλης που είχε επιλεγεί από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να θυσιάζουν εκεί. Ο ναός είχε καθιερωθεί για να κατοικεί ο ύψιστος εκεί και είχε χτιστεί για όλες τις μελλοντικές γενιές τους αιώνες. Όλες οι φυλές που είχαν αποστατήσει θυσίαζαν στον Βάλ, στο άγαλμα μιας μικρής αγελάδας, ακόμα και οι φυλοί μου, του προγόνου μου. Πολλές φορές ήμουν εγώ μόνος από τη φυλή μου που πήγαινα στις γιορτές της Ιερουσαλήμ, στους πρώτους καρπούς και το δέκατο από τα προϊόντα και από το πρώτο μαλλί όταν κουρεύαμε τα πρόβατα, όπως προστάζει ο νόμος τον κάθε Ισραηλίτη ως εντολή αιώνια. Έδινα αυτές τις προσφορές στους ιερείς, στους απογόνους του Ααρών για το θυσιαστήριο όπου προσφέρονταν όλοι οι καρποί. Το πρώτο δέκατο των καρπών το έδινα στους Λεβίτες που υπηρετούσαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο δέκατο το πουλούσα και πήγαινα και ξόδευα τα χρήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο. Το τρίτο δέκατο το έδινα σε εκείνους που το δικαιούνταν, όπως είχε διατάξει η γιαγιά μου η Δεβόρα, μητέρα του πατέρα μου, γιατί είχα μείνει ορφανός από πατέρα.
Όταν μεγάλωσα, πήρα γυναίκα την Άννα από τους απογόνους της φυλής μας και απέκτησα με αυτήν τον Τοβία. Αργότερα οδηγήθηκα εχμάλωτο στην Νινεβή. Εκεί όλοι οι συγγενείς μου και όλοι όσοι ανήκαν στη φυλή μου τρέφονταν με τις ίδιες τροφές που τρέφονταν και οι δολολάτρες. Εγώ όμως συγκρατήθηκα και δεν έφαγα από αυτές. Επειδή ήμουν πιστός στον Θεό με όλη μου την καρδιά, ο ύψιστος με αξίωσε να κερδίσω την εύνοια και την εκτίμηση του βασιλιά Ενεμεσάρου, ο οποίος και με διόρισε προμηθευτή του. Έτσι, ταξίδευα συχνά στη Μηδία για προμήθειες και κάποτε πήγα στους φράγους της Μηδίας, άφησα στο Γαβαήλ, αδελφό του Γαβρία, 10 τάλαντα ασήμι για λογαριασμό μου. Η διήγηση συνεχίζει με τα γεγονότα που ακολουθούν το θάνατο του Ενεμεσάρου και την ανάρρηση στο θρόνο του γιού του Σεναχερίν. Την περίοδο αυτή, ο Τοβίτ διακρίνεται για τις αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες του. Σύντομα, συνεχίζει η διήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο, οι δρόμοι της Μηδίας έγιναν επικίνδυνοι και έτσι δεν μπορούσα πια να πάω στη Μηδία. Την εποχή όμως του Ενεμεσάρου έκανα πολλές αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες μου Ισραηλίτες. Μοιραζόμουν το φαγητό μου με τους πεινασμένους και έδινα τα ρούχα μου στους φτωχούς. Και αν έβλεπα κανέναν από τους συμπατριώτες μου να πεθάνει και να τον έχουν ρίξει έξω από τα τείχη της Νινεβή, τον έθαβα. Επίσης έθαβα κρυφά όποιον σκότωνε ο βασιλιάς Σεναχερίν, γιατί πολλούς είχε σκοτώσει επάνω στο θυμό του όταν επέστρεφε φεύγοντας από την Ιουδαία. Ο βασιλιάς αναζητούσε τα πτώματα, αλλά δεν τα έβρισκε. Κάποιος όμως από τους κατοίκους της Νινεβή πήγε στο βασιλιά και του φανέρωσε ότι εγώ τους έθαβα. Τότε πήγα και κρύφτηκα, και επειδή κατάλαβα ότι με καταζητούσαν για να με σκοτώσουν, φοβήθηκα και έφυγα από τη χώρα. Τότε άρπαξαν όλα μου τα υπάρχοντα και δεν μου έμεινε τίποτε εκτός από τη γυναίκα μου την Άννα και το γιο μου τον Τοβία. Δεν πέρασαν 50 μέρες και σκότωσαν το βασιλιά οι δύο του γη και έφυγαν στα βουνά Αραράτ. Στη θέση του βασίλευσε ο γιος του ο Σαχερδονός. Αυτός τοποθέτησε τον Αχιάχαρο, γιο του αδελφού μου Αναήλ, γενικό υπεύθυνο για τα οικονομικά του βασιλείου του και για τη διήγηση. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Αχιάχαρος διορίστηκε σε τέτοια θέση, αφού στο παρελθόν είχε διατελέσει ενοχός του βασιλιά Σεναχερίν, σφραγιδοφύλακάς του, διοικητής και λογιστής. Αυτός, σαν ανιψιός μου, μεσολάβησε στον βασιλιά για μένα και έτσι επέστρεψα στην Νινεβή. Το γνήσιο ενδιαφέρον του Τοβίτ για τους ενεπομείναντες πιστούς του Θεού εκδηλώνεται με πράξεις πραγματικής αυτοθυσίας, γεγονός που εξοργίζει τους γύρω του. Όταν, συνεχίζει τη διήγησή του ο Τοβίτ, επέστρεψα στο σπίτι μου, μου αποδόθηκε πίσω η γυναίκα μου η Άννα και ο γιος μου ο Τοβίας. Τη γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι Άγια ημέρα, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, μου παρέθεσαν πλούσιο γεύμα και κάθισα στο τραπέζι. Εκεί μου έδωσαν πολλά φαγητά και είπα στο γιο μου, πήγαινε και όποιον βρεις από τους συμπατριώτες μας φτωχός, που να είναι ακόμη πιστός στον Κύριο, φέρε τον εδώ και εγώ θα σε περιμένω. Όταν γύρισε ο Τοβίας μου είπε, παρά μόνο ένα συμπατριώτης μας βρίσκεται, αλλά είναι στραγγαλισμένος και πεταμένος στην αγορά. Τότε εγώ άφησα το φαγητό μου άθικτο και έτρεξα. Πήρα το πτώμα και το έκρυψα σε μια αποθήκη, ώσπου να βασιλεύσει ο ήλιος, και όταν γύρισα, πλήθηκα και έφαγα το φαγητό μου στεναχωρεμένος. Τότε θυμήθηκα την προφητεία του Αμός που έλεγε, θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Και τότε έκλαψα. Όταν ο ήλιος βασίλευσε, πήγα και άνοιξα έναν τάφο και έθαψα τον νεκρό. Οι γείτονες με περιγελούσαν και έλεγαν, αυτός πια δεν φοβάται τίποτε. Πριν αρκετό καιρό είχε αναγκαστεί να φύγει για να μην τον σκοτώσουν για την ίδια πράξη. Και να τον πάλι θάβει νεκρούς.
Η πίστη του Τοβίτ δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο όταν μετά από ένα τυχαίο γεγονός που σχετίζεται με την ταφή του συμπατριώτη του, του στερεί το φως. Μετά, αφού έθαψα τον νεκρό, γύρισα την ίδια νύχτα και κοιμήθηκα κοντά στον τοίχο της αυλής, γιατί ήμουν μολυσμένος και άφησα ακάλυπτο το πρόσωπό μου. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν σπουργίτια στον τοίχο και όταν για μια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου, έπεσαν μέσα τους ζεστές ακαθαρσίες σπουργιτιών και μου δημιούργησαν λευκά στίγματα. Πήγα στους γιατρούς, αλλά δεν μπόρεσαν να με θεραπεύσουν. Ο Αχιάχαρος εξακολούθησε να με συντηρεί μέχρι που πήγε στην Ελλημαίδα. Εκείνο τον καιρό η γυναίκα μου η Άννα έκανε τις γυναικείες δουλειές. Έστελνε ό,τι έφτιαχνε σε εκείνους που τις παρήγγελναν και εκείνοι τις έδιναν την αμοιβή της, προσθέτοντας και ένα κατσίκι. Όταν γύρισε στο σπίτι και το κατσίκι άρχισε να βελάζει, της είπα: «Πού βρέθηκε αυτό, μήπως είναι κλεμμένο?» «Επέστρεψε τους εκείνους που τους ανήκει, γιατί δεν είναι σωστό να φάμε κάτι κλεμμένο». Εκείνη απάντησε: «Μου το έδωσαν ως δώρο, πέρα από την αμοιβή μου». Εγώ δεν την πίστεψα και κατακόκκινος από το θυμό της φώναζα να επιστρέψει το κατσίκι σε αυτούς που τους ανήκε. Αυτή τότε μου απάντησε: «Και εσύ τι κέρδισες με τις ελεημοσύνες σου και τα καλά σου έργα?» Είδαμε τα αποτελέσματα. Παρά το βάρος των δοκιμασιών, ο Τοβίτ παραμένει πιστός στον Θεό και παρακαλεί για το έλεος του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την απιστία των προγόνων του και αποδεχόμενος ακόμη και το δικό του μερίδιο ευθύνης. «Τότε εγώ λυπήθηκα, έκλαψα και προσευχήθηκα με πόνο. Δίκαιος είσαι, Κύριε», είπα. «Όλα τα έργα σου και οι νόμοι σου έλεος είναι και πιστότητα, και εσύ με κρίση αληθινή και δίκαιη κρίνεις αιώνια. Μη με ξεχάσεις και βοήθησέ με για τα αμαρτήματά μου και μη με τιμωρήσεις ούτε για τα δικά μου ούτε για των προγόνων μου τα παραπτώματα που πράξαμε απέναντί σου παρακούοντας τις εντολές σου. Γι' αυτό και στη λαιλασία μας παρέδωσες και στην εχμαλωσία και στο θάνατο. Γίναμε παράδειγμα ντροπής σε όλα τα έθνη που σκορπιστήκαμε. Είναι πολλές λοιπόν και δίκαιες οι κρίσεις σου εναντίον μου για τα δικά μου και των προγόνων μου τα αμαρτήματα, γιατί δεν εφαρμόσαμε τις εντολές σου και δεν σ' ακολουθήσαμε πιστά. Και τώρα κάνε όπως εσύ σου αρέσει. Πρόσταξε από μέσα μου να φύγει η ζωογόνος δύναμη για να πεθάνω και να γίνω χώμα. Καλύτερα είναι να πεθάνω παρά να ζω, γιατί με ψέματα άδικα με κατηγόρησαν και έχω μεγάλη στεναχώρια. Διέταξε λοιπόν να απαλλαγώ από αυτή τη θλίψη στον τόπο τον αιώνιο και μη με αποστραφείς.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Στο σημείο αυτό η αφήγηση του Τοβίτ διακόπτεται και η βιβλική διήγηση στρέφεται σε ένα άλλο πρόσωπο, την Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, που κι αυτή δοκιμάζεται για άλλη όμως αιτία. Την ίδια ημέρα, στα εκβάτανα της Μηδίας, συνέβη στην κόρη του Ραγουήλ τη Σάρα να την περιπέξουν κι αυτοί κάποιες υπηρέτριες του πατέρα της, γιατί η Σάρα είχε παντρευτεί 7 άνδρες, αλλά ο Ασμοδαίος, το πονηρό πνεύμα, σκότωνε κάθε φορά τον άνδρα της. «Δεν καταλαβαίνεις», της έλεγαν, «ότι εσύ τους πνίγεις τους άνδρες σου. 7 είχες και δεν πήρες το όνομα κανενός από αυτούς. Γιατί μας παιδεύεις, αφού πέθαναν, άντε και εσύ καλύτερα μαζί τους, να μην δούμε ποτέ γιο ή κόρη από σένα». Εκείνη, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, τόσο πολύ στεναχωρήθηκε που αποφάσισε να πάει να κρεμαστεί. Ξαφνικά όμως σκέφτηκε, «Είμαι μοναχοπέδι του πατέρα μου. Αν κάνω κάτι τέτοιο θα τον ντροπιάσω και μεγάλη θλίψη θα είναι αυτή για τα γεράματα και θα τον στείλει στον Άδη». Ακολουθεί η προσευχή της Σάρας, η οποία παρακαλεί τον Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον χλεβασμό. Η Σάρα στράφηκε προς το παράθυρο και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Δοξασμένος να σε, Κύριε Θεέ μου, και ευλογημένο το Άγιο και ένδοξο όνομά σου για πάντα. Ας σε δοξολογούν όλα τα έργα σου αιώνια. Τώρα, Κύριε, σε σένα στράφηκα για βοήθεια. Πρόσταξέ με να φύγω από αυτόν τον κόσμο για να μην ακούω πια τους κλεβασμούς. Εσύ το γνωρίζεις, Κύριε, πως είμαι αγνή και δεν έχω ντροπιάσει το όνομά μου ούτε το όνομα του πατέρα μου στη χώρα αυτή που έχω εξοριστεί. Είμαι μοναχοκόρη του πατέρα μου. Δεν έχει άλλο παιδί να τον κληρονομήσει, ούτε κανένα συγγενή ή αδελφό για να τον παντρευτώ. Δεν υπάρχει πια λόγος να ζω. Έχασα και τους 7 άνδρες μου. Αν δεν σου φαίνεται καλό να με αφήσεις να πεθάνω, πρόσταξε τουλάχιστον να ενδιαφερθεί για μένα κάποιος και να με ευσπλαχνιστεί, για να μην ακούω πια τις κοροϊδίες του κόσμου». Η βιβλική διήγηση στη συνέχεια πληροφορεί τον αναγνώστη για την θεϊκή παρέμβαση και για τη λύση των ταλαιπωριών των ευσεβών της διηγήσεως. Οι προσευχές του Τοβίτ και της Σάρας εισακούστηκαν από τον ένδοξο και μεγάλο Θεό, που έστειλε τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να θεραπεύσει και τους δύο, να αφαιρέσει τα λευκά στίγματα από τα μάτια του Τοβίτ και να δώσει στον Τοβία, τον γιο του Τοβίτ, τη Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, δένοντας τον Ασμοδαίο το κακό πνεύμα, γιατί στον Τοβία τέριαζε να πάρει τη Σάρα γυναίκα του. Την ίδια ώρα που επέστρεψε ο Τοβίτ και μπήκε στο σπίτι του, κατέβηκε και η Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, από το ανώγειο του σπιτιού της προς τα κάτω. Εκείνη την ημέρα θυμήθηκε ο Τοβίτ τα χρήματα που είχε δώσει στο Γαβαήλ στους ράγους της Μηδίας και σκέφτηκε: «Εγώ προσευχήθηκα να πεθάνω. Γιατί δεν καλώ το γιο μου τον Τοβία να του δώσω συμβουλές προτού πεθάνω». Τον κάλεσε

Σε όλους όσοι είναι ενάρετοι, όταν βλέπεις ένα φτωχό, δίνε του ελεημοσύνη και μην τον αποστρέφεσαι, για να μην σε αποστραφεί και σένα ο Θεός. Ανάλογα με τα υπάρχοντά σου, δίνε ελεημοσύνη. Αν έχεις πολλά, δίνε πολλά. Αν έχεις λίγα, δίνε από τα λίγα χωρίς επιφυλάξεις. Έτσι αποταμιεύεις πλούσιο απόθεμα για ώρα ανάγκης. Η ελεημοσύνη λυτρώνει από το θάνατο και δεν αφήνει τον άνθρωπο να μπει στο σκοτεινό κόσμο του Άδη. Εκείνοι που κάνουν ελεημοσύνη προσφέρουν στον ύψιστο τα δώρα που τον ευχαριστούν. Να προσέχεις τον εαυτό σου, παιδί μου, από κάθε παράνομο δεσμό. Πρώτα απ' όλα να πάρεις γυναίκα από τη φυλή σου. Μην πάρεις ξένη γυναίκα, γιατί είμαστε απόγονοι προφητών του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, που είναι οι πιο μακρινοί μας πρόγονοι. Να θυμάσαι, παιδί μου, ότι όλοι αυτοί πήραν γυναίκες από τους ομοεθνείς τους και ο Θεός τους ευλόγησε δίνοντάς τους παιδιά. Και επίσης τους υποσχέθηκε ότι οι απόγονοί τους θα έπαιρναν ιδιοκτησία τους στη χώρα του Ισραήλ. Να προτιμάς λοιπόν, παιδί μου, τους ομοεθνείς σου, άνδρες και γυναίκες, και να μην τους περιφρονείς μέσα σου, προκειμένου να διαλέξεις γυναίκα από ανάμεσά τους. Η υπερηφάνεια προκαλεί καταστροφή και δυστυχία μεγάλη, όπως και η απραξία φέρνει ανέχεια και φτώχεια πολύ, γιατί η απραξία είναι μητέρα της πείνας. Μην καθυστερείς το μισθό του εργάτη σου, αλλά να του τον καταβάλεις εγκαίρως, κι έτσι υπακούς το Θεό. Εκείνος θα σου το ανταποδώσει. Πρόσεχε, παιδί μου, σ' ό,τι και αν κάνεις, και δείχνε με εμπιστοσύνη όλη τη συμπεριφορά και τη συμπεριφορά σου ότι έχεις καλή ανατροφή. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις κι εσύ στους άλλους. Μην πίνεις κρασί τόσο που να μεθάς. Η μέθη είναι κακός σύντροφος για το δρόμο. Να μοιράζεσαι το ψωμί σου με τον πεινασμένο και τα ρούχα σου με τους γυμνούς. Κάθε τι που σου περισσεύει να το προσφέρεις αγόγγιστα. Όταν κάποιος δίκαιος πεθάνει, να πηγαίνεις στους συγγενείς του τρόφιμα, αλλά μην το κάνεις αν πεθάνει κάποιος ασεβής. Να ζητάς συμβουλές από τους συνεπείς και να μην περιφρονείς καμιά χρήσιμη γνώμη. Πάντοτε να δοξάζεις τον Κύριο το Θεό. Να ζητάς από Αυτόν να κατευθύνει τη ζωή σου και να δίνει επιτυχία σε όλα όσα επιχειρείς και σχεδιάζεις. Πράγματι, ο ίδιος δίνει τα αγαθά σε όποιον θέλει και όποιον θέλει τον ταπεινώνει. Να θυμάσαι λοιπόν, παιδί μου, τις εντολές μου και να μην αφήσεις να σβηστούν από την καρδιά σου. Και τώρα σου θυμίζω τα 10 τάλαντα του ασίμι που έχω καταθέσει στο Γαβαήλ, γιο του Γαβρία, στους ράγους της Μηδίας. Μη φοβάσαι, παιδί μου, που γίναμε φτωχοί. Θα έχεις στη διάθεσή σου πολλά πλούτη αν σέβεσαι το Θεό και μένεις μακριά από κάθε αμαρτία και κάνεις ό,τι τον ευαρεστεί. Οι παρενετικοί αυτοί λόγοι του Τοβίτ προς τον Τοβία παρουσιάζουν την ιδιαίτερη έμφαση του βιβλίου στην άσκηση από μέρους του ανθρώπου των βασικών καθηκόντων της προσευχής και της ελεημοσύνης, αγαθών προσευχή μετανιστίας και ελεημοσύνης και δικαιοσύνης. Στα καθήκοντα αυτά θεμελιώνονται η ηθική ζωή και η ορθή κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι αντίστοιχη με αυτή των ευσεβών προσώπων του βιβλίου. Ο Τοβίας αποκρίθηκε στον Τοβίτ: «Πατέρα, πρόκειται να πραγματοποιήσω τα όσα με προσέταξες, αλλά πώς θα μπορέσω να πάρω τα χρήματα αυτά αφού δεν γνωρίζω το Γαβαήλ?» Ο Τοβίτ του έδωσε το γραμμάτιο και του είπε: «Ψάξε να βρεις έναν άνθρωπο να σε συνοδεύσει στο ταξίδι σου και εγώ θα του δίνω αμοιβή για όσο ζω. Και όταν φτάσεις στο Γαβαήλ, πάρε τα χρήματα». Ο Τοβίας πράγματι αναζήτησε έναν άνθρωπο και βρήκε τον Ραφαήλ χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για άγγελο. «Μήπως μπορείς να με συνοδεύσεις στους ράγους της Μηδίας?» τον ρώτησε. «Γνωρίζεις εκείνα τα μέρη?» Ο άγγελος τότε του απάντησε: «Θα έρθω μαζί σου και το δρόμο γνωρίζω και στο συμπατριώτη μας το Γαβαήλ έχω διανυκτερεύσει». Ο Τοβίας τότε του είπε: «Περίμενέ με να το αναφέρω στον πατέρα μου».

0: «Πήγαινε», του είπε ο άγγελος, «αλλά μην καθυστερήσεις». Ο Τοβίας στη συνέχεια ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι βρήκε συνοδό για το ταξίδι του και εκείνος με τη σειρά του ρώτησε την καταγωγή του. Ο Ραφαήλ παρουσιάστηκε ως ο Αζαρίας, σαν ένας δηλαδή συγγενής, και έτσι καθησύχασε τις ανησυχίες του Τοβίτ. Ο Τοβίτ τότε του είπε «Καλώς ήρθες, συμπατριώτη». Και...
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού με την Βίκη Τρεβιζά να απαντά στα δικά σας μηνύματα στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή θα απασχολήσουν τα θαλάσσια θηλαστικά. Τα οποία θαλάσσια θηλαστικά είναι πολλά στις θάλασσές μας, τόσο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό Πέλαγος. Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι κάνουν τις δικές τους έρευνες πάνω στα θαλάσσια θηλαστικά και ασχολούνται επισταμμένα με αυτά για την προστασία των πληθυσμών των θαλασσίων θηλαστικών. Τα τελευταία μάλιστα 12 χρόνια η έρευνα αυτή έχει υλοποιηθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, όπως προαναφέραμε, στο Ιόνιο Πέλαγος, στις Σποράδες, στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Λιβικό Πέλαγος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Κοντά μας έχουμε την βιολόγο θαλάσσης, την κυρία Γιώτα Γιωγλή, η οποία θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτής της εκπομπής που έχει να κάνει με τα θαλάσσια θηλαστικά, τα κοιτώδη, όπως μου είπατε και εσείς κυρία Γιωγλή.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τα κοιτώδη.
2: Κοιτώδη είναι η γενική ονομασία που αφορά κυρίως δελφίνια, φάλαινες και φώκες. Αυτό όσον αφορά τη Μεσόγειο και ειδικότερα τις ελληνικές θάλασσες τώρα. Στους πόλους ας πούμε έχουμε και άλλα είδη, έχουμε θαλάσσιους ελέφαντες, έχουμε και διάφορα άλλα, τα οποία και αυτά υπόκειται στα κοιτώδη. Λοιπόν, όσον αφορά εμάς, με τη λέξη κοιτώδη εννοούμε το μεγαλύτερο θηλαστικό της Μεσογείου που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες εν αυθονία, τη φάλαινα φυσιτήρα.
0: Επίσης αυτή είναι η πιο συχνή, κυρία Γιωγλή, φάλαινα.
2: Μένει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι μεταναστευτικό είδος που έρχεται και φεύγει από εμάς. Είναι μόνιμη εδώ. Είναι ενδημικό είδος.
0: Των ελληνικών θαλασσών.
2: Των ελληνικών θαλασσών, ναι. Της νοτιοδυτικής Κρήτης και των βορείων Σποράδων.
0: Ενώ το δελφίνι...
2: Τα δελφίνια απατώνται σε όλα τα μήκη και πλάτη εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική, δηλαδή τη Σιφυλίου, όλους τους ωκεανούς, συνεπώς και σε εμάς εδώ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα 4 είδη δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ποια είναι αυτά τα 4 είδη, κυρία Γιωγλή, δελφινιών?
2: Το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, το ορεινοδέλφινο και το κοινό δελφίνι.
0: Θα μας τα διαχωρίσετε
2: βεβαίως,
0: λίγο
2: τα
0: αγαπητά σε όλους μας δελφίνια.
2: Τα δελφίνια, ναι. Να προσθέσω μόνο ότι για τα κοιτώδη, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα, να αναφέρουμε τους ζηφιούς που έχουμε εδώ, που είναι πολύ μεγαλύτερα σε μήκος από ότι τα δελφίνια που γνωρίζουμε. Επίσης και την πτεροφάλαινα. Έχουμε λοιπόν δύο ειδών φάλαινες και τους ζηφιούς, οι οποίοι και αυτοί βασικά φάλαινες είναι, αλλά η διαφορά είναι ότι οι ζηφιοί και οι φυσιτήρες είναι οδοντοκίτη, δηλαδή δεν έχουν δόντια, αρπάζουν την τροφή τους. Ενώ η πτεροφάλαινα έχει μπαλένες που λέμε, κάτι σαν χτένες, οι οποίες φιλτράουν τον νερό γιατί τρέφεται με πλανκτόν, ζωοπλανκτόν.
0: Δεν είναι επικίνδυνο.
2: Υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ όλα τα δελφίνια επίσης είναι οδοντοκίτη, έχουν δόντια. Δεν φιλτράρουν το νερό.
0: Και δεν είναι επιθετικά προς τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι...
2: Στη Μεσόγειο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ελληνικών θαλασσών, δεν είχαμε ποτέ κάποιο επεισόδιο. έχουν αναφερθεί κατά καιρούς επιθετικές συμπεριφορές από φοιτητήρες, ας πούμε, σε ανθρώπους, πολύ σπάνια, και αυτό γιατί ή κάτι, κάποιος παρενέβη μεταξύ της μητέρας και του μωρού, ή σκάφος ή άνθρωπος, και πολλές φορές η φάλαινα, ας πούμε, προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από το μωρό της. Καμιά φορά σπρώχνει και το σκάφος, βέβαια, εντάξει, μικρό σκάφος, ας πούμε, ένα εστιαφόρο ή τέτοιο μεγέθος σκάφη. Ναι, παρατηρούνται αυτά, αλλά όχι, δεν έχουμε... Δεν είναι επιθετικά ζώα προς τον άνθρωπο, δεν έχουν λόγο.
0: Ή και κατά τη διάρκεια της τροφής τους, την ώρα που τρώνε ή προσπαθούν να βρουν την τροφή τους.
2: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί όσον αφορά τους φυσιτήρες, τώρα αν έχει πιάσει τους φυσιτήρες, και οι ζυφοί επίσης τρέφονται σε πολύ μεγάλο βάθη, μέχρι 1000 μέτρα, με βαθύδια καλαμάρια μόνο. Είναι δύσκολο να βρουν κάποιον από εμάς εκεί να αρπάξουν κατά λάθος. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια σύγκρουση για λόγους κυνηγιού, την ώρα που ψάχνουν τη λία τους δηλαδή.
0: Οι φάλαινες φυσιτήρες, τις συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες. Ναι. Είπατε για τα δελφίνια, 4 είδη δελφινιών, κυρία Γιογλή, συναντάμε στις ελληνικές επίσης θάλασσες.
2: Ναι.
0: Και αυτά κυρίως στην περιοχή των σποράδων.
2: Θα σας πω τώρα, πριν όμως να ζητήσω συγγνώμη, γιατί παρέλειψα δύο πολύ σημαντικά. Έχουμε τη φώκια. Τη φώκια μονάχους.
0: Προστατευόμενο είδος.
2: Προστατευόμενο είδος, βεβαίως. Επίσης έχουμε και τη φώκαινα. Δεν μοιάζει καθόλου με τη φώκια. Η φώκαινα είναι κυρίως είδος της μαύρης θάλασσας, η οποία κατεβαίνει και μέχρι εδώ. Έχουμε βέβαια μέχρι τώρα 4-5 sightings που λέμε. Έχει εντοπιστεί δηλαδή 4-5 φορές στο θρακικό πέλαγος κυρίως, δηλαδή δεν κατεβαίνει πιο κάτω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε δει, δεν υπάρχουν, ξέρετε, και ανάλογες έρευνες, τα ανάλογα κονδύλια για να γίνουν τέτοιες έρευνες, για να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Πάντως με αυτά τα δύο είδη που πρόσθεσα τώρα και που δυστυχώς είχα ξεχάσει στην αρχή, συμπληρώνει το κατάλογο στο κοιτοδόν. Άρα λοιπόν δελφίνια, φάλαινες φυσιτήρες, πτεροφάλαινες, ζυφοί και φώκαινες.
0: Όλα αυτά τα κοιτώδη,
2: ναι,
0: τα οποία αναφέρατε, απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες.
2: Ναι.
0: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η προστασία της φώκιας στην Ελλάδα?
2: Η φώκια. Να σας πω, γίνονται προσπάθειες για τη φώκια συγκεκριμένα, γιατί είναι ένα είδος είναι πιο περιορισμένο δηλαδή γεωγραφικά, και έχει εστιάσει και η έρευνα και η προστασία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των σποράδων, δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο, και που είναι η κυρία Παναγιά, το Πιπέρι, τα Σκάνζουρα, δηλαδή όλο αυτό το
0: σύμπλεγμα των νησιών. Της κυρία Παναγιάς,
2: ναι,
0: και...
2: Βέβαια θα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή ή αργότερα σήμερα για το τι γίνεται και εκεί πέρα, δυστυχώς, όσον αφορά την προστασία. Αλλά πάντως εκεί σίγουρα έχουν βρει καταφύγιο οι φώκες. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες ανθρώπινες τόσο έντονες. Και η ΜΟΜ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φώκιας, η οποία είναι μη κυβερνητική οργάνωση με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Και οι άνθρωποι και κυρίως, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
2: Έχουν εκεί το σταθμό, ναι, έχουν ένα σκάφος, έχουν ένα μεγάλο, μια μονάδα η οποία βέβαια χτίστηκε αλλά δεν λειτουργεί, γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια. Υπάρχει προσπάθεια προστασίας. Σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού και προστασίας από τα υπόλοιπα κοιτώδη.
0: Αναπαράγονται?
2: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, αναπαράγονται εκεί. Έχουμε μάλιστα και ένα φιλμάκι, βέβαια, εδώ είμαστε ραδιόφωνο.
0: Είναι ενθαρρυντικά δηλαδή.
2: Δεν μπορούμε
0: δηλαδή
2: να δείξουμε. Υπάρχει ένα φιλμάκι, ναι, με μία φώκια που γεννάει το μικρό της μέσα στην υπόγεια σπηλιά. Είχαμε την τελευταία, αυτό νομίζω το μοναδικό στον κόσμο, γιατί οι μονάχους είναι το μοναδικό είδος. Δεν απαντάτε σε άλλες θάλασσες, πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδική στις φώκες, αλλά είναι μόνο μεσογειακό είδος, και έχουμε σε σπάνια ντοκουμέντα και παγκόσμια σημασία δηλαδή για αυτό το είδος.
0: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα όσον αφορά τη φώκια.
2: Ναι, προς το παρόν αντιμετωπίζει κινδύνους, θα τους πούμε παρακάτω, αλλά...
0: Τον άνθρωπο?
2: Τον άνθρωπο, τον ψαρά κυρίως άνθρωπο.
0: Από, ναι, την απερισκεψία, θα το λέγαμε, κάποιον ψαρά.
2: Ψάχνουν και δύο να φάνε, και τα δύο είδη να φάνε, και δεν έχει πλέον η θάλασσα να ταΐσει και τους δύο, και εκεί θα δούμε στο μέλλον ακόμη πιο έντονες μάχες, θα σας πω, και περιστατικά που έζησε τελευταία.
0: Εντάξει, ωστόσο, κάποιοι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι μπλέκονται μέσα στα δίχτυα τους και τους κάνουν ζημιά. Τα δελφίνια, οι φάλαινες.
2: Και... όχι τόσο φάλαινες, φώκες κυρίως.
0: Οι φώκες.
2: Και δελφίνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ψάχνουν φαγητό, όπως σας είπα, και οι δύο.
0: Και οι δύο.
2: Τροφή. Ναι.
0: Τα δελφίνια στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, τα δελφίνια έχουμε το πιο. Παρόλο που υπάρχει ο όρος κοινό δελφίνι, δεν είναι σε εμάς το πιο κοινό δελφίνι. Που σας ανέφερε προηγουμένως ένα από τα τέσσερα είδη, είπαμε το κοινό δελφίνι. Η ονομασία του κοινό προέρχεται ακριβώς γιατί είναι πολύ κοινό γενικά στις θάλασσες εκτός Μεσογείου. Σε εμάς δεν είναι. Είναι πιο πολύ τα ζωνοδέλφινα. Ας πούμε, στο πρόσφατο ταξίδι μου στις Σποράδες, 8 στα 10 δελφίνια που είδαμε ήταν ζωνοδέλφινα. Είναι πολύ πιο κοινά σε εμάς από ότι τα υπόλοιπα. Σίγουρα λοιπόν η πλειοψηφία των πληθυσμών στις ελληνικές θάλασσες όσον αφορά δελφίνια ανήκει στα ζωνοδέλφινα και έχουμε επίσης και τα κοινά, τα ρινοδέλφινα και τα σταχτοδέλφινα.
0: Πώς είναι έτσι τα ζωνοδέλφινα και διαφέρουν από τα σταχτοδέλφινα, όλες αυτές τις ονομασίες τις οποίες πολύ ωραία μας λέτε, τα χαρακτηριστικά του έτσι να μας πείτε.
2: Ναι. Τα ζωνοδέλφινα είναι και τα πιο μεγάλα συγκριτικά, ας πούμε φτάνουν τα 2 μέτρα μήκος, 2 μέτρα και 10 εκατοστά το πιο μεγάλο που έχει βρεθεί. Μετά ακολουθούν τα κοινά δελφίνια μέχρι 2 μέτρα, ένα ενήλικο αρσενικό. Έτσι λέμε τώρα, παίρνουμε ως μονάδα μέγεθος το μέτρηση στο ενήλικο αρσενικό. Τα σταχτοδέλφινα, τα σταχτοδέλφινα. Ζωνοδέλφινα δεν είπα πριν.
0: Τα ζωνοδέλφινα είπα.
2: Ναι, ανέφερα λοιπόν. Τα ζωνοδέλφινα είναι λίγο μεγαλύτερα από τα 2 μέτρα. Τα κοινά δελφίνια φτάνουν μέχρι τα 2 μέτρα και τα πιο μεγάλα όλων είναι τα στάχτοδέλφινα. Πάνω από 3 μέτρα μήκος. Αυτά είναι όντως
0: εντυπωσιακά
2: μεγάλα. Ναι. Ένα ενήλικο αρσενικό πραγματικά εντυπωσιάζει όταν το δεις, ας πούμε, να κάνει ένα άλμα.
0: Και
2: έχουν έτσι και ωραία σχήματα.
0: Τη διαδρομή από τη Σκόπελο για την Αλόνισο, κυρία Γιογλή, και μέχρι την κυρία Παναγιά, τα βλέπεις να
2: πετάγονται. Αν είσαι τυχερός, είναι. Εκεί ζουν, τρέφονται, αναπαράγονται. Εκεί σίγουρα είναι.
0: Είναι πανέμορφο το θέαμα.
2: Είναι εξαιρετικά, γιατί να σας πω τι κάνουν. Έρχονται στο σκάφος. Παίζουν λίγο γύρω-γύρω από το σκάφος, τρέχουν πιο γρήγορα από το σκάφος και μετά όταν βαριούνται, ας πούμε, σηκώνονται. Και έρχονται δηλαδή και δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν που είναι πάνω στο σκάφος να τα παρατηρήσει από πολύ κοντά.
0: Και το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν
2: περνώντας
0: από μια παραλία, κυρία Γιογλή, είδα κάποια μικρά παιδάκια να είναι αγκαλιά με το δελφίνι.
2: Πού το έχετε δει αυτό, στις Σποράδες?
0: Στις Σποράδες, ναι, στην περιοχή της Σκοπέλου.
2: Στη Σκόπελο,
0: όντως,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Πολύ ρηχά δηλαδή.
0: Σχετικά είχε βγει πολύ έξω.
2: Ναι.
0: Έλεγα, εντάξει, σχετικά
2: και
0: κοντά.
2: Και είχε αφήσει το παιδάκι να το χαϊδεύει.
0: Πολύ ωραία εικόνα. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχερός.
2: Είστε ευτυχείς που είδατε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ.
0: Ποτέ δεν το έχετε δει, παρόλο που είστε ερευνήτρια και.
2: Όχι, και σε άλλους ωκεανούς και πελάγι.
0: Δηλαδή αυτό που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια όταν ήμασταν μικροί.
2: Συμβαίνει αυτό, ναι. Ας πούμε, υπάρχει ένα. Συγκεκριμένο χώρο. Στην Αυστραλία υπάρχει μια παραλία, ένας όρμος που λέγεται Monkey Mia Bay και εκεί βγαίνουν εντελώς έξω δελφίνι, δηλαδή εκεί που έχει πάρα πολύ ρηχά, που είναι σχεδόν όλο τους το σώμα εκτοπισμένο από το νερό και να τα χαϊδέψει ο κόσμος. Ειδικά σε εκείνο το σημείο είναι ρινοδέλφινα συγκεκριμένα εκείνα και είναι μονίμως έξω. Και πηγαίνουν οι τουρίστες εκεί και όλη μέρα χαϊδεύουν τα δελφινάκια και το βράδυ φεύγουν.
0: Ένα αξιοθέατο.
2: Είναι μοναδικό και στον κόσμο το συγκεκριμένο βέβαια. Κανείς δεν ξέρει γιατί εκεί θέλουν να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Δεν ξέρω.
0: Πάντως είχα εντυπωσιαστεί όταν το είχα δει. Μπορεί να είστε τυχεροί πάντως.
2: Εγώ εντυπωσιάστηκα. Μπράβο.
0: Είπαμε για τα κοιτώδη που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Ποια είδη κοιτωδών έχουμε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό? Να προχωρήσουμε σε αυτόν τον διαχωρισμό.
2: Ναι, σωστά το τοποθετήσετε. Τα δελφίνια απαντώνται παντού. Τα βρίσκουμε παντού. Με πιο συχνούς ή πιο αιρούς πληθυσμούς όσον αφορά, ας πούμε, πιο πολλά κοινά δελφίνια, παράδειγμα, στον Κορινθιακό, παρά την Κυπαρισία, για παράδειγμα το λέω. Αλλά όλα τα είδη απαντώνται παντού, των δελφινιών.
0: Έχουμε και στην Κυπαρισία δελφίνια.
2: Ναι, ναι, θα σας πω. Έχουμε σε όλες τις ακτές της Ελλάδας. Σχεδόν, ναι, σε όλες. Υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί δηλαδή. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ειδών να κάνουμε. Όμως όσον αφορά τους φυσιτήρες είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αλλά πριν πω στους φυσιτήρες να πω για τη φώκαινα και πάλι ότι είναι μόνο θρακικό. Οπότε το είδος αυτό το βγάζουμε από την υπόλοιπη
0: στο
2: Ελλάδα.
0: Πέλαγος.
2: Ναι, γιατί κατεβαίνει από τη βόρεια, από την Μαύρη Θάλασσα και δεν πάει πιο νότια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
0: Έχουμε εξήγηση γιατί εγκαταβιώνει στην περιοχή αυτή.
2: Μεταναστευτικό είδος είναι. Τα μεταναστευτικά είδη ακολουθούν την τροφή απλά. Επειδή απαντάτε κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, κάνει ένα ακολουθεί ένα μεταναστευτικό ρεύμα πιο νότια, αλλά δεν γνωρίζουμε να φτάνει πιο νότια στην, από το Θρακικό, από το Βόρειο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Μπορεί όμως να υπάρχει και πιο νότια, αλλά χρειάζονται έρευνες γι' αυτά. Δεν είναι ζώα που μπορείς να βγεις έξω στο πεδίο, να τα δεις αμέσως, να καταγράψεις. Χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται σκάφη.
0: Και δεν, μεγάλη δεν προσοχή ξέρουμε στο να τα πλησιάσεις.
2: Κοιτάξτε, να σας πω με τους ζηφιούς, έτσι, οι ζηφιοί που έχουμε εδώ, που είναι, έχουμε, το γνωρίζουμε μόνο, όχι, κυρίως από τα εκβρασμένα ζώα. Εκβρασμένα, όταν λέω, ξοκύλουν στη στεριά και πεθαίνουν. Είχαμε το ατυχές γεγονός το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Κυπαρισία, όπου είχαμε γύρω στα 13 ζώα που πεθάνανε, κάνανε το που λέμε mass stranding, δηλαδή μαζικό εκβρασμό, και δεν, τίποτα δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτό.
0: Τα αίτια?
2: Τα αίτια θα σας πω. Οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ τον Αλέξη το Φρατζή, είναι δόκτωρ και αυτός του Ινστιτούτου Πέλαγος, ο οποίος είχε κάνει τότε, έψαξε και εκείνος τα αίτια, λοιπόν, ναι, και βρήκε αυτό που βρήκε, δημοσιεύτηκε στα πιο έγκυρα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά του κόσμου, και βρήκε ότι ευθύνονταν γι' αυτό τα στρατιωτικά ακουστικά γυμνάσια που
0: τα οποία
2: στην περιοχή.
0: Γίνονται εκεί στην περιοχή μεταξύ Κυπαρισίας και Καλού,
2: ναι,
0: Νερού.
2: Και φυσικά επηρεάζουν τα echolocation που έχουν τον ηχοεντοπισμό, το σύστημα ηχοεντοπισμού.
0: Έχετε δίκιο για τον τυχή.
2: Πιστεύω, ναι. Και αυτό, ας πούμε, αυτά τα ζώα, για να επανέλθω στο αρχικό που λέγαμε, δεν είναι ζώα που έρχονται και χορεύουν γύρω-γύρω από το σκάφος, όπως με τα δελφίνια. Η κατάδυσή τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μια ώρα. Καταδύεται, περιμένεις μια ώρα και δεν ξέρεις πού θα βγει ένα ζώο που είναι μέσα είναι στο βυθό μια ώρα ή τέλος πάντων την επιφάνεια. Μπορεί να βγει ένα χιλιόμετρο, ένα μίλι, δύο πιο πέρα. Δεν είναι λοιπόν εύκολα για παρακολούθηση. Επίσης δεν παίζουν ιδιαίτερα στην επιφάνεια και δεν θέλουν ανθρώπινη επαφή, δεν δείχνουν να μας προτιμάνε.
0: Αυτό το συγκεκριμένο
2: αυτά
0: είδος
2: δεν μπορούμε, αυτά μόνο από εκβρασμούς. Και έχουμε βέβαια και φωτογραφίες, αλλά είναι είδος δύσκολο.
0: Δεν είναι φιλικά προς τον άνθρωπο αυτά. Είναι περισσότερο μοναχικά.
2: Ναι, αποφεύγουν τον άνθρωπο όσο μπορούμε να πούμε. Βέβαια έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα, ναι, τα έχουμε φωτογραφίσει. Αλλά η έρευνα πεδίου σε αυτά είναι δύσκολη, μπορούμε να πούμε, συγκριτικά.

0: Είπαμε, κυρία Γιώγλη, ότι τα δελφίνια τα συναντάμε σε όλα τα πελάγη. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό.
1: Αν είμαστε τυχεροί, ναι. Τα συναντάμε, ναι.
0: Τις φώκες και τις φώκαινες τις συναντάμε στο Θρακικό Πέλαγος και στην περιοχή των σποράδων.
1: Ναι, η φώκαινα στην αφήσουμε σποράδων, γιατί είναι μόνο... Καμιά φορά εντοπίζεται στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Είναι διαφορετική. Είναι πιο
1: ναι, ναι, της λείπει αυτό το ρίγχος, ας πούμε.
0: Αυτό το πιο μουτσούνα που λέμε. Να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Δε μονάχους-μονάχους η φώκια δεν είναι μόνο σποράδες. Είναι παντού. Και στην Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο, στα Κύθυρα, σε πολλά νησιά, στη Ρόδο. Παντού βρίσκεται επίσης η φώκια σε πολύ μικρότερο αριθμό.
0: Έχουμε συνδέσει, κυρία Γιωγλή, λόγω του κέντρου που υπάρχει εκεί,
1: ναι,
0: προστασίας,
1: ναι, ναι,
0: της φώκιας.
1: Εκεί σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Στο Πιπέρι, ας πούμε, είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός στο θαλάσσιο πάρκο. Να πούμε όμως, οι φυσιτήρες, για παράδειγμα, δεν απαντώνται οπουδήποτε πάντα δεις και φυσιτήρα. Σίγουρα γνωρίζουμε καλά τους πληθυσμούς της νότιο-δυτικής Κρήτης. Οι πληθυσμοί αυτοί ερευνήθηκαν για πρώτη φορά πριν 10-12 χρόνια πάλι από τον Αλέξανδρο Τοφρατζή, που έκανε τις πρώτες έρευνες εκεί, και από αυτόν έχουμε τα πρώτα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι σε εκείνον χρωστάμε τις πρώτες γνώσεις που πήραμε όσον αφορά τους φυσιτήρες στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τότε είχαμε έτσι διάφορες αναφορές αόριστες. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ρήγμα, να πούμε ότι η ύπαρξη ζηφιών και φυσιτήρων, που είναι και τα δύο είδη που τρέφονται με βαθύβια καλαμάρια μέχρι τα 1000 μέτρα, η κατάδυση μπορεί να φτάνει τα 1000 μέτρα, το ρήγμα μπορεί να φτάνει τα 4. Ρήγμα τι εννοούμε, ένας θαλάσσιος γκρεμός.
0: Τάφρος.
1: Πώς, τάφρος, ναι. Έτσι, εκεί πάνω στον γκρεμό ακριβώς καταδύονται και τρέφονται. Ακολουθώντας δηλαδή αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η τάφρος που ξεκινάει από Ζάκυνθο και φτάνει μέχρι κάτω την νοτιοδυτική Κρήτη. Αυτό λοιπόν, αυτή την τάφρο ακολουθούν μεταναστευτικά οι φυσιτήρες. Βέβαια, περισσότερο έχουν μελετηθεί στην νοτιοδυτική Κρήτη παρά στο Ιόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στην νοτιοδυτική Κρήτη. Ξέρουμε ότι κάνουν αυτή την μετανάστευση ακολουθώντας την τροφή. Τα βαθύβια καλαμάρια κυρίως τρέφονται με αυτά, με τα βαθύβια καλαμάρια, τα οποία είναι πάνω από ένα μέτρο μήκος, είναι τεράστια καλαμάρια. Δεν είναι καλαμάρια που αλλιεύουμε, δηλαδή μην τα μπερδέψουμε, αυτά που γνωρίζουμε. Και η ζηφιή το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η τάφρος, η μία είπαμε που είναι, η δεύτερη βρίσκεται μεταξύ βορείων σποράδων και χαλκιδικής, δηλαδή ακολουθεί το ρήγμα αυτό τις βόρειες σποράδες μέχρι τον Άθο. Έτσι, εκεί είναι το... Λοιπόν, εκεί έχουμε λιγότερες καταγραφές των φυσιτήρων, αλλά προσπαθούμε τώρα και εγώ προσωπικά να το ερευνήσουμε περισσότερο εκείνο το κομμάτι, που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον γιατί δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν.
0: Τι μήκος είπατε έχουν οι φάλαινες φυσιτήρες?
1: Εννοείται ένας ενήλικας πόσο φτάνει, ξεπερνάει τα 20 μέτρα.
0: 20 μέτρα.
1: Βεβαίως. Φάλαινα είναι.
0: Τώρα για το βάρος.
1: Ξερτάται το βάρος τώρα. 15 τόνους. Ας πούμε, να σας πω ένα άλλο, αν σας φαίνεται αυτό εντυπωσιακό. Η μπλε φάλαινα μπορεί να φτάσει και τους 200 τόνους στις νότιους ωκεανούς. Δηλαδή τα κοιτώδη είναι... Όταν αναφέρομαι στα κοιτώδια, όλα είναι υπερβολικά.
0: Για αναπαραγωγή.
1: Τα υπερθετικά επίθετα υπερισχύουν. Για την αναπαραγωγή στις ελληνικές θάλασσες δεν γνωρίζουμε πολλά.
0: Ποιους μήνες δηλαδή,
1: δεν μπορώ να σας το πω αυτό, να μην είμαστε ακριβείς. Μακάρι να ξανάρθω εδώ, να ξαναμιλήσουμε και να μπορώ να σας δώσω τέτοια δεδομένα.
0: Δεν το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δεν
1: το
0: υπάρχει...
1: ξέρουμε για άλλους, για άλλους ωκεανούς, για άλλα για γεωγραφικά μέρη, αλλά για μας δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για τη γεωγραφική τους κατανομή σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζουμε μερικά γενετικά δεδομένα έχουμε, ακουστικά δεδομένα έχουμε, μορφολογικά ας πούμε έχουμε, συμπεριφοράς επίσης δεδομένα έχουμε, αλλά δεν έχουμε δεδομένα αναπαραγωγής συγκεκριμένα, τουλάχιστον να γνωρίζω εγώ, για να μπορώ να σας πω με βεβαιότητα.
0: Για τα άλλα είδη? για το δελφίνι, για τα τέσσερα αυτά είδη δελφινιών που αναφέρατε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ποιες είχαν χρονικές περιόδους
1: τα δελφίνια,
0: γίνεται η αναπαραγωγή?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένα στο
0: δεν
1: χρόνο.
0: Υπάρχει.
1: Όχι, η κυοφορία διαρκεί αρκετούς μήνες. Και το μικρό θυλάζει βέβαια μετά, όπως τα μικρά όλων των κετωδών θυλάζουν, γι' αυτό είναι και λέγονται και θελαστικά εξάλλου. Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται από τη μητέρα στην αζύτροφη, αλλά όχι μόνο αυτό. Μεγαλώνουν, είναι σε ομάδες, απαντώντας σε ομάδες λοιπόν.
0: Η συμπεριφορά
1: τους είναι αυτή. Και μαθαίνουν να εκπαιδεύονται και στην κοινωνική. Δηλαδή μεγαλώνουν εντασσόμενα στην κοινωνική δομή της ομάδας, έτσι, σε όλο αυτό το δυναμικό, το πληθυσμιακό, το κοινωνικό.
0: Σε ένα πλαίσιο συλλογικό.
1: Συλλογικό βεβαίως, όπως και εμείς, ναι, ναι. Ναι, ας πούμε οι φυσιτήρες συγκεκριμένα, τώρα πάλι εκεί πήγαμε, αλλά οι φυσιτήρες συγκεκριμένα απαντώνται σε ομάδες που έχουν μικρά, μαμάδες, θείες, είναι δηλαδή...
0: Μια οικογένεια, ναι, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Και βλέπεις τους αρσενικούς πάνε μόνοι τους και γυρίζουν κατόπιν όταν είναι ενήλικες πλέον. Για χρόνια δηλαδή ταξιδεύουν μόνοι τους, συναντιούνται για αναπορουγικούς λόγους και ξαναφεύγουν πάλι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με την κυρία Γιώτα Γιωγλή, την βιολόγο θαλάσσης, για τα θαλάσσια θηλαστικά που συναντάμε στα ελληνικά πελάγη, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό, στο Κεντρικό Αιγαίο, στις Ποράδες, σε όλα μας τα πελάγη, κυρία Γιωγλή.
1: Βεβαίως.
0: Στον Κορινθιακό όμως έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, στον Κορινθιακό παρατηρείται ένα φαινόμενο μοναδικό, συγγνώμη, στον κόσμο.
0: Και δεν συμβαίνει σε άλλες θάλασσες αυτό, ε?
1: Όχι, όχι, έχει. Από τα δεδομένα τουλάχιστον που έχουμε μέχρι τώρα, είναι όντως μοναδικό. Ο Κορινθιακός είναι ένας κλειστός κόλπος, να αναφέρουμε πρώτα αυτό, που φτάνει περίπου τα 1000 μέτρα βάθος, δηλαδή 935. Έτσι, πολύ κλειστός κόλπος και πολύ βαθύς. Εκεί λοιπόν απαντώνται μαζί και έχουμε και φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά πέραν αυτού έχουμε και ντοκουμέντα από έρευνες που έχουν γίνει. Και έχουμε δεδομένα μάλλον από έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, από έρευνες πεδίου, ότι απαντώνται μαζί, κυνηγάνε μαζί, βρίσκονται, συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα 3 από τα 4 είδη δελφινιών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Συγκεκριμένα τα ζωνοδέλφινα, τα κοινά και τα σταχτοδέλφινα μαζί. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή. Βρίσκουμε βέβαια και σε άλλους ωκεανούς καμιά φορά 2 ειδών δελφίνια μαζί, γιατί συμβαίνει να κυνηγάνε, αλλά 3 είδη να συμβιώνουν έτσι τόσο κοντά,
0: αρμονικά,
1: σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχει. Αρμονικά, ας μην το λέμε έτσι το αρμονικά, γιατί υπάρχουν, ξέρω, εκτός Μεσογείου βέβαια, ας πούμε στον Ατλαντικό, υπάρχουν κοπάδια δελφινιών τα οποία επιτίθενται πολύ άγρια το ένα στο άλλο, δηλαδή δεν είναι ζώα, είναι άγρια ζώα, έτσι, υπάρχει και βία μεταξύ τους, δεν είναι ας πούμε τα χαμογελαστά τα ζώα που νομίζουμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δελφίνια έχουμε επιθέσεις, έχουμε παρατηρήσεις ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων στον Κορινθιακό έχουμε αυτή τη συμβίωση η οποία είναι μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα, δηλαδή, και χρήζει έρευνας πιο αναλυτικής.
0: Έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις, κυρία Γιωγλή, για τη συμβίωση αυτή? Υπάρχουν κάποιες καταγραφές ή γίνονται τώρα κάποιες έρευνες?
1: Έχουν γίνει και από τους Ιταλούς, από το Ινστιτούτο Τέθης, που έχει και μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Πέλαγος, το Ινστιτούτο Τέθης των Ιταλών, οι οποίοι φτάνουν μέχρι εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνες, γιατί δεν κάνουμε εμείς, είναι απλά τα πράγματα, φτάνουν στον Κορινθιακό κάθε χρόνο και τώρα εκεί είναι και κάνουν δουλειά. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό γίνεται κυρίως γιατί εξυπηρετεί κάπου την αζήτηση τροφής. Είτε κυνηγάνε μαζί, είτε εντοπίζουν την τροφή μαζί, και έχουν και μεγαλώνοντας μαζί εκεί κοινωνικοποιούνται και μπορούν
0: να συνυπάρξουν.
1: Ναι, να συνυπάρξουν. καθ' όλη την διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, σίγουρα σχετίζεται με την τροφή, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω γιατί δεν γνωρίζω, και σίγουρα για να το μάθουμε αυτό απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες. Δεν είναι τακτόδια έτσι τόσο εύκολο να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα, που ακόμη δεν έχουμε. Ακόμη είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς. Και το κάνουν οι ξένοι και εμείς.
0: Τα λεγόμενά
1: σας. Δεν ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Γιωβλή, ότι υπάρχει πρόβλημα στο ερευνητικό πεδίο.
1: Κοιτάξτε, είναι τα είδη της θάλασσας, τα μεγάλα, ας πούμε, απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, απαιτούν μακροχρόνια, απαιτούν σκάφος, απαιτούν ερευνητικό προσωπικό, απαιτούν μακροχρόνιες έρευνες για να μπορέσεις να βγάλεις αποτέλεσμα. Είναι ένα είδος δύσκολο και γι' αυτό απαιτεί μεγαλύτερη υποδομή από την πολιτεία, η οποία δεν υπάρχει.
0: Ποιες μεθόδους έρευνας.
1: Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Έτσι χρειάζεται.
1: Να δώσουμε και μια.
0: Έτσι χρειάζεται. Εσείς οι επιστήμονες της θάλασσας να δουλέψετε και να προσπαθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες μεθόδους έρευνας έχουμε, κυρία Γιωγλή, στα κοιτώδη και γιατί.
1: Συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται είναι η φωτοταυτοποίηση.
0: Τι
1: εννοούμε λέγοντας το φωτοταυτοποίηση. Σίγουρα βγάζουμε φωτογραφίες, τις οποίες μετά αναλύουμε και συγκρίνουμε. Και αυτό, και από εκεί παίρνουμε δεδομένα. Επίσης υπάρχει η οπτική παρατήρηση, που εκεί μελετάμε τις συμπεριφορές. Και μετά ακολουθεί και η ανάλυση στο σε μοριακό επίπεδο, ας πούμε, ιστολογικό επίπεδο, έτσι, σε ένα εργαστήριο. Εγώ θα σας πω τώρα για την φωτοταυτοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, ναι. Εκεί τα δεδομένα που παίρνουμε αφορούν, ας πούμε, το μέγεθος ενός μιας ομάδας ή ενός πληθυσμού.
0: Γενικά μιλάτε για τα
1: το μέγεθος, ναι, βλέπουμε. Ναι, οι φάλαινες σε δελφίνια το ίδιο ισχύει. Στα δελφίνια, ας πούμε, μια συστηματική φωτοταυτοποίηση θα βασιστεί σε διάφορες χρωματικές ολές, έτσι, που φέρουν στο δέρμα τους, σε σκισίματα που μπορεί να έχουν από προπέλες, δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Τραυματισμοί,
1: βεβαίως. Πολύ συχνή. Από το ραχείο πτερύγιο πολλές φορές, το οποίο έχει διαφοροποιήσεις από το ένα ζώο στο άλλο και από το σώμα του. Και αυτά, όπως και εμείς, διαφέρει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, μπορούμε έτσι να μελετήσουμε το μέγεθος και τη δομή, λοιπόν, της ομάδας ή του πληθυσμού. Σε μια μακροχρόνια έρευνα να δώσουμε το στίγμα του ρυθμού της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού, αναλόγως σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης και την κατανομή των δεσμών σε μια οικογένεια. Ας πούμε, τι γίνεται, αποτελείται από, όπως σας είπα προηγουμένως για τους φυσιστήρες, πιο πολλά θηλυκά και μικρά παρά αρσενικά σε μια οικογένεια. Αυτό το μάθαμε από την έρευνα πεδίου, από τη φωτοταυτοποίηση, από την οπτική παρατήρηση. Πάλι τις μετακινήσεις μπορούμε.
0: Πιο πολλά τα θηλυκά.
1: Στους φυσιτήρες έχουμε παρατηρήσει.
0: Στις φάλαινες, πιο πολλές θηλυκές.
1: Ναι, οι ομάδες φεύγουν οι αρσενικοί, ταξιδεύουν μόνοι τους, τρέφονται μόνοι τους και μένουν τα μικρά και τα θηλυκά. Μετά, μεγαλώνοντας, τα αρσενικά πάλι φεύγουν. Δηλαδή γίνεται αυτό.
0: Τα θηλυκά πώς εκτρέφονται. Και αυτά.
1: Στην ομάδα παραμένουν. Στην ομάδα, ναι, έχουμε. Είναι μητριαρχική κοινωνία, μπορούμε να πούμε, αν το θέσουμε έτσι, κοινωνιολογικά δηλαδή. Επίσης μπορούμε να δούμε από μια συστηματική έρευνα πεδίου την εξέλιξη ακόμα και ενός ατόμου μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται, ας πούμε, ο Αντώνης στον πληθυσμό των φυσιτήρων στην Ιδιωτική Κρήτη. Τον βρίσκαμε παντού. Όχι εγώ, συνάδελφοί μου επιστήμονες μου λέγανε ότι παντού βλέπαμε τον Αντώνη. Ξέρω, βαρεθήκαμε να βλέπουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις και το χαρακτήρα ακόμη κάποιου κάθε ενός ζώου.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία το έκαναν μοναδικό.
1: Ναι, μπορεί να έρχεται, είναι άλλοι που έρχονται. Θέλουν να είναι κοντά, είναι άλλοι που είναι πιο ντροπαλοί, φεύγουν. Έχουν και αυτοί οι ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Στους οποίους καλό θα είναι να μπορώ να σου πω έναν την επόμενη, τι κάνει ένας φυσιτήρας. Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων.
0: Τι παρατηρήσατε για τις φάλαινες φυσιτήρες από την έρευνα που κάνατε με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών?
1: Ναι. Μόλις επέστρεψα από αυτό το ταξίδι, ήταν ένα ταξίδι 12 ημερών στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή ξεκινήσαμε από τις σποράδες, κάναμε το πάρκο, το ρήγμα, το ακολουθήσαμε μέχρι το Θερμαϊκό και πάλι κάτω και πάλι γύρω από τις σποράδες. Εξαντλήσαμε δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό πεδίο που θεωρούμε ότι ακολουθούν γιατί οι φυσιτήρες, γιατί εκεί πήγαμε κυρίως για φυσιτήρες. Επειδή είναι ένα τμήμα της θάλασσας εκεί που δεν έχει ερευνηθεί. Βέβαια, παρέλειψα προηγουμένως να σας αναφέρω την ακουστική μέθοδο, ότι πέραν της οπτικής και της φωτοταυτοποίησης και όλα αυτά, σίγουρα δουλεύουμε και με υδρόφωνα, τα οποία καταγράφουν τους ήχους. Ρίχνεις το υδρόφωνο στο νερό και καταγράφεις κλικς και διάφορα σφυρίγματα. Εξετάται.
0: Ο καθένας τα κωδικοποιείται βάζει... όλα αυτά.
1: Αυτά κατόπιν αποκωδικοποιούνται και ναι, αναγνωρίζονται και μπορούμε να πούμε τι είναι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε...
0: Ειδικά τα αδελφίνια λένε ότι έχουν και μια ομιλία, μια...
1: Δεν ειδικεύομαι στη βιοακουστική, αλλά μπορώ να σας πω... Βεβαίως, ομιλία σίγουρα επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους αυτό.
1: Εμείς, ας πούμε, ακούγαμε πολύ συχνά σφυρίγματα. Το σφύριγμα, βέβαια, στην κοινωνία ενός δελφινιού έχει τελείως διαφορετικό νόημα από ό,τι μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς. Έτσι, να μην το βλέπουμε ανθρωποκεντρικά, δεν θα έπρεπε. Έχουν και κλικ όμως. Ξέρετε, αν κυνηγάει εκείνη την ώρα και πρέπει να κάνει το echolocation που κάνει, τον ηχοεντοπισμό, ακούς τα κλικς. Κλικς που στέλνει τους ήχους και έρχονται πίσω. Και έτσι εντοπίζει πού είναι η λία, πόσο μεγάλη είναι, πόσο μακριά είναι. Ας πούμε, στους φυσιτήρες διαχωρίζουμε από 4-5 διαφορετικούς ήχους. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε και αυτό, ρίξαμε το υδρόφωνο, ακούσαμε πάρα πολλές ώρες. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι ακούσαμε. Πιστεύουμε ότι είδαμε και δύο blows, δηλαδή όταν βγαίνει πάνω ο φυσιτήρας που αναπνέει, έχει αυτό το blow.
0: Το πέταγμα, το νερό που...
1: Ναι, έτσι ψεκάζει, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα άλλο στην ουσία από το ότι αναπνέει για να ξαναβουτήξει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένα, γιατί είναι έτσι, δεν είναι 60 μοίρες, είναι πιο είναι γωνιακό, έχει γύρω στις 45 μοίρες, ας πούμε.
0: Μια άλλη κλίση.
1: Και έτσι, ναι, έχει μια άλλη κλίση, η οποία είναι, το καθιστά αναγνωρίσιμο στον παρατηρητή. Λοιπόν, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι βέβαια, αλλά κοιτάξτε, ήταν το πρώτο ταξίδι στο οποίο επένδυσε για το ελκεθές εκείνες της θάλασσας, αναγνωριστικό, ας πούμε, να δούμε και εμείς τι γίνεται εκεί, να δούμε λίγο πώς είναι τα μέρη, να κάνουμε έτσι τον πρώτο ερευνητικό δέσιμο, ας πούμε, της ομάδας. Είδαμε πάρα πολλά δελφίνια βέβαια, κυρίως ζωνοδέλφινα, αυτά έρχονταν συνέχεια. Είδαμε όμως και κοινά δελφίνια και ειρηνοδέλφινα. Είδαμε φώκες. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Φώκες δεν είδαμε. Παρασύρθηκα από τα λεγόμενα.
0: Που συζητήσαμε για τις φώκες.
1: Συζητήσαμε, ναι, πριν λίγο. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν το πρώτο ταξίδι. Θα ακολουθήσουν και άλλα, ευελπιστώ. Αν δούμε από την ανάλυση των ηχητικών δεδομένων ότι αυτοί που ακούσαμε ήταν φυσιτήρες, τότε θα επανέλθουμε.

0: Κυρία Γιωγλή, να αφήσουμε το κομμάτι της παρατήρησης και της έρευνας για τα οποία μας μιλήσατε και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Υπάρχει φαλαινοθυρία στη χώρα μας ή το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στις θάλασσες της Μεσογείου, του Ατλαντικού?
1: Στην Ελλάδα, στην Μεσόγειο, δεν υπάρχει φαλαινοθυρία. Δεν υφίσταται. Και ιστορικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει, τη γνώση που έχω. Υπάρχει όμως και βασιλεύει στις υπόλοιπες θάλασσες, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Και στο Βόρειο και στο Νότιο Ειρηνικό, καθώς και στο Βόρειο Ατλαντικό. Ναι. Η Νορβηγία, η Ιαπωνία και η Ισλανδία ακόμη εξακολουθούν να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό ζώων. Επίσης ο Καναδάς, δεν υπάρχει φαλαινοθωρική δραστηριότητα εκεί, αλλά εκεί σκοτώνουν χιλιάδες μικρές φώκες κάθε χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες όμως. Επίσης υπάρχει το άλλο, στα νησιά Φάραο, στο Βόρειο Ατλαντικό, που είναι, να σκεφτεί που είναι η Ισλανδία, αν πάρουμε αυτό έτσι ως σημείο αναφοράς, είναι πολύ ανοιχτά, ας πούμε, της Ισλανδίας. Βόρειος Ατλαντικός είναι εκεί. Εκεί κάθε χρόνο μαζεύουν pilot whales, λέγονται. Είναι έτσι ένα είδος, μια μαύρη φάλαινα, πιο μικρό μέγεθος, ας πούμε, σαν δελφίνι περίπου, αλλά με πιο στρογγυλό έτσι, το μέτωπο. Και τις μαζεύουν, τις περικυκλώνουν και τις οδηγούν στην ακτή, όπου εκεί τις σφάζουν. Δηλαδή όλη μέρα σφάζουν. Τους κόβουν το λαιμό. Όχι, το λαιμό όχι από κάτω, από πάνω. Έτσι, από την πίσω μεριά. Και μοραγούν μέχρι θανάτου. Αυτό γίνεται συστηματικά πάρα πολλά χρόνια από τους κατοίκους, τους λιγοστούς κατοίκους των νησιών εκεί, τα οποία Φάρο έχουν κατά τα άλλα μια ανθυρή οικονομία. Αλλά πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι πρόσφατη δραστηριότητα, μερικές δεκαετίες μόνο. Οπότε εκεί έχουμε τη συστηματική εκτέλεση αυτών των ζώων, καθώς η Ιαπωνία, δεν θυμάμαι την ανέφερα πιο πριν, η Νορβηγία και η Ισλανδία, οι οποίες κυνηγάνε, η Ιαπωνία ας πούμε κυνηγάει ρινχοφάλαινες στο νότιο Ειρηνικό, κυνηγάει 2-3 είδη φαλαινών. Η Νορβηγία επίσης. Λοιπόν, αυτή τώρα, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Μαζεύουν όλο αυτό το κρέας, έτσι, το βάζουν στα ψυγεία και αργότερα το πουλάνε για κατανάλωση και στα κυλικεία των σχολείων. Και
0: α, το τρώνε το κρέας. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν το
1: τρώνε,
0: δέρμα,
1: δηλαδή,
0: για την...
1: Τρώνε δηλαδή το κρέας φάλαινας.
0: Να το καταναλώνουν.
1: Δεν γνωρίζω τι κάνουν τώρα.
0: Με το δέρμα τι γίνεται, γιατί και το δέρμα χρησιμοποιούν.
1: Το δέρμα. Δεν ξέρω
0: για
1: αν υπάρχει...
0: την κατασκευή παπουτσιών, κυρίως από φώκες.
1: Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, δηλαδή τα προηγούμενα 200 χρόνια που άνθιζε η φαλαινοθυρία σε όλο τον κόσμο, αξιοποιούνταν κάθε μέρος της φάλαινας. Έτσι, από το δέρμα μέχρι το σπερματσέτη λάδι που έχει στο κεφάλι του αφισιτήρας, το δέρμα, τα κόκαλα, τα πάντα. Δεν γνωρίζω σήμερα αν γίνεται κατεργασία δέρματος. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτό διατίθεται για κατανάλωση, έτσι, αυτό το κρέας. Στο οποίο οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα τοξικό, μιας και συσσωρεύονται εκεί βαριά μέταλλα, τοξίνες. Γιατί ανήκει, δηλαδή, οι φάλαινες ανήκουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Οπότε εκεί βιοσυσσωρεύονται. Ότι φυσσορεύεται οτιδήποτε τοξικό.
0: Είναι ανθυγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Άρα εκεί λοιπόν στους λιπόδες ιστούς βρίσκουμε συσσωρευμένα τοξικά και βαριά μέταλλα πολύ σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ό,τι σε οτιδήποτε άλλο. Κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για κατανάλωση. Όμως η Ιαπωνία συγκεκριμένα μας λέει ότι σκοτώνει φάλαινες για επιστημονικούς λόγους. Αυτό. Επικαλείται αυτό εδώ και δεκαετίες. Και το International Whaling Commission,
0: τόσες πολλές
1: που υποστηρίζει
0: κάνει.
1: Ναι, ναι. επικαλείται αυτούς τους λόγους. Και συνεχίζει
0: και
1: ακόμα
0: λένε
1: και σήμερα.
0: Τι λένε αυτές οι έρευνες της Ιαπωνίας?
1: Φυσικά δεν μας δίνει επιστημονικά δεδομένα. Αυτό
0: δίνει,
1: είναι μια πρόφαση.
0: Δίνει,
1: είναι μια
0: πρόφαση, δίνει ναι. κάποια στοιχεία. Όχι.
1: Ας πούμε πιο ειλικρινές είναι η Ισλανδία ή η Νορβηγία, ή όντως. Συνεχίζουν τη φαλαινοθερία και εκμεταλλεύονται το κρέας εμπορικά. Βέβαια, να σας πω ότι πάρα πολύ από αυτό το κρέας μένει στα ζήτητα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση για κατανάλωση και δεν αξιοποιείται. Επιτρέπεται η φαλαινοθερία και, κατά τη γνώμη μου, όσο παράδοξο και να ακουστεί, καλώς επιτρέπεται σε ορισμένες φυλές στον Καναδά, Εσκιμών, οι Ινουίτ συγκεκριμένα, επιτρέπεται να συνεχίσουν και συνεχίζουν όπως κάνανε για γενιές και γενιές, για χιλιάδες χρόνια

0: παραπάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό και ορισμένα είδη μόνο.
1: Δέχονται επικρίσεις από τις διάφορες οικολογικές οργανώσεις του Καναδά.
0: Εδώ τώρα οι γνώμες μας δίστανται. Εμένα και των συναδέλφων μου. Η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύω ότι
1: δεν
0: έχουν ένα τεράστιο αντίκτυπο στον πληθυσμό
1: να τραφούν. Δεν υπάρχουν εκτός από ψάρια και από φάλαινες. Δεν υπάρχει κάτι που να καλλιεργήσουν
0: στον αρκτικό κύκλο πάνω.
1: Τι να υπάρχει,
0: δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Έχω μιλήσει κιόλας με ανθρώπους από εκεί, έχω γνωρίσει και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ό,τι έκαναν οι παππούδες τους εξακολουθούν να κάνουν και εκείνοι και κάπως έτσι διατηρούν μια αυτονομία, ας πούμε, οικονομική τουλάχιστον και δεν φύγαν να πάνε στις πόλεις. Έτσι, ναι. Και μια αυτάρκεια, ναι, σωστά το είπατε. Αυτό ελέγχεται, αυτό... Γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι συνεχίζεται δηλαδή όπως έχει συμφωνηθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια από εδώ και πέρα.
1: Είπατε για τις φάλαινες, κυρία Γιωγλή, όμως το φαινόμενο της θανάτωσης επικρατεί και στις φώκες. Σε ναι. πολλές περιοχές του κόσμου βλέπουμε να θανατώνουν τις φώκες. Εκεί περισσότερο...
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία, έχουμε κάποιες...
0: πόλεμο, όχι μόνο στοιχεία. Συναντήσαμε πρόσφατα ψαράδες, οι οποίοι μας λέγανε, ας πούμε, εμείς οι φώκες δεν γίνεται πλέον. Βέβαια, γιατί γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και φώκες και ψαράδες, όχι μέχρι τώρα, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Και οι μεν και οι δε είχαν ψάρια να φάνε. Λοιπόν, τώρα έχουν αδειάσει θάλασσες και σίγουρα και οι φώκες βγαίνουν πιο πέρα στην αναζήτηση τροφής, γίνονται πιο τολμηρές και πάνε κατευθείαν στα δίχτυα του ψαρά. Είχαμε συγκεκριμένα, μας έλεγε εκεί στη Χαλκιδική πριν λίγες μέρες ένας ψαράς ότι σήμερα το πρωί με τη φώκια πάλευα, κράταγα εγώ από εδώ το ψάρι και η φώκια από εκεί και τράβαγε ο ένας, τράβαγε ο άλλος και σε μένα έμεινε το κεφάλι και η φώκια πήρε το υπόλοιπο. Και έβγαλε και μας έδειξε το κεφάλι του ψαριού. Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή έπρεπε να το έχω φωτογραφίσει αυτό. Αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα το ότι θανατώνονται, ναι, πολλές φώκες από ψαράδες. Επίσης πολλά δελφίνια, βρίσκουμε καλά δελφίνια από προπέλες χτυπημένα, πολλά άρρωστα. Αλλά και με τους ψαράδες, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει συντελεί στη θανάτωση δελφινών. Θεωρούν εχθρούς πλέον οι ψαράδες ό,τι επιτίθεται στην ψαριά τους
1: και το αντίστροφο.
0: Και το αντίστροφο, ναι, γιατί μη έχοντας τροφή και φώκες και δελφίνια πάνε όπου βλέπουν δίχτυα. Βέβαια πολλά πνίγονται έτσι στα δίχτυα των ψαράδων και βγαίνουν πάνω πνιγμένα. Πολλές χελώνες είδαμε, επίσης ξέχασα να σας πω και το αναφέρω γιατί είδαμε σε όλο το Αιγαίο. Αυτό που είδα περισσότερο από όλα δεν ήταν κάποιο θαλάσσιο είδος. Ήτανε, τώρα μιλάμε μεσοπέλαγα, έτσι, να είμαστε μερικές ώρες από τη στεριά. Περιμετρικά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ήμασταν στη μέση μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Αυτό που βλέπαμε να υπάρχει εναυθονία ήταν οι πλαστικές σακούλες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λοιπόν, αναφέρω τις χελώνες γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο οι οποίες, πολλές περιπτώσεις με χελώνες οι οποίες καταπίνουν σακούλες τις οποίες περνάνε για τσούχτρες γιατί είναι αποτελεί τη φυσική τους λία και γεμίζει το στομάχι τους και πάνε μετά στα κέντρα διάσωσης,
1: προσπαθούν οι άνθρωποι να
0: ναι,
1: και με μικρά ψαράκια
0: κυρίως, ναι.
1: ή όχι.
0: Τσούχτρες από τσούχτρες. Ναι. Υπάρχουν τσούχτρες στην Αυθονία στο Αιγαίο, αλλά υπάρχουν και πλαστικές σακούλες σε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Τις οποίες τρώγοντάς τες.
0: Μένουν στο στομάχι και μετά.
1: Δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
0: Ναι, όχι, δεν αποβάλλονται. Ναι. Και δυστυχώς. Πολλές βέβαια μπλέκονται και στα δίχτυα.
1: Έχουν κι άλλους. Έχουν κι άλλον έναν εχθρό. Οι ψαράδες εκτός από τα δελφίνια. Και τις χελώνες που μπλέκονται
0: στα σκίζουν τα δίχτυα,
1: τα
0: ναι,
1: δίχτυα
0: ναι.
1: τους.
0: Εντάξει, είναι ένα δίχτυ περιπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή και των απαιτήσεων της θαλάσσιας.

0: ζωής, ας πούμε, του φυσικού πλούτου. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω και θα λιγοστεύουν τα ψάρια εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι γιατί ξαφνικά πλήθυναν οι φώκες ή τα δελφίνια, έτσι. Εκεί θα βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλες εντάσεις και συγκρούσεις και συνήθως αυτές καταλήγουν εις βάρος των θαλασσίων θηλαστικών.
1: Ο χρόνος όμως μας πιέζει, Έλα. Κυρία Γιώγλη, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη χριστιανικών και άλλων κοινοτήτων και εκκλησιαστικών και κοινοτικών φορέων σε χώρες της περιοχής ανακοινώνει ότι υλοποιεί το 2026 το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με ανακοίνωση στο πλαίσιο της εντολής της ειδικής εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις θρησκευτικές ελευθερίες και την προστασία των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές σήμερα και αύριο το Σάββατο σε Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Χίο. Απεγκλωβισμός τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στη Θάσο. Μεταφορά τραυματισμένης 49χρονης Γερμανίδας από δύσβατο σημείο στη Χαλκιδική. Πάνω από το ίμιση της καμένης έκτασης στη Δυτική Αττική και τη Βιωτή έγινε στάχτη σε 2 νύχτες. Απελευθερώθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες, λένε οι ειδικοί. Συμφωνία άμυνας, κοινή συμφωνία άμυνας της Μάικας υπεγράφει ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ο καιρός έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μια μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 210 72 98 222.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το 10ο εωθινό δοξαστικό της Κυριακής που έρχεται μετά την εισάδου κάθοδων. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου και ακούμε να το ερμηνεύει ο ύμνιστος άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο το 10ο Ιωθινό Δοξαστικό μετά την Εισάδου Κάθοδον. Από το διδάσκαλο και άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε ένα σύντομο χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ, που είναι και ο ήχος της Κυριακής που έρχεται.

Ακούσαμε από τον διδάσκαλο και άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρή Λαοταλιαδόρο ένα σύντομο χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε την μουσική εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα «Δύναμης Άγιος ο Θεός» σε μέλος Γεωργίου Καραγιάννη, το οποίο ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης Πλάκας, Ιωάννης Αθανασίου.

Ακούσαμε το «Δύναμις Άγιος ο Θεός» σε μέλος Γεωργίου Καραγιάννη από τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Αθανασίου. Από το λαμπαδάριο του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων Πέτρο Πάτρα θα ακούσουμε το ασματικό «Άγιος ο Θεός» της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ακούσαμε από το λαμπαδάριο του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων Πέτρο Πάτρα το ασματικό Άγιος ο Θεός της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλίου Λαρίσης, Κυριαζίδας Καλούδη, ένα κράτημα τεριρέμ σε σύνθεση του ιδίου.

0: Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Λαρίσης Κυριαζή Δασκαλούδη ένα κράτημα Terry Rem σε σύνθεση του ιδίου.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το δεύτερο μέρος της μουσικής εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Από τον Άρχοντα Μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριο Νταραβάνογλου, θα ακούσουμε ένα άξιο νεστή σε ήχο βαρύ, τονισμένο από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκου.

Ακούσαμε από τον άρχοντα μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου ένα άξιον εστί σε ήχο βαρύ και σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγκου. Από τον διδάσκαλο και πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο θα ακούσουμε τους στίχους «Χαίρε και χαριτωμένη» και «Ότι σωτήρα έτεκες» με κράτημα «Τεριρέμ» από το αργό «Θεωτό και Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτου.

ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκου τους στίχους «Χαίρε και χαριτωμένη» και «Ότι σωτήρα έτεκες με κράτη ματεριρέμ» από το αργό «Θεωτό και Παρθένα» του Πέτρου Μπερεκέτου. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε τη μουσική εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από τον αείμνηστο Λεωνίδα Σφίκα θα ακούσουμε στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ρεδεστινού. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού «Τις μη μακαρίσισε» από τη βυζαντινή χοροδία που διεύθυνε ο Αντώνιος Μπελούσης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά!

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Θεοτόκο στην πεζογραφία». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πρόσωπο της Υπηραγίας Θεοτόκου θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και πώς αυτό το βλέπουμε, αναφορές μάλλον που έχουμε στην Υπηραγία Θεοτόκου, μέσα από την πεζογραφία, μέσα από κείμενα, μέσα από έργα Ελλήνων λογοτεχνών. Θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως και θα μείνουμε περισσότερο στον πεζό λόγο, με τη βοήθεια λοιπόν της καλεσμένης μας, της κυρίας Ανθούλας Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας, κριτικός λογοτεχνίας, θεάτρου και μουσικής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Δανιήλ. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είναι πάντα τιμητική και ωραία η πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε μπαίνοντας έτσι στο θέμα μας σήμερα, μια μικρή εισαγωγή για να έρθουμε μετά πιο αναλυτικά. Έχουμε και ωραία αποσπάσματα που μας έχετε έτσι σταχυολογήσει.
1: Και ότι είναι ωραία. Ναι. Εμένα μου αρέσαν πάντως.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε αυτά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ως μια μικρή εισαγωγή.
1: Λοιπόν, το γεγονός είναι και το παρατηρούμε στην καθημερινή μας ζωή από την ώρα που γεννηθήκαμε όλοι μας και όλες οι γενιές, όχι μόνο εμείς, οι δικοί μας, ότι ο ελληνικός λαός δίνει ιδιαίτερη σημασία στις εορτές της Παναγίας, που τις λέμε θεομητορικές εορτές, της Θεομήτωρος δηλαδή, εκείνης της γυναίκας που με τον θεϊκό και παραλογικό τρόπο, εννοώ τη λέξη παραλογικό με την έννοια ότι είναι μία άλλη παράλληλη οδός προς την ορθολογική, όχι τρελή, γιατί ο κόσμος το παράλογο το συνδέει με το τρελό, αλλά είναι μια άλλη λογική που θέλει εδώ να είσαι πιστός για να δεχτείς το θαύμα. Με έναν λοιπόν παραλογικό τρόπο επελέγει για να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού. Η Παναγία λοιπόν ως γυναίκα και ως μητέρα είναι συνυφασμένη με όλες τις αρετές που έχει μια μάνα κατά φύσιν, και δεν παίρνουμε τις ιδιαιτερότητες εκείνες όπου δεν είναι η μάνα. Γενικώς η μάνα είναι αυτή που αγαπάει τα παιδιά της και τα φροντίζει οπωσδήποτε. Η Παναγία λοιπόν είναι συνυφασμένη με όλες τις αρετές που έχει μια μάνα, και αυτή είναι μια έννοια και μια ιδιότητα ηθική, αν και είναι απολύτως φυσική. Ωστόσο δεν είναι καθημερινή. Βλέπουμε πολλά δυστυχώς κακά παραδείγματα. Ο λαός λοιπόν, και κυρίως οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες, καταφεύγουν συχνά στη χάρη της για να τη ζητήσουν να μεσολαβήσει σε κάθε δυσκολία της. Να πούμε τώρα μάνα μου και Παναγιά, ή Παναγιά μου, η πρώτη επίκληση που έχουμε σε μια δυσκολία, ή βοήθα Παναγιά μου, ή Παναγιά μου βάλει το χέρι σου, κάπως έτσι. Είναι συνυφασμένη λοιπόν η παρουσία της Παναγίας και με το DNA του Έλληνα, σαν να λέμε ότι έχει με αυτό γεννηθεί μέσα στο αίμα του. Έχει μπει μέσα στην κουλτούρα του, μέσα στη συνείδησή του. Ακόμα και εκείνος, αν κάποιος υπάρχει, που υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι, ακόμα και αυτοί έχουν επηρεαστεί. Και από κουβέντες που έχω κάνει με ανθρώπους που δεν είναι της θρησκείας μας, λένε ότι εμείς τιμάμε την Παναγία παρόλα αυτά. Και είναι άλλης θρησκείας. Είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η προσωπικότητα, η θεϊκότητα που εμπνέει το πρόσωπο της Παναγίας. Και γι' αυτό έχει γίνει και προσφυλές θέμα όλων των ποιητών, ανεξαιρέτως σχεδόν. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν ασχοληθεί και τις έχουν αφιερώσει κάποιο ποίημα, Στη ζωγραφική το κεφάλαιο είναι τεράστιο, το ξέρουμε όλοι, ναι, και όλη, ναι, η αναγέννηση στην Ευρώπη από τα εκκλησιαστικά.
0: Και στη Δύση
1: θέματα,
0: και στην Ανατολή, έτσι δεν είναι, ναι.
1: Και στη Δύση και στην Ανατολή, ναι. Εμείς τώρα, επειδή μας ενδιαφέρει το θρησκευτικό μας θέμα, είναι η Εγγύς Ανατολή. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λαοί που εκχριστιανίστηκαν και εκείνοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Αλλά μιλάω τώρα για την ευρωπαϊκή ζωγραφική, η οποία είναι η καθολική, βεβαίως, δεν έχει σημασία με όποια παράμετρο διαφορετική έχουν τα διάφορα δόγματα, αλλά η παρουσία της Παναγίας είναι εκ των ονού κάνευ, δηλαδή σε όλη την ευρωπαϊκή ζωγραφική.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι προσωπικότητα, τη λέω προσωπικότητα που είναι κοσμική η λέξη, αλλά σαν το αντίστοιχο, τέλος πάντων, η μεσάζουσα ανάμεσα στον Θεό, που είναι για μας άφταστος και άπιαστος και άρρητος και αλογός, δεν μπορούμε να τον πούμε ούτε να τον ερμηνεύσουμε, και ανάμεσα στον άνθρωπο που είναι η μάνα μας και εκείνη η μητέρα, μητέρα του Θεού, του Χριστού, γίνεται μητέρα για όλους εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Στην πεζογραφία δεν έχουμε πάρα πολλά κείμενα που να αφορούν ακριβώς, να είναι βιογραφίες της, ας πούμε, ή κάποιο θεατρικό έργο που να δείχνει τη ζωή της Παναγίας, αν και μπορεί να έχουν γραφτεί νεότερα κείμενα κτλ. Στην κλασική λογοτεχνία δεν έχουμε. Όμως οι αναφορές μέσα σε έργα που το θέμα τους είναι άλλο, δηλαδή ο στόχος του συγγραφέα είναι άλλος και αλλού έχει το κυρίως θέμα του,
0: mm-hmm,
1: παρουσιάζεται πάρα πολύ συχνά η εικόνα της Παναγίας. Να πω τώρα ότι η επίδραση της παρουσίας της φαίνεται και από το ότι όπου και να ταξιδέψουμε στην ελληνική γη, δεν υπάρχει μέρος, πόλη, χωριό, οικισμός που να μην έχει μια εκκλησία της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Τηλιανός, ο Άγιος όποιος, Αθανάσιος κτλ., υπάρχει πάντα και ναός της Παναγίας. Και επειδή είναι πολλές οι εορτές της, υπάρχει ναός, τη μια είναι για τα γενέθλιά της, την άλλη για την είσοδό της, την άλλη για την έξοδό της από τη ζωή, όπως είναι η χθεσινή μας μέρα. Την άλλη γιατί γέννησε τον Χριστό, την άλλη γιατί πήγε στο ναό. Όλα αυτά. Είναι πολλοί, δηλαδή, πολλές οι ευκαιρίες που οι άνθρωποι χτίζουν ναούς στο όνομά της. Εμείς σήμερα. Εδώ,
0: από πού θα μπορούσαμε τώρα να ξεκινήσουμε, επειδή αναφερόμαστε στην πεζογραφία συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: όπως είπαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να πιάσουμε έτσι το νήμα από την αρχή, ίσως χρονολογικά. Ναι.
1: Νομίζω ότι θα το πιάσουμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από γνωστούς πεζογράφους και θα δούμε πώς και τι ελπίζουν οι πιστοί προσφεύγοντας τη δύναμή της, τι διαστάσεις παίρνει η Παναγία μέσα στο έργο των απλών ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζω από το μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβίλη, το γνωστότατο, η Παναγία η Γοργόνα. Εδώ ο Μυριβίλης είχε γράψει, έκανε μια τριλογία. Δηλαδή έγραψε τρία έργα που ανήκουν σε μια ενότητα που είναι η ενότητα του πολέμου, και το πρώτο ήταν «Η ζωή εν τάφο». Προσέχω ότι χρησιμοποιεί πάλι ορολογία θρησκευτική.
0: Mm.
1: Παίρνει δηλαδή από το γνωστό του «Η μεγάλη εβδομάδα» και «Η ζωή εν τάφο» για να μιλήσει για το πρόβλημα που έχει ο ελληνικός λαός στους πολέμους, ας πούμε. 1924 αυτό είναι, για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Γράφει μετά τη «Δασκάλα με τα χρυσά μάτια», που το 1933, δηλαδή 9 χρόνια μετά, και γράφει το 1948, από το 15 χρόνια μετά, την Παναγία τη Γοργόνα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ λοιπόν τώρα, πώς προκύπτει αυτή η Παναγία η Γοργόνα. Στο έργο του ο Μυριβίλης μας δίνει την περιγραφή, πρόκειται δηλαδή για τους πρόσφυγες οι οποίοι ξεριζώθηκαν από την απέναντι παραλία και ήρθαν στα νησιά, τα πιο κοντινά νησιά.
0: Από τα παράλια της Μικράς Ασίας,
1: Ναι, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα κοντινά νησιά ήταν η Λέσβος και η Χίος, τα πιο κοντινά που ήρθαν οι πρόσφυγες. Ο Μυριβίλης είναι Λέσβιος, δηλαδή έχει γεννηθεί στο χωριό Σικαμιά της Λέσβου, και εκεί διαδραματίζεται όλη η ιστορία με κάτι ψαράδες οι οποίοι ήρθαν από απέναντι και οι οποίοι περιμένουν ότι κάποτε θα πάνε και ότι με τη φαντασία τους, μάλιστα, κάποιοι κάθονται στην παραλία και βλέπουν απέναντι και λέει ο ένας του αλουνού: «Βλέπεις, το βλέπεις, να το εκεί είναι, το βλέπεις?» Και εκείνος ενώνει τυφλός, λέει: «Ναι, το βλέπω». Δηλαδή με την ψυχή του θέλει να βλέπει ξανά απέναντι το χωριό του, την πατρίδα του, το σπίτι του. Εκεί λοιπόν αυτοί οι ψαράδες, σε αυτό το βασανισμένο κόσμο των ψαράδων, ξεφυτρώνει ένα εξωτικό πλάσμα. Είναι μία κοπελίτσα, μία νεαρή κοπέλα, ένα κορίτσι παράξενο, με εκθαμβωτική ομορφιά, και γίνεται το κέντρο του ενδιαφέροντος και των ανδρών και των γυναικών. Τι είναι αυτό το πλάσμα? Η ελληνική κριτική, είναι η Παναγία Γοργόνα, έτσι προφανώς. Η ελληνική κριτική υποδέχτηκε αυτό το βιβλίο με τόσο ενθουσιασμό και είπε μάλιστα ο Εμίλιος Χουρμούζιος, που ήταν ο καταξοχήν διαπρεπής κριτικός και διευθυντής καθημερινής εφημερίδας καθημερινή του καιρού εκείνου, είπε ότι το έργο είναι τέλειο αριστούργημα. Mm. Λοιπόν, το εξωτικό αυτό πλάσμα που ονομάστηκε Παναγιά η Γοργόνα φέρει στοιχεία όπως λέει το όνομά της. Η Παναγιά είναι από τα θρησκευτικά μας και η Γοργόνα είναι από το μύθο. Η Γοργόνα που λέμε ότι γύρναγε στις θάλασσες και ρωτούσε τους καπετάνεους αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε λοιπόν συγκερασμό. Ο Μυριβίλης πετυχαίνει εδώ το συγκερασμό του αρχαίου μύθου της Ελλάδας, της θαλασσινής, με το σύγχρονο μύθο, όχι με το σύγχρονο, με τον χριστιανικό κόσμο από τον οποίο προέρχεται η Παναγία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η όμορφη κοπέλα για την οποία μιλήσαμε πριν λίγο είναι η ίδια η μορφή της Παναγίας. Παρενθετικά να αναφέρω τώρα ότι ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη της Αθήνας είναι ναός της Παρθένου Αθηνάς. Mm-hmm. Η Αθηνά έχει προκύψει, έχει γεννηθεί και αυτή με έναν περίεργο τρόπο από το κεφάλι του Δία. Δεν γεννήθηκε από μητέρα, γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία. Και είναι και αυτή η Παρθένα και τιμάται απάνω στην Ακρόπολη. Όταν έρχονται τα χριστιανικά χρόνια, ο ναός της Παρθένας Αθηνάς γίνεται ναός της Παρθένου Μαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ο Βασίλειος, το όνομά σας, Βουλγαροκτόνος, μετά την νίκη του εναντίον των Βουλγάρων, ανέβηκε και τίμησε την Παναγιά την Αθηνιώτισσα. Mm-hmm. Και τις κατέθεσε και τις έβαλε και πώς φέρνουν οι πολεμιστές, ας πούμε.
0: Γνωρίζουμε αν ο Μεριβίλης έχει επηρεαστεί από αυτά που μόλις μας είπατε, από αυτές τις πληροφορίες? Ναι.
1: Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτούμε. Ο Μεριβίλης ήταν μορφωμένος άνθρωπος και έχει αξιοποιήσει ό,τι του δίνει η ελληνική λογοτεχνία. Κύριε Σπυρόπουλε, δεν γεννιέται κανείς στην έρημο εν κενό. Υπάρχει μακρά καταγωγή μεγάλη σε βάθος από την οποία επηρεάζεται. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλά πράγματα, είτε αφορούν το χριστιανικό μας κόσμο, είτε τον αρχαίο ελληνικό, έχουν συγγένειες. Δεν έπεσε δηλαδή ο χριστιανισμός και ρίζωσε σε αυτόν εδώ τον τόπο, ενώ ήτανε, ας υποθέσουμε, κάφρι του Μαόμ και δεν ξέρω τι. Ήτανε άνθρωποι που πιστεύανε σε κάποιο δωδεκάθεο. Δεν πρέπει να περάσει αυτό χωρίς να το σκεφτούμε. Ότι στην κορυφή είναι ο Θεός, ο Παντοκράτορας, που λέμε εμείς, ο Θεός των θεών και των ανθρώπων που λέγανε οι αρχαίοι, ο Δίας, και σκλιμακωτά οι άλλοι, όπως έχουμε και στην δική μας ιεράρχηση, ανάλογα με το ποιο ρόλο παίζουν, την θέση τους στην αγιογραφία, στην αξιολόγηση κτλ. Λοιπόν, το εκκλησάκι, για να πάμε στο Μυριβίλη, ο οποίος βεβαίως θα έχει όλα αυτά υπόψη του. Το εκκλησάκι βρίσκεται στην παραλία της Σικαμιάς, Σικαμινέα ή Σικαμιά ή Σκαμιά, όπως το λένε εκεί, και εκεί υπάρχει και ένα δέντρο που λένε ότι καθότανε κάτω από αυτό και έγραφε τα διηγήματά του, και υπάρχει και ταμπέλα πάνω στο δέντρο κολλημένη. Και το εκκλησάκι αυτό που λέγεται Παναγιά η Γοργόνα είναι σαν να φύτρωσε μέσα από το βράχο, γιατί είναι τελείως ένας βράχος ξερός όρθιος που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, και εκεί απάνω είναι το εκκλησάκι. Mm-hmm. Και εκεί ξεφύτρωσε αυτό. Και εκεί είναι η Παναγιά η Γοργόνα. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η Παναγιά? Είναι το κορίτσι, όπως είπαμε, με πολύ ωραία, μεγάλα, εντυπωσιακά μπλε μάτια, με ωραία ξανθά μαλλιά, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα. Αλλά από τη μέση και κάτω είναι Γοργόνα. Δηλαδή, έχουμε συνθέσει εδώ τον αρχαίο ελληνικό μύθο με τον χριστιανικό και έχουμε μία Παναγία που είναι Γοργόνα, αφού είναι Παναγία που βγήκε μέσα από τη θάλασσα. Γιατί, θα το δούμε τώρα στο απόσπασμα που θα διαβάσω, γιατί αυτή τους βοήθησε αυτούς που θαλασσοπνίγονταν να βγουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να ακούσουμε, να διαβάσουμε μάλλον το απόσπασμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε, λοιπόν,
0: να κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα για μουσική, ναι. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, η κυρία Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορ φιλολογίας. Αναφερόμαστε σήμερα εδώ στην συζήτησή μας με θέμα η Θεοτόκο στην πεζογραφία και ήδη έχουμε έτσι κάνει μια αναφορά στην Παναγία τη Γοργόνα του Στρατή Μυριβίλη. Να έρθουμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το έργο του Μυριβίλη του 1948. Πολύ χαρακτηριστικό, κυρία Δανίλ.
1: Ναι. Λοιπόν, αρχίζω. Θα ήθελα να προσέξουμε και εμείς και οι ακροατές μας τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μυριβίλης. Mm-hmm. Η γλώσσα του είναι περίτεχνη. Δεν είναι δύσκολη, αλλά είναι περίτεχνη. Λοιπόν, κατάμπροστα στο ψαραδολίμανο, μέσα στο μάτι του Πουνέντη, ορθώνεται πάνω σε θεόρατη θαλασσοβραχιά το ξοκλήσι της Παναγιάς της Γοργόνας. Τούτο τον όγκο της πέτρας τον εκράζουν οι χωριανοί της Παναγιάς Ταράχτα. Ο βράχος είναι ριζωμένος στον πάτο. Σηκώνει τη χύτη του μέσα από τα νερά σαν θεριό που ξενέρωσε το μισό και εκεί πέτρωσε. Οι άνθρωποι ρίξανε ριχτήμι στην προέκταση του βράχου. Έτσι έκαναν εύκολα το μόλο του λιμανιού και το διαφεντεύουν από τις αγροκεριές της Ανατολής. Όσο γέρνει η μέρα, σκουραίνουν οι ίσκοι μέσα στα νερά και τα ράχτα ροδίζουνε στον ήλιο με το χρώμα του ξερού τριαντάφυλλου. Τη νύχτα ο όγκος τους ξεκόβει ψηλός και σκοτεινός μέσα από την εισάδα της ακρογιαλιάς και του νερού. Στέκεται σαν δραγάτης και ξαγρυπνά πάνω από τα μαγαζάκια και τα λίγα σπίτια της σκάλας. Οι περαστικοί τρατάριδες ανεβαίνουν και ανάβουν φωτιές εκεί πάνω, στις γούβες και στα σπηλάδια, για να βράσουν κακαβιά. Οι μεγάλοι ίσκοι τους κουνιούνται με την ανταλαμπή στα σβεστομένα ντουβάρια της Παναγιάς και πάλι χάνονται. Mm-hmm. Το ξοκλήσι δεν είναι να πεις τίποτα παλαιϊκό χτίσμα από αυτά τα μικρά αριστουργήματα που μας τόρεψε η βυζαντινή αρχιτεκτονική σε όλη την Ελλάδα. Είναι τετράγωνο και γερό, χτισμένο με πολύ ευλάβεια και λίγο γούστο από κάτι θεοφοβούμενους μαστόρους και ναύτες, πάνε τώρα 70 ή 80 χρόνια. Περνούσαν με μια μπρατσέρα και ο εργολάβος τους μαζί, συμφωνημένοι στα βορεινά του νησιού, σε ένα κεφαλοχώρι να χτίσουν κάποιο σαπουνάδικο. Στο δρόμο τους πήρε αλακάπα ένα άγριο μπουρίνι. Πήγαν να μπατάρουν εκεί απ' έξω στον κάβο Κόρακα, σαν να αντίκρισαν ξάφνου της Παναγιάς Ταράχτα. «Γλίτωσέ μας», τάχτηκε ο εργολάβος, «και εμείς θα σου χτίσουμε ένα ξοκλήσι». Mm-hmm. Με μιας καταλάγιασε ο καιρός, οι μαστόροι και το τσούρμο απάγιασαν στο μικρό λιμάνι της Παναγιάς, δέσανε πριμάτσα και κάμαν το τάμα τους. Γι' αυτό το εκκλησάκι του το μοιάζει τόσο πολύ με μικρό λαδομάγαζο. Έχει ένα καμπανάκι κρεμασμένο από σιδερένια καμάρα, από σκέτο σίδερο και ο διπλός σταυρός πάνω στη σκεπή. Έχει ακόμα και ένα ψηλό κατάρτι για τη σημαία, σιδεροδεμένο με χυτό μολύβι στο βράχο και τις γωνιόπετρες, εκεί πίσω στη ράχη της Αχιβάδας. Αυτό το ξύλο είναι λάφυρο από την αυμαχία της Έλης και το παρακύλησε το κύμα ως εδώ γύρω. Το περιμάζεψαν οι χωριανοί και σαν λευτέρωσε ο Αβέροφ το νησί, εννοεί Αβέροφ εντός εισαγωγικών το καράβι, το θωρυκτό.
0: Ναι.
1: Το σήκωσαν εκεί και εισάρισαν μια μεγάλη γαλανόλευκη να παίζει χαροπά με τον αγέρα κάθε Κυριακή, να τη βλέπουν και να καμαρώνουν. Τώρα εδώ ναι. Η Έλλη μας πάει σε δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε την αυμαχία της Έλλης το Δεκέμβρη του 1912, όταν συγκρούστηκε με τον Οθωμανικό στόλο ο Ελληνικός και όταν τον υποχρέωσε ο Ελληνικός στόλος τον Οθωμανικό να κλειστεί μέσα στα Δαρδανέλια. Και επειδή είναι ο Ελίσποντος αυτό το μέρος που λέγεται Δαρδανέλια, είναι της Έλλης η ναυμαχία. Όμως έχουμε και την άλλη Έλλη που τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου του 1940 ένα ιταλικό υποβρύχιο είχε έρθει από τη Λέρο που ήταν τότε ιταλοκρατούμενη και πυρπόλησε, έριξε τρεις τορπίλες εναντίον του καταδρομικού Έλλη, εδώ το Έλλη εντός εισαγωγικών γιατί πρόκειται για το καράβι, το οποίο πήγαινε για τις εορτές της Παναγίας εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχουμε λοιπόν αυτή την διπλή αναφορά μέσα στο βιβλίο του. Πόσο ωραία τέριαξε δηλαδή το Έλλη ναι. Και στο ένα ιστορικό γεγονός.
0: Έχουμε πολλές εικόνες που μας δίνει εδώ ο Μυριβίλης, νομίζω, και είναι και η γλώσσα του, νομίζω, πολύ χαρακτηριστική. Έχω την εντύπωση, όπως είπατε.
1: Λέει ότι είναι σαν θεριό που βγήκε από τον πάτο της θάλασσας και το μισό πέτρωσε, είναι εκείνο που είναι μέχρι την, το σημείο που χτίζεται το εκκλησάκι, και το άλλο μισό είναι το εκκλησάκι που χτίσανε αυτοί. Ότι το τάμα τους, εκεί που κινδυνεύσανε και είπαν εμείς, σώσε μας Παναγιά μου και εμείς θα σου χτίσουμε ένα ξοκλήσι, και αμέσως η θάλασσα έγινε λάδι και τους σώσασε επομένως. Αυτό είναι ένα θαύμα που περιγράφει ο Μυριβίλης, και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που εκτελέστηκε.
0: Και το ξοκλήσι αυτό είναι ιδιαίτερο, όπως λέει και ο ίδιος ο Μυριβίλης. Δεν είναι κάτι, ναι. Ναι, δεν είναι κάτι το περίτεχνο. Είναι ένα τετράγωνο και γερό
1: απλό
0: κτίσμα ουσιαστικά.
1: Λοιπόν,
0: απλό.
1: Έχει σημασία αυτό το τετράγωνο και καλά κάνετε που το τονίζετε.
0: Ναι.
1: Είπε και το τόνισε ο ίδιος ότι δεν είναι σπουδαίο για να τρέξει ο κόσμος να το δει σαν μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής, όπως είναι ας πούμε η Καπνικαρέα ή τα παρόμοια εκκλησάκια εκείνης της εποχής. Αυτά είναι ιστορικά, γιατί έχουν γίνει αρχιτεκτονικά τέλεια. Δεν είναι τέτοιο. Ένα απλό τετράγωνο. Ο Ελίθης που είναι ποιητής, αυτό το τετράγωνο το έχει αγιοποιήσει. Γιατί είναι, λέει, το σχέδιο που έχουν οι Βυζαντινές εκκλησίες. Το τετράγωνο με τις τέσσερις ορθές γωνίες. Και ο Ελίθης είναι και αυτός λέσβιος, επομένως τον έχει υπόψη του και το Μυριβίλη. Όλοι έχουν υπόψη τους ένας τον άλλον, και μάλιστα οι άνθρωποι του ίδιου του νησιού έχουν με τις ίδιες ιδέες και ήθηκε.
0: Και εικόνες και προσλαμβάνουσες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι, είναι. Και λες προσλαμβάνουσες. Ναι, λέμε πες μου την παρέα σου να σου πω ποιος είσαι, ή είσαι πιο περιβάλλον μεγάλωσες και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει το έχει υπόψη του αυτό. Αυτό το τετράγωνο στην ποίηση του Ελίθη προβάλλεται πάρα πολλές φορές με μεγάλη έμφαση στην αξία του. Το εκκλησάκι λοιπόν αυτό της Παναγιάς της Γοργόνας είναι ένα απλό τετράγωνο. Αλλά αυτό το τετράγωνο παραπέμπει αμέσως στην θεότητα,
0: mm-hmm,
1: που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, γιατί τετράγωνο είναι και ένα καλυβάκι που χτίζω.
0: Παραπέμπει στην Παναγία δηλαδή εδώ, αυτό το τετράγωνο.
1: Παραπέμπει στον τέλειο κόσμο της αρετής, με τις τέσσερις ορθές γωνίες. Καμία δεν είναι λοξή, καμία δεν είναι στραβή. Τέσσερις ορθές γωνίες. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σαν τέλειο τετράγωνο. Λοιπόν, ο Κωστής Παλαμάς γράφει: και δέρνουν τα πλευρά σου φτερούγια σαν του Σταυραετού, με κίνα για να τρέχεις από του παράδεισου το φως στις κόλασης τη νύχτα. Εσένα σε έχει κάνει, την Παναγία δηλαδή, την έχει κάνει έτσι ο Θεός. Ο Φώτης Κόντογλου, που είναι και εκείνος από εκείνα τα μέρη, σε ένα εμπνευσμένο κείμενό του για την κίνηση της Θεοτόκου γράφει: σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωρά. Το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωτό από μεγάλη χαρά. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται.
0: Mm-hmm.
1: Ο τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Εννοεί την κίνηση της Θεοτόκου.
0: Ναι. Αναφέρεται στην εορτή της κοιμήσεως. Ναι,
1: ναι,
0: της Θεοτόκου.
1: Δεν είναι θάνατος, είναι χαρά αυτός. Αυτή η αποχώρηση, αυτή η κοίμηση είναι χαρά. Ο Πεντζίκης τώρα, θρησκευόμενος και αυτός λογοτέχνης από τη Θεσσαλονίκη, γράφει: γονατίζω στα πόδια, στα πόδια της παντοτινής του μητέρας, κόρης Παρθένου. Δέξου τις παρακλήσεις αναξίων σου οικετών, κορυφή δυσανάβατης τους λογισμούς. Βάθος δυσθεώρατος τα άτια, καθέδρα βασιλική που βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Άστρο που φανερώνει τον ήλιο, αγραίε που βλασταίνει την εφορία της συμπόνιας, τραπέζι στρωμένο με χορταστική αυθονία, λιβάδι που ξανανθίζει τη δύναμη αυτή του πασχαλιάτικου αμνού. Επειδή λέμε,
0: ναι,
1: ότι έχουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς, θα πούμε περισσότερα σε λίγο και θα σχολιάσουμε αυτό το απόσπασμα το Πεντζίκη σε πολύ λίγο, κυρία Δανίλη, αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφέρεται Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, στην Θεοτόκο, στην πεζογραφία, και περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανίλη, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας. Να συνεχίσουμε τώρα σχολιάζοντας λίγο ότι μπορούμε να επισημάνουμε σχετικά με αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα. Ναι. Τον Νίκο Γαβρίλη Πετζίκη που μας διαβάσατε προηγουμένως, λοιπόν, για τη Θεοτόκο.
1: Και μόνο αν σταματήσουμε δυσανάβατη στους κορυφή δυσανάβατη λογισμούς και βάθος της θεώρητας στα άτια, που βαστάζει στον βαστάζοντα τα πάντα, λίγο να κάνουμε ένα κλικ στη σκέψη μας. Ο Πεντζίκης εδώ έχει μεταμορφώσει απλώς, βάλει σε άλλη διάταξη τις λέξεις από τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Mm-hmm. Προσέχουμε, χαίρε βάθος της θεώρητον ύψος και τα λοιπά. Είναι αυτό, το ίδιο έχει κάνει. Δηλαδή η Παναγία τι είναι? Αυτή που μπορεί τα πάντα, που δεν μπορούμε να τη δούμε στο ύψος της, δεν μπορούμε να δούμε το βάθος της, δεν μπορούμε τούτο που αγρός, που βλασταίνει την εφορία της συμπόνιας. Βλασταίνει την εφορία της συμπόνιας, επειδή την έχουμε παραλληλήσει με αγρό, την έχουμε παραλληλήσει με κυρά των αμπελιών, με αμπέλη. Mm-hmm. Είναι η άμπελος εκείνη που γέννησε το Χριστό, που έφερε την αλλαγή στον κόσμο. Δηλαδή είναι μια προσευχή γεμάτη με τον τρόπο του Πεντζίκη από τα λόγια τα ίδια της Εκκλησίας.
0: Και με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά εδώ έχουμε να κάνουμε μια προσευχή. Και ναι. αν ίσως και κάποιοι συγγραφείς το βλέπουν, παίρνουν και έχουν αυτήν
1: είναι,
0: την...
1: Είναι, έχουν αυτήν... είναι, ναι. Ναι. Μας παραστέκεις, μας σκέπεις, μας κρατεώνεις. Αυτό, μας παραστέκεις, μας βοηθάς, μας σκέπεις, μας έχεις προστατεύεις, μας κρατεώνεις, μας κάνεις δυνατούς. Γιατί πιστεύουμε σωστά. Δηλαδή με την προϋπόθεση ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Αν είμαστε καλοί χριστιανοί και πιστεύουμε, γιατί εκείνος που πιστεύει, εκείνος νιώθει και τη βοήθεια. Ο άλλος μπορεί να μην τη νιώσει, εφόσον δεν δίνει σημασία. Θα ήθελα όμως, πόση ώρα έχουμε, κυρίες και κύριοι?
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε περίπου 22-21 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Να διαβάσω
0: περίπου
1: τον Παπαδιαμάντη, ναι. Να σχολιάσουμε και εδώ, και μετά κάτι ψηλολόγια που έχουμε τα λέμε.
0: Βεβαίως, κυρία Δανίλη. Λοιπόν, ναι. Να πάμε τώρα, μία... να πάμε, ναι, στον Παπαδιαμάντη, τον ποιητή της πεζογραφίας, έτσι.
1: Ναι, ο Παπαδιαμάντης, όχι μόνο γιατί έγραψε κάτι ποίηματα τα οποία είναι, δεν είναι σημαντικά από άποψη τεχνικής, αλλά από περιεχομένου οπωσδήποτε είναι σημαντικά. Ο Παπαδιαμάντης όμως είναι ποιητής μέσα από τα πεζά του. Είναι πάρα πολύ καλός όπως γράφει, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, έχω πάρει την Παναγία τη γλυκοφιλούσα. Επάνω εις των βράχων ή το κτισμένον το παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον από θυέλλας και λέλαπας, λυκνιζόμενον από το αϊτάραχον και πολύριβδον κύμα, ναναριζόμενον από τα άσματα τα οποία ο άνεμος έψαλε δι' αυτό εις τους σκληρούς βράχους και εις τα ηχώδη άντρα. Οι τέσσερες τείχοι ήστανταν ακόμη αραγείς, πέτρο θεμελιωμένοι, σώζοντες μικρόν επίχρισμα από παλαιού καιρού περί την μεσημβρινοδυτικήν γωνίαν, χορταριασμένη και μαυροπράσινη περί την βόρειο-ανατολικήν. Η στέγη φέρουσα ακόμη ολίγας κεράμους και πλάκας, εστηρίζεται επιδοκού με πολλάς ακτίνας εξ σκληράς καστανέας. Ολόγυρα εις τους τείχους, υψηλά άνωτο είναι υπερθύρων και υποταγίσα της στέγης, ωραία μικρά πινάκια παλαιών χρόνων ήσαν εγκολλημένα, σχηματίζοντα μέγαν σταυρών επί της σχιβάδος του ιερού βήματος προς ανατολάς, με τα υποποδίου η σχήμα ενεστραμμένου τάφ εκ πέντε άλλων πινακίων και άλλους δύο σταυρούς δεξιόθεν και αριστερόθεν, ύπερθεν των δύο παραθύρων του χορού και τέταρτον σταυρών άνωθεν της φλοιάς της εισόδου δυσμόθεν. Και τα ωραία παλαιά πιατάκια ήταν όλα χρωματιστά, γαλάζια και υποπράσινα και κυτρινοπά και λευκά, με κλαδάκια και με λουλούδια και με ανθρωπάκια και με πουλιά, φιλοκάλος και κομψός διατεθειμένα, στύλβοντα εις τον ήλιον, χάρμα των οφθαλμών, κοιμήλια υψηλά κείμενα, στερεά βαλμένα εις τα σκόγχαστον, αφελή αναθήματα, λείψανα παλαιών χρόνων, περισσόσματα αρπαγών και διώσεων παντίων. Και ο απλός ούτω στολισμός παρήχε μεγάλην χάριν με μειγμένην με άρρητον τρυφερών θέλγητρων εις το μικρόν βραχοφυτεμένων παρεκκλήσιον εμπνέων εις τον επισκέπτην μεγάλην επιθυμία να διασκελίσει το κατόφλιον, να εισέλθει στον πενιχρόν να ίσκον, να ανάψει κυρίων, να κάμει το σταυρό του, να σπαθεί ευλαβώς την εικόνα της Παναγίας, της γλυκοφιλούσης, της ζωγραφισμένης παριάν με παριάν με το πρόσωπο του υπερθέου και υπεραγαπημένου βρέφους της.
0: Πάλι λοιπόν ένα ξοκλήσι που είναι απλό. Φτιαγμένο απλό στο βράχο, έτσι.
1: Ναι,
0: βραχοφυτεμένο.
1: Πάλι ένα ξοκλήσι απλό φτιαγμένο στο βράχο, αλλά εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Παπαδιαμάντης μπαίνει μέσα και το παίρνει πόντο πόντο να μου πει πού το δοκάρι σταυρώνεται με άλλο δοκάρι και έχει ένα σταυρό έτσι, σε ποιο, βορειοδυτικά, ανατολικά, προσδεσμάς, εδώ, εκεί, που έχει σκαλοπάτι, που έχει τα, τα κολλημένα πιατάκια, τα λέει μετά, πινάκια, στον τοίχο που έχουν όλων των ειδών τα χρώματα, που σημαίνει ότι αυτό το ταπεινό εκκλησάκι που δεν έχει πολύ ελαιούς με πολύ ωραία κρίσταλα και με πορσελάνες, αλλά έχει τι, αυτά τα απλά σε χρώμα υπό πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο και δεν ξέρω τι, κόκκινο, και δίνουν όλα τα φώτα και το κάνει να είναι σαν να είναι πολυτελείας,
0: ναι.
1: Έτσι όπως το περιγράφει. Και αυτή η πολυτέλεια δεν είναι μια πολυτέλεια αισθητική υφής, αλλά ηθικής, σαν να μου δείχνει τον όμορφο εσωτερικό κόσμο που έχει αυτό το εκκλησάκι, σαν την ψυχή ενός Αγίου ή της Παναγίας που θα μας υποδεχτεί εκεί. Και αυτή η εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται εκεί, παριά με το βρέφος της. Αυτή είναι η γλυκοφιλούσα, η εικόνα η γλυκοφιλούσα.
0: Έχει ο Παπαδιαμάντης αναφορές σε άλλα έργα του, στη Θεοτόκο, στην Παναγία.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Πολλές φορές. Και στην Παναγία και στον Χριστό. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Ότι αυτά που ήταν εκεί, ήταν χάρμα οφθαλμών να τα βλέπει στύλβοντα εις τον ήλιο, γυαλίζανε αυτά. Αφελή αναθήματα, δηλαδή ένας φτωχός άνθρωπος, πήγε και άφησε το δαχτυλίδι του, ας πούμε. Μια γυναίκα τη βέρα της ή κάποιος άλλος το σταυρό του. Αυτά είναι πολύτιμα. Μπορεί όμως εγώ να μην είχα τίποτα και πήγα ένα πύλινο γαλάζιο πιατάκι και το έβαλα εκεί. Το χάρισα. Ό,τι είχε ο καθένας. Αφελή αναθήματα. Λείψανα παλαιών χρόνων. Ό,τι είναι παλαιό αποκτά και μια αγιότητα. Περισσώσματα αρπαγών και διώσεων πανδύων. Δηλαδή μέσα σε μια φράση ο Παπαδιαμάντης μου πέρασε όλη την ιστορία αυτού του τόπου που μπορεί να είχαν περάσει πειρατές, βάρβαροι, κατακτητές και να είχαν κλέψει, να είχαν λαϊλατήσει και ό,τι κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι και το περισσώσανε, αυτό το πράγμα αποκτά μια ιδιαίτερη αξία επειδή είναι το μόνο που σώθηκε από μια μεγάλη αρπαγή και αυτά όλα ήταν εκεί. Τα είχαν πάει στην εκκλησία και τα είχαν αφήσει εκεί. Σε αυτό το βραχοφυτεμένο εκκλησάκι παρεκκλήσεων. Που σου έδινε την επιθυμία να κάνεις τι, προσέχουμε τις προτάσεις που έχει, όλες τις τελικές προτάσεις. Εμπνέουν τον επισκέπτη, στον επισκέπτη μεγάλη επιθυμία να διασκελίσει το κατόφλι, να το περάσει δηλαδή. Να εισέλθει στον πενιχρόν να ίσκον, να ανάψει κυρίων, να κάμει το σταυρό του, να ασπαστεί ευλαβώς την εικόνα. Να, όλες αυτές τις προτάσεις παρόμοιες, εδώ είναι η ποιητικότητα που λέγαμε. Να βάζει όμοιες παρόμοιες προτάσεις με παρόμοια ρήματα. Τρισύλλαβα όλα, να ανάψει, να σπαθεί, να κάμει.
0: Δεν είναι τυχαίο, δεν το κάνει τυχαία βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, είναι μεγάλος μάστορας του λόγου. Λοιπόν πάμε, δεξιά επί του τέμπλου ήταν η εικόν του Χριστού και η εικόν του Προδρόμου. Αριστερά η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η προστάτης των μητέρων και ο Άγιος Τηλιανός, φίλος και φρουρός των νηπίων. Επί του δεξιού και του αριστερού τούτου τείχου υπήρχαν ακόμη ολίγοι Άγιοι ζωγραφισμένοι από παλαιού καιρού. Άλλων ήσαν εφθαρμένα τα πρόσωπα και τα στερνά, άλλων ασβεστωμένα τα σκέλη και οι πόδες, από ατελείς, από πείρας επιχρήσεως ή στολισμού υπό αμαθών ευλαβών γυναικών. Τι κάνανε αυτές οι ευλαβείς αλλά αφελείς και αγράμματες γυναίκες? Πήγανε και ζωγραφίσανε τις ζωγραφιές, γιατί τους φαινόταν, επειδή ήταν μισογδαρμένα τα πόδια από τον καιρό ή από τις καταστροφές, πήγανε και βάλανε ασβέστη από πάνω και το καταστρέψανε τελείως δηλαδή. Αυτό που λέμε ότι η πατρίδα είναι μία, ένα παλύμψιστο. Αν ξύσεις τη μία επιφάνεια, θα βρεις μία άλλη από πίσω και μία άλλη από πίσω, που σημαίνει τι? Στιβάδες πολιτισμού που η μία κρύβεται πίσω από την άλλη.
0: Μια ιστορία, έτσι.
1: Μια ιστορία. Η ιστορία των παθών της περιοχής ή της χώρας ή του κόσμου όλου. Ήταν λοιπόν ο Άγιος Ελευθέριος, ο ελευθερωτής των Εγγύων, και η Αγία Μαρίνα, η προστάτης των οδυνουσών, των γυναικών δηλαδή που είναι έτοιμες να γεννήσουν, που έχουν οδύνες στο κετού. Ήσαν ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος με τα χατζάρια των, με τα σασπίδας, τους θωρακάστων και την άλλη πανοπλίαν των, διότι είναι οι δύο πολεμικοί Άγιοι αυτοί.
0: Ναι, στρατιωτικοί οι Άγιοι, ναι.
1: Ναι, μετά πάνω τα λογό του συνήθως. Η Αγία Βαρβάρα και η Αγία Κυριακή με τους σταυρούς και με τους κλάδους των Φινίκων εις τας Χείρας. Ήσαν και οι Όσοι με τα κουκούλια και τα λευκά γενιάδας των, με τα κομβοσχήνια των και τους ερυθρούς σταυρούς των, ο Όσιος Αντώνιος και ο Ευθύμιος και ο Σάβας. Και κοντεύουμε. Λοιπόν, δεξιά δε το εισερχομένο και ευθύς μετά την θύραν ίστατο παρά την γωνίαν του μεσημβρινού τείχου η Αγία Αναστασία, η φαρμακολήτρια, κρατούσα με την αριστεράν χείραν το μικρό της Λυκήθιον, Λύκηθος, είναι ένα μικρό σαν βαζάκι, το περιέχουν τα λυτήρια όλων των μαγκανιών, δηλαδή τα φάρμακα εκείνα που λύνουν τα μάγια. Για αυτήν η Παναγία η φαρμακολήτρια. Και των εποδών και των φίλτρων. Το Παρεκκλήσιον εόρταζε στις 26 Δεκεμβρίου την σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου ήτι τα επιλόχια. Λεχούς αμόμου, ανδρός μη γνούσεις λέχος. Γυναίκας που είναι λεχόνα, αλλά είναι άμεμπτος, άθικτη, δεν την έχει γνωρίσει, δεν έχει γνωρίσει άντρα. Κάτωθεν της εικόνος, επί της λευκής μεταξοϊφούς ποδιάς, εφαίνονται αναρτημένα παιδάκια, και μόνον παιδάκια, ασημένια, εξαιρέσει ενός μόνο αργυρού τεμαχίου, το οποίο έφερε άλλο σχήμα ζώου, ομοίου σχεδόν με ένα κερασφόρον ή με έρυφον. Επίτηνος αφράκτου ερμαρίου, εις των αριστερών τείχων, έβλεπε τις διάφορα αντικείμενα, ίων στεφάνους ανδρογίνων, νεκρών ίσως ανδρογίνων, τυλιγμένους εντός λευκής σκέπης, τεμάχια βαπτιστικών κουκουλίων από το βάπτισμα βρεφών, ως και γυμνά κόκαλα ακόμη και τρυφερά λευκά κρανία μικρών πεδίων. Εδώ βέβαια δεν μου λέει πόσο μεγάλη θνησιμότητα υπάρχει σε αυτό τον κόσμο εκείνη την εποχή, αλλά τα τόσα πολλά αφιερώματα για παιδάκια αυτό αποδεικνύουν. Ναι. Και έχουμε πολλά νεκρά παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Προχωρώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μένουμε ναι, στον Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, να τελειώσω το κείμενό
0: ναι,
1: του.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, τα παιδάκια τα αναρτημένα επί της λευκής ποδιάς ήσαν ομοιώματα μικρών πεδίων, τα χθέντα από τας μητέρας, όταν τα μικρά των ήσαν άρρωστα, εις την Παναγία την γλυκοφιλούσαν τα χθέντα, τη μητέρα του θείου βρέφους, και προσφερθέντα εις τον ναόν της μετά την ίαση των αρρώστων. Το ομοίωμα του μικρού ζώου ήτο και αυτό βεβαίως αποτάξιμον, και οι στέφανοι των ανδρογίνων ήσαν αφελή από θέματα και μνημόσυνα ατυχών συνοικεσίων γενόμενα υπό της μητρός ή της επέζησε έρημη και άχαρη εις ανάμνηση της θυγατρός ή της απέθανεν ίσως λεχό ευθύς μετά των πρώτων τοκετών. Και τούτο είναι πάλι μια δυστυχία που έχουμε πολλούς θανάτους γυναικών στο τοκετό. Αφιερώματα και ταύτα στην προστάτηδα των λεχών την Παναγία την γλυκοφιλούσαν, και τα τεμάχια των βαπτιστικών κουκουλίων ήσαν και ταύτα ενθύμια πεδίων αποθανόντων ευθύς μετά το βάφτισμα, και τα λευκά κόκαλα και τα κρανία τα τρυφερά ήταν άσπυλα λείψανα πεδίων, τα οποία είχε ευδοκίσει να καλέσει ενωρίσεις των παράδεισων πλησίων του Υιού της, του Υπόντος. Άφετε τα παιδεία έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ το κλείνει.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν είναι?
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό με κείμενο νομίζω αυτό, στην αναφορά του Παπαδιαμάντη στην Παναγία την γλυκοφιλούσα σε αυτό το ξοκλήσι, έτσι, πάνω στο βράχο.
1: Όλα αυτά τα ενθύμια των πονεμένων ανθρώπων, δηλαδή ο πόνος του καθημερινού ανθρώπου, της κάθε μάνας, της κάθε λεχόνας, της κάθε μητέρας μεγάλης της μάνας που γεννάει και χάνει το παιδί της αμέσως, της μάνας που παντρεύει την κόρη της και τη χάνει στον τοκετό, τα ανδρόγυνα που δεν επέζησαν, όλος αυτός ο ανθρώπινος πόνος περνάει μέσα από αυτά τα αφιερώματα που βλέπει ο Παπαδιαμάντης στην Παναγιά τη Γλυκοφιλούσα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ακόμα εδώ στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κυρία Δανιήλ. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε ολοκληρώνοντας έτσι την σημερινή μας αναφορά στην Παναγία, στην πεζογραφία.

0: Κάτι λιγότερο από 8 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας. Να συνεχίσουμε την αναφορά μας στη Θεοτόκο και τις αναφορές που έχουμε στην πεζογραφία.
1: Λοιπόν, να πω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι έχω έναν συγγραφέα από τη Λέσβο πάλι, ο οποίος ήταν δικηγόρος στη ζωή του, τώρα είναι συνταξιούχος και έχει γράψει, συγγραφέας επίσης, και έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο για την Παναγία του 15 Αυγούστου. Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Παναγιά του 15 Αυγούστου κάθεται εδώ ολομόναχη στο πεζούλι του μικρού πάρκου κάτω από το λευκό πύργο και κοιτάζει τη θάλασσα. Κάπου εκεί είναι η πατρίδα της, που σήμερα της λείπει λίγο παραπάνω. Στο σπίτι που δουλεύει τα αφεντικά φύγαν για τρίμερο και την αφήσαν αμανά της στην πόλη. Και αυτή είπε να πάει μια βόλτα ως την παραλία. Η Παναγιά του 15 Αυγούστου κάθεται εδώ ολομόναχη στο πεζούλι του μικρού πάρκου κάτω από το λευκό πύργο και κοιτάζει τη θάλασσα με βουρκωμένα μάτια. Μου λέει, κάπου στο τέλος αυτής της θάλασσας είναι η πατρίδα μου. Δεν ξέρω αν ποτέ θα ξαναπάω. Έχασα τους γονείς, τα αδέλφια μου. Τι πατρίδα μπορεί να υπάρχει χωρίς τους ανθρώπους που αγαπάς? Τώρα πατρίδα μου είναι Θεσσαλονίκη. Τα αφεντικά μου μ' αγαπούν. Μου έμαθαν ελληνικά. Πάω μονάχη μου στη λαϊκή αγορά και αγοράζω τρόφιμα. Μα τις αργίες κάτι με τραβάει να έρθω εδώ και να κοιτώ με τις ώρες τη θάλασσα. Ναι, συνάντησα την Παναγιά του 15 Αυγούστου σήμερα. Ήταν μια μικρή κυρία που μπορεί να μην είναι καν χριστιανή, αλλά μέσα μου έτσι έχω τις Παναγιές του κόσμου. Μόνες, σοβαρές, με βουρκωμένα μάτια να κοιτάνε τις θάλασσες, ψάχνοντας νέες πατρίδες να χτίσουν πάνω στα ερείπια των παλιών. Να έχουν την αγκαλιά τους ανοιχτή σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ατρόμητες και διακριτικές, με μια πολύ δική τους ιδιαίτερη αυστηρότητα στον τρόπο που μιλάνε. Με μια συννεφιά στο βλέμμα όταν σε κοιτάνε στα μάτια, γιατί έχουν περάσει πολλά. Αν είχε Μανουάλη εκεί κοντά της, εγώ ο άθεος θα άναβα κερί. Αυτό είναι το κείμενο. Και εδώ ο συγγραφέας ο σύγχρονος ταυτίζει την γυναίκα αυτή που θα μπορούσε να είναι σαν εκείνες τις μικρασιάτισες που ήρθανε στη Θεσσαλονίκη και καθόντουσαν στην παραλία και κοιτάζανε τη θάλασσα για να θυμούνται την πατρίδα τους, θα μπορούσε δηλαδή να είναι αυτή. Δεν έχει σημασία ποιας εθνικότητας είναι και ποιας θρησκευτικής απόχρωσης. Σημασία έχει ότι αυτή η γυναίκα είναι σαν την Παναγιά του 15 Αύγουστου. Που θα της άναβε κερί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Περίπου 4 λεπτά, κυρία Δανίλη, στη διάθεσή μας.
1: Μας περισσεύουν 4 λεπτά.
0: Ωραία. Αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Έχουμε αφήσει κάτι ελάχιστο. Λοιπόν, ένας από τους πιο εκφραστικούς ύμνους στη Θεοτόκο τον έχει γράψει ο Άγιος της λογοτεχνίας μας, όπως αποκαλεί ο Μιχαήλ Τρίτος, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πηγή μου ζωηφόρος που δροσίζει με το βαθύ ποτάμι, με τον νόμο σου τόσες ψυχές, δρόσισε και μένα την ψυχή μου. Εσύ είσαι η πόλη του Θεού και ακόμη το αγιασμένο σκήνομα που εμφαίνονται τα ρεύματα κυλώντος ποταμού. Ήθε στην καρδιά μου που έχει στρογγιστεί να δώσει ζωή και δύναμη η χάρη σου. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, τι να πω, σκέφτομαι ότι δεν φτάνει μια εκπομπή για να μιλήσουμε μόνο για την Παναγία, και αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όλες τις γιορτές της και τις αφορμές της και όλα εκείνα τα θαύματα ή τους τρόπους τους θαυματουργικούς με τους οποίους έχει χτιστεί μια εκκλησία εκεί, που με έναν μυστηριώδη τρόπο βρέθηκε μια εικόνα της.
0: Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, βεβαίως.
1: Πάρα πολλές.
0: Σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, και είναι συγκινητικές.
0: Όπως έχουμε και πάρα πολλά προσωνύμια της Παναγίας.
1: Έχουμε πάρα πολλά. Αυτά δεν τόλμησα να τα θίξω, γιατί ο Ελίτης έχει κάνει ένα κατάλογο και είπαμε να μην πούμε πείτε. Έχει ένα τεράστιο κατάλογο με τα ονόματα της Παναγίας. Τον είχαμε πει πέρυσι εν μέρη, αλλά θα μπορούσαμε να επεκταθούμε άλλη φορά όμως, του χρόνου ίσως.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, αν θέλετε, μιλώντας για την Θεοτόκο στην πεζογραφία. Τι θα μπορούσαμε να πούμε μέσα από αυτά που ήδη έχουμε αναφερθεί, έτσι τα πιο σημαντικά, κυρία Δανίλη?
1: Λέγαμε ότι την Παναγία ο απλός άνθρωπος του λαού την έχει πιο προσιτή για να προσευχηθεί ή για να τη ζητήσει χάρη. Δηλαδή δεν θα πάει το ίδιο εύκολα σε έναν άλλο Άγιο σε όλους τους Αγίους μπορεί κανείς, δηλαδή, και ανάλογα με το ποιον έχει ίσως και εικόνα στο σπίτι του, γιατί γιορτάζει ο πατέρας του σπιτιού, το παιδί, ο αδελφός, ο παππούς, η γιαγιά. Αλλά στην Παναγία θα πάνε οι πάντες, επειδή την αισθάνονται σαν να είναι δικιά τους. Και ακόμα, και αν η Παναγία δεν είναι μία γυναίκα σαν όλες τις μητέρες του κόσμου, ωστόσο όλες οι μητέρες του κόσμου, επειδή και εκείνη πόνεσε για το γιο της, όλες οι μητέρες του κόσμου αισθάνονται, την συναισθάνονται σαν μάνα, και σαν μάνες οι ίδιες προσφεύγουν σε αυτήν για να τις βοηθήσει. Δεν έχει σημασία αν τελικά κάθε προσευχή έχει την ανταπόκρισή της, δηλαδή πράγματι προσευχήθηκα και σώθηκα από εκείνο που ήθελα. Σημασία έχει ότι αυτή είναι η ελπίδα. Και η ελπίδα και μόνη τη σώζει μερικές φορές. Κύριε Σπυρόπουλε, νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε αυτό το αφιέρωμα στην Παναγία, και βέβαια θα το κάνατε, θα ήμουν σίγουρη ότι θα το κάνετε, σταθμός της Εκκλησίας άλλωστε. Και είναι η Παρθένος, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας και πώς μπορεί να παρεκκλίνει από την ορθοδοξία, εντός εισαγωγικών τη λέξη τη βάζω, η Παναγία είναι πάνω απ' όλα η Παντάνασα.
0: Η Μεσήτρια, η Παντάνασα, η Γλυκοφιλούσα, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως την, μέσα από το, αυτό που μας διαβάσατε από τον Παπαδιαμάντη, η Παναγία Γλυκοφιλούσα, η Παναγία η Γοργόνα, του Στρατή Μυριβίλη.
1: Γιατί η θάλασσα είναι τι, η Παναγία ίδια.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Θεοτόκο, στην πεζογραφία. Καλεσμένη μας ήταν η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορ φιλολογίας, κριτικός λογοτεχνίας, θεάτρου και μουσικής. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του.

0: Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Φωτιές έχουν εκδηλωθεί τώρα στην Ερμακιά Κοζάνη, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας Αττικής, στο Στεφάνι Κορινθίας και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Την ολοκλήρωση της θητείας του ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα γνωστοποίησε με μια αποχαιρετιστήρια ενάρτησή του στο διαδίκτυο ο Νόαμ Κάντς. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες και δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής. Οι νορβηγικές αρχές και οι επιστήμονες προβληματίζονται για τους πολύ ασυνήθιστους και προς το παρόν ανεξήγητους θανάτους ταράνδων στο αρχιπέλαγο Σβάλμπαρτ στην Αρκτική. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Ψαλμός Οδύνης. Άτιστη συναρμογή χρόνου και αιωνιότητας καλπάζει ο χρόνος. Ηνίοχος ηλιγκιά ο νους στην άβυσσο της καρδιάς. Η δεξιά σου μόνο θα χαλιναγωγήσει το φρενήρες τρέξιμο στην Οδύνη. Κύριε, λυπήσου τον πυλό που ο κεραυνός τον κάνει γρανίτη.

Στη λίμνη με τους κύκνους. Στη λίμνη με τους κύκνους έφτασε η γυραιά κυρία. Ακούμπησε κουρασμένη στο ξύλο της μικρής γέφυρας και καθρέφτησε τη μορφή της στα πράσινα νερά. Από τα βάθη του χρόνου, αντί της παιδούλας με την κορδέλα, ανεδύθη ολοζώντανο το πρόσωπο της συχωρεμένης γιαγιάς. Ο κύκνος ευσυμπάθητος, ηγεμονικά με μία κίνηση, ραμφίζοντας το καπέλο της γιαγιάς, διέλυσε την ψευδέστηση στον καθρέφτη της λίμνης.

Η φυσαρμόνικα. Κάθε βράδυ στο απέναντι χαράκωμα ο Γιώχαν έπαιζε στη φυσαρμόνικα τραγούδια της πατρίδας του και ο Αλιώσα άκουγε την νοσταλγία. Κάθε βράδυ ο Αλιώσα παίζει την νοσταλγία στη φυσαρμόνικα του Γιώχαν που την ακούει ολόλευκος πριν γυρίσει στην αιώνια ανάπαυσή του στη στέπα.

του μισεμού. Χρυσή βροχή στα μάτια σου ο ήλιος με το φως του και βοδιαστός ο άνεμος στο κύμα των μαλλιών σου. Αρμύρα πετροθάλασσα στα κύλη τα κλειστά, γλάρι λευκή τα όνειρα περνούν κοπαδιαστά. Χωρίς ελπίδα κίνησης στην άκρη των χεριών σου, νεκρό το λευκό μάντιλο και ο αποχαιρετισμός σου.

Η κόρη του Ιλαρίωνα. Ο Ιλαρίωνας αγρυπνά. Η κόρη του κοιμάται και χαμογελά. Εμβριθός την παρακολουθεί και το ανεξιχνίαστο διερευνά. Με τους αγγέλους παίζει ή εν ονείρωτα αστεία μου τώρα κατανοεί.

Εικονοστάση. Η βρεφοκρατούσα κοιτάζει τον εσταυρωμένο στην εικόνα και οδυνομένη δακρύζει.

Τα τρία δώρα. Δώρο κάνει στάγιο πνεύμα καθαρότατο ο λόγος που δημιουργεί τον κόσμο με την προσταγή του μόνο. Γεννηθεί το φως και ρόδο. Δώρο κάνει στάγιο πνεύμα που ζωοποιεί τον κόσμο όταν τη ζωή στο λόγο δίνει με φωτιάς ατμίδα στην ενσάρκωση του ρόδου. Δώρο δίνει στον πατέρα ροδονιά της γης η κόρη τον ανθό, που με το πνεύμα δένει της καρδιάς το αίμα, τα μαράντινό της ρόδων.

Απογαλακτισμός. Νήπιος απογαλακτίζεται ο Ιησούς από τους μητρικούς της Παναγίας κόλπους και τους οφθαλμούς υψώνει στο πρόσωπό της με καρτέρηση και απορία. Τρυφερά η μητέρα παρακολουθεί τις αδιόρατες από τους αγγέλους συγκινήσεις που η άβρα του πνεύματος καταγράφει στην επιφάνεια της αθώας του καρδιάς. «Ω Ευδοκία τα δώρα του πατέρα, τώρα που απεκόπη από το σώμα της κόρης, η φύση του προσφέρεται μητέρα, τα αγκάθι κρίνω, η τριβόλη σίκα. Το μήλο το εύωσμο του εφραίνει το στόμα. Εκτός του παραδείσου της τρυφής, ο σπόρος του σίτου τον άρτο δίνει σώμα και ο βότρης ο πέπυρος τον ίνο αίμα. Μακάρι όντως η μαστίου σε θύλασε. Ευτυχία το γάλα τους και η καταφυγή στην αγκαλιά της καλής κουροτρόφου Παρθένου. Αλλά και η γεύση των γήινων τροφών, ευλογία».

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Per πλέον των αδιπορών των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και τσο Κυρίες αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης του υψίους οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγία σε γράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμον Θεοτόκου και υπερθένου του Μαρίας και το πάντων των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα του μη και προσφύγησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και άει και εις τους

Σε Χριστόν ονικέτευε σώσε και φωτίσε τα ψυχάς ημών. Ότι εκρατεώθη

Φιλαρών Αγία Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιουδή συνειδώντες φως ασφαιρινών υμνούμενη Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμίσθε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος έδοξα.

0: ημέν πάντες εξ ζωής ψυχής και εξ ζωής διένειας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάκου.

0: santo, ni ereo, ni ero monaco, ni ero diacono, anche monacon. Και πάση σε Χριστό ημώνα αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπηρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη και χώρα τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπερπροκοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, του ποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυρία ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη να μαρτύ τους λευθύνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένω, συμπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Γυρώσω μεν την δέηση ημών το Κυρίο.

0: να μάρτυξον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Καλώς σου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου έτης όμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου έτης όμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Στη ανάδοτε της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού έτης όμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου, Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Στεφανάσιμον το Κυρίο κλείνομεν
1: σοι Κύριε
0: ο Θεός ημών ο Πίνες ο Αγωγήνες ο Βασίλος των ανθρώπων επί δε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτήσει δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά σου δε αυτόν υπέταξαν αυχένας ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την συνεπεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρό από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

0: ειν απολύστον όλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, είδον η οφθαλμή μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάντων. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Μνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσο μη Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν στις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεος σου ό,τι επισήλψα. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσουμε ό,τι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξενοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύει πάντα στου λούνα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

0: Εκ σου, στους γαρδούλους σώζει σάι, εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ηχηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσσε με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησία, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά, επορεύθη στην οργήν με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα τότην Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσχύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού

Δυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον

Ευλόγησον του κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρος χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπνευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της παραχράντοντες ποιησιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, και της Αγίας εν δόξως Ιεομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιάκυμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου, του Ομολογητού, και του μνήμην επιτελουμέν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολλιένε, Κύριε, επάκουσον ημών.

Ελέγχει κρυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθοευλογητός η, το Παναγίο και αγαθό και δόπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλέον,

Ομεθά υπέρ των κορποφορούντων και κονιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων χειρών.

μέσα πέτου διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη και χώραν τάψη και πάσαν πόλη και χώρα.

αν ακτογενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε όσων οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην. Κερίσεστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίας αυτού απειλής,

Ελπίζει πάντων των περάτων τη γη και των εν θαλάσσι μακράν. Και

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία Γιαμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, και της Αγίας εν δόξως Ιερομάρτυρος Φιλαθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, και του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κυζίκου, του Ομολογητού, και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ακούσαμε προλίγου, αδελφοί μου, τα λόγια του υμνογράφου της Εκκλησίας μας, νοσούντα το σώμα και την ψυχή, και επίσης ίασε της ψυχής μου το άλογος, δηλαδή των σωματικών και ψυχικών πόνων που ο καθένας μας δοκιμάζει. Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, μαρτυρούν την καταστρεπτική επίδραση της αμαρτίας σε όλο τον άνθρωπο, στο σύνολό του και στο σώμα και στην ψυχή του. Αυτό αναλογιζόμαστε όταν ψάλλουμε αυτούς τους στίχους του ποιητού, διότι καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες των τρομερών συνεπειών της εξασθένησης των ζωτικών και δημιουργικών δυνάμεων της ψυχής, η οποία δεν ικανοποιείται μακράν της αγάπης και της χάριτος του Παναγάθου Θεού Πατρός ημών. Γινόμαστε μάρτυρες της ευαίσθητης ψυχής κυρίως των νέων, που είναι τα περισσότερα θύματα της εποχής μας. Τα θύματα που δέχονται τους περισσότερους πειρασμούς. Η ζωή που τους υποσχέθησαν οι δολοφόνοι της ψυχής απεδείχθη καταστροφική. Τους εξασθένησαν το νου και τη θέλησή τους για το αγαθόν, για τα ιδανικά και τις αξίες της ζωής. Δεν τους εδίδαξαν τις αιώνιες και θείες αλήθειες, οι οποίες οικοδομούν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα όχι μόνο του νέου ανθρώπου, αλλά όλων μας. Δεν εδιδάχθημεν τις αλήθειες που εμπνέουν

και η διάσπαση επηρεάζει και την υγεία του σώματος με οδυνηρά αποτελέσματα. Μήπως λοιπόν είναι καιρός να αναλογιστούμε, αδελφοί μου, όλοι μας, να αναρωτηθούμε μέσα μας, εμπνεύσαμε άραγε με τη ζωή μας και με τα έργα μας τους νέους ανθρώπους? Εμείς οι μεγαλύτεροι εδιδάξαμε εμπράκτως την ζωντανή και αληθινή πίστη στο Θεό και την αγάπη προς τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού? Έγιναν οι θείες αυτές αλήθειες τρόπος της ζωής μας ή έμειναν απλώς μία εσωτερική τυπική ευσέβεια? Πρέπει να ομολογήσουμε όλοι μας και να κατανοήσουμε πόσο και πώς αγωνιζόμαστε για τις ψυχές αυτές που φέραμε στον κόσμο, είτε ως φυσικοί γονείς είτε ως πνευματικοί γονείς. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν θερμά την μητέρα του Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού, την Παναγία Μητέρα μας και μητέρα όλου του κόσμου, να οικετεύει εις τον Υιόν της για αυτά τα παιδιά μας που έχουν ανάγκη από τις νουθεσίες μας και την αγάπη μας, να περιφρουρεί τους νέους και να τους προφυλάσσει από πάσαν επιβολή του αντικειμένου, να γίνει για αυτούς τους νέους ανθρώπους πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον. Αυτό να ευχηθούμε και να παρακαλέσουμε την Παναγία Μητέρα μας.

0: Αυτή την πνευματική κληρονομία να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, αδελφοί μου. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλό βράδυ και να μας εξώσει και πάλι η Παναγιά μας, να την ημνήσουμε και να την δοξολογήσουμε. Ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Τα προσκυνητάρια». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα θα αναφερθούμε στα προσκυνητάρια που βλέπουμε στους δρόμους πάρα πολύ συχνά, αγαπητοί ακροατές, όπου και αν ταξιδέψουμε, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και τώρα που είναι καλοκαίρι, και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια της καλεσμένης μας, έτσι, να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλά στοιχεία και πολλές πληροφορίες για ένα θέμα που δεν είναι ευρέως γνωστό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κυρία Καμιλάκη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Είμαι καλά και εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά και χωρίς φωτιές.
0: Ακριβώς, αμήν. Αυτό το ευχόμαστε όλοι μας. Θα θέλαμε έτσι, ξεκινώντας την αναφορά μας στα προσκυνητάρια που συναντάμε στους δρόμους πάρα πολύ συχνά, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό που έχει μελετηθεί, έχει αποτελέσει ίσως έτσι ένα αντικείμενο έρευνας για τους ερευνητές?
1: Ναι. Είναι πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επειδή τυχαίνει να έχω ταξιδέψει πολύ σε όλη την Ελλάδα λόγω του επαγγέλματος, λόγω των αποστολών του Κέντρου Λαογραφίας για πολλά χρόνια, έχω φωτογραφίσει χιλιάδες εικονοστάσια σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου και σε κεντρικά σημεία, κεντρικές αρτηρίες, αλλά και σε απόμερα σημεία δρόμων και χωριών, και είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αυτά κατασκευαστεί αφενός, και από πλευράς κατασκευαστικής αισθητικής, οικοδομικών υλικών και τα λοιπά, αλλά και από πλευράς φιλοσοφίας. Ναι. Γιατί τόσα πολλά εικονοστάσια, να φανταστείτε, μόνο στην Κρήτη είναι πάνω από 2.000. Ναι. Είναι ένας αριθμός τεράστιος. Δεν νομίζω στον κόσμο ότι υπάρχουν τέτοια, έτσι, τοπόσημα τόσο πολλά που να σηματοδοτούν κάτι.
0: Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και τοπόσημα, και αυτό τι σημαίνει?
1: Σε πολλές περιοχές είναι σημεία αναφοράς, δηλαδή λέει θα βρεθούμε, και δεν είναι μία ονομασία, είναι τα κονίσματα, στο κόνισμα. Πολλές φορές δεν είναι ένα, είναι πολλά μαζί. Και θα δούμε για ποιο λόγο. Στο εικονοστάσι, στο προσκυνητάρι. Το εικονοστάσι γνωρίζουμε από τον Ιερό Ναό, πως είναι τα δύο εικονοστάσια τα οποία τοποθετούνται αριστερά και δεξιά μπαίνοντας μετά τον πρόναο, δηλαδή μπαίνοντας στην εκκλησία, όπου ο πιστός ασπάζεται τις εικόνες για να μην φτάσει στο τέμπλο. Είναι λοιπόν το πρώτο σημείο που συναντά κανείς μέσα στον Ιερό Ναό και εκφράζει την ευσέβειά του, την ευλαβειά του, και προσκυνάει, το προσκυνητάρι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι τέτοια αντίγραφα, γιατί στην ουσία είναι αντίγραφα, τα προσκυνητάρια είναι ακριβώς αυτό, είναι ένα κουβούκλιο το οποίο στηρίζεται, είτε είναι κατασκευασμένο και ακουμπάει στο χώμα, δηλαδή είναι κτισμένο, ή είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο έχει τέσσερα πόδια και στέκεται λίγο πιο ψηλά από το έδαφος. Εκεί μέσα έχει τα πιο απλά πράγματα, δηλαδή μια εικόνα, ένα καντήλι, σημείωμα για να θυμίζουν, ένα κερί, τύρθα και τα λοιπά. Δηλαδή πολύ απλά. Ένα μικρό εκκλησάκι, ένα αντίγραφο ναού πολλές φορές είναι και αντίγραφα ναών,
0: ναι,
1: συγκεκριμένων. Ναι. Είναι επομένως ένα στοιχείο λατρείας, το οποίο γίνεται και εύκολα. Μπορεί να στηθεί χωρίς άδειες. Είναι παράξενο ότι δεν υπάρχει άδεια, δεν εκδίδεται άδεια. Μπορεί να δει κανείς ένα εικονοστάσιο. Ακόμα και μέσα στον αναστικό ιστό,
0: ναι,
1: να δει κάτι το οποίο θα τον παραξενεύει σίγουρα, τον τουρίστα τον παραξενεύει, να δει ας πούμε στο Σύνταγμα σε μια κολόνα που έχει σχέση με το φως ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, να έχει δέσει κάποιος μια ανθοδέσμη και μια εικόνα, μια φωτογραφία ενός προσώπου το οποίο έτυχε σε αυτό το σημείο είτε να σωθεί είτε να σκοτωθεί. Δεν παίρνει άδεια για να το βάλει αυτό. Ναι. Επομένως και τα εικονοστάσια είναι στημένα οπουδήποτε, όπου υπήρξε ανάγκη να στηθεί ένα εικονοστάσιο για να εξυπηρετήσει εργαστικούς σκοπούς.
0: Πριν προχωρήσουμε έτσι πιο αναλυτικά, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε πιο αναλυτικά έτσι στην συζήτησή μας, κυρία Καμιλάκη, λίγο να το δούμε, ήθελα να σας ρωτήσω και χρονολογικά, δηλαδή από πότε έχουμε ίσως στοιχεία, πληροφορίες, από πότε έχουμε αυτά τα προσκυνητάρια, πότε εμφανίζονται, αν θέλετε, πότε είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Αν θέλουμε να πάμε πολύ μακριά στο χρόνο, αυτά τα προσκυνητάρια μας θυμίζουν τις Ερμές των αρχαίων. Δηλαδή έχουμε ανάλογα προσκυνήματα αφιερωμένα σε θεούς, στον Ερμή παλιότερα, στις νύμφες, σε διάφορα σημεία, κομβικά σημεία, σταυροδρόμια συνήθως, αρχές δρόμων ή τέλος δρόμου, για να εκφράσουν εκεί την αγάπη τους στην θεότητα, οποιαδήποτε οντότητα, αλλά και για να αποτρέψουν το κακό. Συνήθως αυτά μπαίνουν στα σταυροδρόμια, έμπαιναν στα σταυροδρόμια για να αποτρέψουν το κακό ή να βοηθήσουν το καλό. Αυτές οι προσπάθειες, οι μαγικές, μαγικοθρησκευτικές, έχουν πάντα το τέλος, είτε το καλό ή να αποτρέψουν το κακό. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο. Στις παραδοσιακές κοινότητες έχουμε τη λειτουργία αυτών των προσκυνηταρίων ή εκκλησιδίων, όπως και να το πει κανείς, γιατί πολλές φορές είναι εκκλησάκια, μικρά εκκλησάκια, τα οποία έχουν φιλοξενούν, όπως είπαμε, αυτά τα απλά πράγματα, εικόνα, καντήλι. Σε έναν κύκλο, μαγικό κύκλο προστασίας των οικισμένων χώρων. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν στα χωριά, σε πολλά χωριά, εκκλησάκια τα οποία σχηματίζουν στον περίγυρο του χωριού ένα κύκλο. Είναι ο κύκλος προστασίας. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο υποτίθεται ότι προστατεύεται ο οικισμός από οποιοδήποτε κακό. Είχαν τη φροντίδα τους οι κοντινοί να τα προστατεύουν, να τα περιποιούνται, τα καθαρίζουν, να ανάβουν το καντήλι κάθε μέρα ή τις μέρες των γιορτών, όταν έπρεπε να είναι αναμένα τα καντήλια, όπως και στο εικονοστάσιο του σπιτιού. Είχαν δηλαδή κάποιοι κάτοικοι τη φροντίδα των εικονοστασίων και ήταν πραγματικά το πόσημα, γιατί εκεί συνήθως ήταν στη σκιά ενός δέντρου, δίπλα σε αυτό έφτιαχναν και ένα πεζούλι. Δηλαδή ήταν και το σεριάνι τους κατά κάποιο τρόπο. Έβγαιναν από τα χωριά θα πάνε μέχρι το εικόνισμα, μέχρι στο εικονοστάσιο. Είχαν το παρατηρητήριό τους από εκεί. Αυτό ήταν στον παραδοσιακό χώρο, σε κομβικά σημεία ή σε σταυροδρόμια ή σε εξόδους και εισόδους των χωριών. Από εκεί, όταν παλιότερα έφευγαν οι ξενιτεμένοι, τραβούσαν δηλαδή την μεγάλη στράτα, όπως έλεγαν, έξοδο του χωριού, εκεί τους ξεπροβόδιζαν οι οικοί ή και τους καλωσόριζαν όταν έρχονταν, όταν επέστρεφαν από την γενιτιά. Ήταν δηλαδή ο ρόλος τους θρησκευτικός, λατρευτικός, προστατευτικός. Ήταν ο προστατευτικός κύκλος. Όπως αντίστοιχα είχαν και δέντρα στον κύκλο αυτό.
0: Ναι. Όριζε και την είσοδο, όριζαν και την είσοδο, όπως είπατε, του ενός χωριού, ναι, ας πούμε, ενός τόπου.
1: Ναι. Η οποία ήταν και έξοδος σίγουρα, ήταν η είσοδος του χωριού, όπου χαιρετούσαν, υποδέχονταν τους ανθρώπους που έρχονταν από την ξενιτιά. Δεν είναι άλλες εποχές, δεν έρχονταν με το αυτοκίνητο στην αυλή του σπιτιού. Τους περιμένανε εκεί ή τους ξεπροβόδιζαν όταν ήταν να φύγουν για την ξενιτιά, στα εικονίσματα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εκεί αυτά τα εικονίσματα ήταν συγκεκριμένα και τα προστάτευαν και τα διατηρούσαν σωστά, και ήταν και συνήθως είναι αυτά τα οποία σήμερα λέμε τι ωραίο εκκλησάκι αυτό, είναι περιποιημένο, είχε μια αισθητική, ήταν χτιστό καταρχήν. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά, με τα τσίγκινα αυτά τα οποία στέκονται σε δύο πόδια ή σε τρία πόδια ή σε τέσσερα, και τα οποία είναι τα περισσότερα εγκαταλειμμένα μόλις περάσει ο πόνος για τον λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκαν, ή φύγουν από τη ζωή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το ενδιαφέρον να στήσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σε πόσα τέτοια σημεία του ελληνικού χώρου δεν έχουμε δει εγκαταλειμμένα τελείως, απεριποίητα και γκρεμισμένα, μισοχαλασμένα εικονοστάσια, τα οποία έγιναν πριν από κάποια χρόνια και τα οποία σήμερα δεν εξυπηρετούν κανένα πλέον σκοπό. Θέλω να πω ότι ο ρόλος, τα εικονοστάσια αυτά δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που σήμερα παρατηρούμε είναι θέμα του 20ου αιώνα, και κυρίως από τα μέσα του 20ου αιώνα, όταν άρχισαν να γίνονται οι ασφαλτόδρομοι, δρόμοι.
0: Άρχισαν να φτιάχνονται, τέλος πάντων, καλύτερα οι δρόμοι, βεβαίως, ναι. Να ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι. Ναι.
1: Να ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι, να ανοίγονται δρόμοι οι οποίοι είναι με κακή κατασκευή, με στροφές περίεργες, να γκρεμίζονται οι άνθρωποι πολύ συχνά, να παίρνουν όσο και όσο αυξάνεται η χρήση του αυτοκινήτου, και μάλιστα όχι μόνο το αυτοκινήτο αλλά και των μηχανών. Τα μηχανάκια αυτά έχουν, πραγματικά λέει ο λαός, είναι σκοτώστρες. Είναι η αλήθεια ότι θα δούμε ότι αυτά τα εκκλησάκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά σε δρόμους με επικίνδυνα σημεία. Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που έχουν, λέει κανείς, στα εικονοστάσια πλέον, όχι στο εικονοστάσιο, στα κονίσματα, στα εικονοστάσια που μπορεί να είναι 3, 4, 5 στη σειρά και να είναι αφιερωμένα
0: σε κάποιο προφανώς συγκεκριμένο δρόμο, έτσι, όπως είπατε και εσείς, με στροφές, περίεργο τέλος πάντων δρόμο.
1: Θα αναφέρω εδώ συγκεκριμένα τον δρόμο ο οποίος ενώνει το βόρειο άξονα της Κρήτης από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, ο οποίος έχει γύρω στα 1500 εικονοστάσια. Δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό, γιατί πίσω από αυτά τα εικονοστάσια είναι οι ψυχές οι οποίες έχουν χαθεί. Και είναι άνθρωποι, δηλαδή αυτά δεν είναι πλέον αφιερωμένα σε έναν συγκεκριμένο Άγιο. Υπάρχει ο Άγιος, υπάρχει μια εικόνα, συνήθως είναι τις Παναγίες. Υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο. Αλλά βλέπουμε ότι σε αυτά τα εικονοστάσια πλέον υπάρχουν εικόνες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, και συνήθως αυτοί είναι νέοι. Είναι νέοι και κυρίως άντρες. Νέα παιδιά. Αυτό είναι, πρέπει πραγματικά η μελέτη των εικονοστασίων θα μας έδινε στοιχεία και για τις κακοτεχνίες των συγκεκριμένων δρόμων. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στα οποία πραγματικά θα πρέπει να σκύψει πολύ ενδιαφέρον, όχι από τίποτα άλλο, μελετώντας την αύξηση και την παρουσία των εικονοστασίων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι τραγικό, και βλέπει κανείς πάνω χαραγμένες και μαντινάδες, για παράδειγμα, στην περιοχή. Στάσουν να ρίξει μια ματιά, διαβάτη, περπατάει, ανθούσα που διάλεξε ο χάρος να τσιπάρει. Στην Εθνική Οδό Πανιαρέθινο, στη διακλάδωση προς τα άπτερα συγκεκριμένα, γιατί έχω, σας είπα, και πολλές φωτογραφίες, αλλά έχω μελετήσει και τις ως τώρα υπάρχουσες συλλογές. Δεν υπάρχει μια, με ρωτήσατε στην αρχή αν υπάρχει. Ναι.
0: Τι έχουμε όσον αφορά την έρευνα.
1: Συλλογές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συλλογές φωτογραφιών. Δεν υπάρχει μια μελέτη η οποία θα πήγει βαθιά το θέμα. Είχα ξεκινήσει παλιότερα σε ένα πρόγραμμα που αφορούσε την προστασία, την οδική προστασία και την οδική βοήθεια, τη διδασκαλία μάλλον στα παιδιά, στα σχολεία, με έναν εκπαιδευτικό. Ένα πρόγραμμα για το πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση της οδικής βοήθειας, αλλά μαθαίνοντας τα παιδιά σωστά πράγματα και να διαβάζουμε και τα τοπόσημα αυτά από την σωστή τους πλευρά. Και σε μια ανακοίνωση που παλιότερα επίσης είχα κάνει σε ένα Πελοποννησιακό συνέδριο, είχα επίσης εντοπίσει πάρα πολλά τέτοια εικονοστάσια που αφορούν νεκρούς της ασφάλτου. Έτσι την ήταν και αυτός ήταν και ο τίτλος της ανακοίνωσης, νεκροί της ασφάλτου. Ήταν τραγικό ότι σε κάποιους άξονες, όπως είναι Σπάρτης για προς τη Μάνη, ήταν πραγματικά τραγικό να βλέπει κανείς πόσα εικονοστάσια υπήρχαν, αλλά πίσω από αυτά πόσοι άνθρωποι ήταν χαμένοι.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάντοτε με τη βοήθειά σας, κυρία Καμιλάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Με την κυρία Κατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, συζητάμε σήμερα για τα προσκυνητάρια, τα εικονοστάσια που βλέπουμε στους δρόμους όλης της χώρας, όλης της Ελλάδας. Προηγουμένως μας αναφέρατε και μας λέγατε για τα εικονοστάσια που έχουμε στην Κρήτη, περισσότερα από 2.000, που ουσιαστικά αποτελούν και το πόσημα για πάρα πολλές περιοχές και της Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα μας. Τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε, κυρία Καμιλάκη?
1: Να πούμε καταρχήν να επανέλθουμε στην πραγματική, στην ουσιαστική και αρχική χρήση των εικονοστασίων, που είναι η φύλαξη, η εξημέρωση της άγριας φύσης. Σας είπα ότι δημιουργούν έναν κύκλο προστασίας στα χωριά, ημερεύουν το τοπίο, σημαδεύουν τον τόπο και έχουν και την ονομασία, παίρνουν την ονομασία από τον Άγιο στον οποίο είναι αφιερωμένα. Στους δρόμους και στις κατοικημένες περιοχές τα προσκυνητάρια ή εικονοστάσια είναι πραγματικά σαν να ανοίγουν έτσι, και για τον επισκέπτη μια ακτίδα φωτός, γιατί όταν περπατάς σε ένα δάσος, βλέπεις και σε μια στροφή του δρόμου, βλέπεις και ένα εικονοστασάκι, λες, α, εδώ υπάρχει η παρουσία του ανθρώπου. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι ενώ στην παραδοσιακή κοινωνία αυτά αποτελούσαν πραγματικά μια χτίδα φωτός, τώρα πρέπει να μας υποψιάζουν ότι κάτι συνέβη εδώ, κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι και ευχάριστο, δηλαδή υπάρχουν εικονοστάσια τα οποία είναι αφιερωμένα σε κάποιον Άγιο ή στην Παναγία συνήθως, γιατί σώθηκαν από ένα ατύχημα. Μπορεί να έπεσε κάποιος, αλλά δεν είναι απαραίτητα να είναι τροχαίο. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν σωθεί άνθρωποι σε εμπόλεμες καταστάσεις και έχει στηθεί ένα εικονοστάσιο για να θυμίζει αυτό το γεγονός. Όμως τα 8 στα 10 δυστυχώς είναι από τροχαία δυστυχήματα, τα οποία πραγματικά μας στενοχωρούν, γιατί διαβάζω τώρα σε ένα δημοσίευμα, σε ένα από αυτά τα βιβλία που αναφέρονται είναι σαν σύλλογες εικόνων από εικονοστάσια, ένας ταξιδιώτης από Γιάννενα μέχρι Πάτρα μέτρησε γύρω στα 2.000 εικονοστάσια. 2.000 εικονοστάσια, σας φαίνεται παράξενο, αλλά συνοδευόμενος από μια μεγάλη κυρία η οποία προσκυνούσε σε κάθε εικονοστάσιο που έβλεπε. Και έλεγε από μέσα του, μα θα της κοπεί το, θα της πέσει το χέρι από το συνεχές προσκύνημα, από το σταυροκόπημα. Πραγματικά είναι τραγικό σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους να έχουμε και συσσόρευση από εικονοστάσια και τέτοιου είδους προσκυνήματα, τα οποία έχουν καταντήσει πλέον να είναι σημάδια του τόπου από την ανάποδη. Παλιότερα τα εικονοστάσια τα συγκεκριμένα, τα μετρημένα στα δάχτυλα, γιατί είπαμε σχημάτιζαν έναν κύκλο, πήγαιναν όπως πηγαίνουμε στους τάφους το Πάσχα για παράδειγμα, το Αυγό της Μεγάλης Πέμπτης, πήγαιναν και στο εικονοστάσι και έβλεπε κανείς, εγώ έχω φωτογραφίες που ακόμα σε κάποια σημεία υπάρχουν, ελάχιστα βέβαια, στην ελληνική Ήπεθρο, όπου το Πάσχα, την Μεγάλη Πέμπτη, πηγαίνουν το μεγαλοπευτήσιο αυγό και το βάζουν όπως πηγαίνουν και εξακολουθούν και σήμερα, να το τοποθετούν στους τάφους σαν ένα μήνυμα ότι θα προέλθει από αυτό η Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή, οπότε έχει να κάνει με τα ήθη και έθιμα έτσι, του τόπου.
1: Πιο συνδεδεμένη με την αρχική τους σημασία. Άναβαν στα εικονοστάσια αυτά, έκαναν και μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή ήταν ενταγμένο μέσα στην καθημερινή τους, στον κύκλο της καθημερινής τους ζωής, και δεν είχε την έννοια του εικονοστασίου που κάποιος σκοτώθηκε, έστησε ο συγγενείς του, εάν μεν σώθηκε, καλώς ευχαριστήριο προσκυνητάρι, αν σκοτώθηκε στη μνήμη του, αλλά δεν μπορεί, δεν είναι από την ίδια περιοχή, είναι από άλλη περιοχή, δεν μπορεί ούτε να το επισκέπτεται συχνά,
0: ναι,
1: ελάχιστες μέρες το χρόνο, και είναι εγκαταλελειμμένο, συνήθως χωρίς αναμένο το καντήλι. Έχω παρατηρήσει σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε ξένων κονοστάσια, τα οποία είναι στημένα για νεκρούς οι οποίοι πήραν από άλλες περιοχές και δεν έχουν τη φροντίδα τους οι συγγενείς τους, να πηγαίνουν από τα κοντινά χωριά και να ανάβουν το καντήλι. Mm-hmm. Επειδή θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει η παρουσία του Θεού και θα πρέπει το καντήλι να ανάβει.
0: Ναι. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό της κάθε τοπικής κοινότητας, από ό,τι καταλαβαίνουμε με όσα μας λέτε, κυρία Καμιλάκη, έτσι.
1: Ναι. Έχω έτσι απορία γιατί δεν έχει γίνει μια συνολική μελέτη πάνω στο θέμα αυτό των εικονοστασίων. Προσπαθώ να συγκεντρώσω όσο περισσότερα στοιχεία μπορώ. Βλέπετε ότι δεν είναι ένα θέμα που μας έχει εγκαταλείψει. Αν δείτε από το δυστύχημα στα Τέμπη, τραγωδία αυτή, στον τόπο όπου σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, υπάρχει ένα πλήθος από στοιχεία τα οποία δείχνουν, είναι ένα σημάδι ότι εκεί επικαλούνται τον Θεό, προσπαθούν να συνδέσουν τα πρόσωπα, τα οικεία τους πρόσωπα. Είναι σαν καινοτάφια στην ουσία. Και από διάφορα άλλα δυστυχήματα παλιότερα με τα παιδιά αυτά που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, επίσης εδώ στην Αταλάντη, σε κάποια σημεία δηλαδή που έχουμε πραγματικά τραγικά και πολύ νεκρά δυστυχήματα, ναι, έχουμε και μια παρουσία κοσμικών στοιχείων. Για παράδειγμα, θυμάμαι τα εικονοστάσια που αναφέρονται σε δύο ποδοσφαιριστές που σκοτώθηκαν κάποια, θυμάμαι την χρονολογία, και έχουν τα κασκόλ τους, των ομάδων τους, διάφορα στοιχεία τα οποία είναι ένα είδος κτερισμάτων. Mm-hmm. Οι αρχαίοι όταν έθαβαν τους νεκρούς έβαζαν διάφορα πράγματα τα οποία τους ήταν αγαπημένα, και οι νεότεροι τους συνοδεύουν με διάφορα αντικείμενα αγαπημένα, όπως φρούτα, πορτοκάλια, διάφορα κοσμήματα τα οποία τους ήταν πολύ αγαπημένα, και θάβουν μαζί τους ή θα τα στέλνουν ως χαιρετίσματα στους νεκρούς του κάτω κόσμου, στους συγγενείς τους. Κάτι τέτοιο βλέπουμε στα πολύ νεκρά ειδικά δυστυχήματα, αλλά και στα μεμονωμένα, να βάζουν όλα τα στοιχεία αυτά που συνόδευαν το νεκρό. Και σας είπα, οι νεκροί είναι συνήθως νέα αγόρια, σε μικρές ηλικίες, δηλαδή μέχρι 25 χρονών είναι οι περισσότεροι από τους νεκρούς που υπάρχουν πίσω από αυτά τα ευτελή πολλές φορές εικονοστάσια. Τους βάζουν όλα τα αντικείμενα που ήταν αγαπημένα στη ζωή τους. Όταν είναι νεότεροι, στοιχεία και παιχνίδια ακόμα, κάτι το οποίο γίνεται και στους κανονικούς τάφους. Εδώ απλά πρόκειται για καινοτάφιο, αλλά έχει επιτελεί τον ίδιο σκοπό. Και το βλέπουμε τα αίσθημα να μεταφέρονται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Βεβαίως. Να μεταφέρονται.
0: Και πώς αλλάζουν αυτά τα αίθημα, ανάλογα βεβαίως και με τις εποχές, πώς αλλάζουν και οι εποχές. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κυρία Καμιλάκη. Θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τα προσκυνητάρια, τα εικονοστάσια που βλέπουμε όλοι και συναντάμε στους δρόμους, κυρίως στην επαρχία και όχι μόνο. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κυρία Καμιλάκη, να συνεχίσουμε τώρα και ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι κτισμένα αυτά τα προσκυνητάρια, τουλάχιστον τις παλαιότερες εποχές, έτσι που ήταν εκκλησάκια που κατά κάποιο τρόπο προστάτευαν έτσι και τον κάθε τόπο.
1: Ναι,
0: και είχαν ένα όνομα ενός Αγίου, έτσι.
1: Ναι, αυτό είχε ενδιαφέρον πραγματικά από πλευράς και αρχιτεκτονικής, γιατί τα παλιότερα, όπως σας είπα, ήταν κτιστά. Είχαν μία απλή δομή, αλλά πολλές φορές ήταν αντίγραφα και κάποιων συγκεκριμένων ναών. Δηλαδή υπήρχαν με τρούλο, με κάποιες, όχι τόσο απλή σαν μία στήλη, αλλά είχε και παράπλευρες στήλες το εικονοστάσι. Ήταν πιο σύνθετο. Στην ουσία όμως ήταν κτισμένο. Προστάτευε πολύ καλά τον εσωτερικό χώρο, το απάνω μέρος, το οποίο είχε την εικόνα, το καντήλι με τζάμι, το οποίο προστάτευε από τον άνεμο. Και πάντοτε ήταν σε θέσεις, κάτι το οποίο επίσης πρέπει να βλέπουμε σήμερα. Οι άνθρωποι είχαν πρόνοια και για το περιβάλλον. Ποτέ δεν έβαζαν ένα εικονοστάσι κτιστό, το οποίο θα περιείχε ένα καντήλι με κάποιο έφλεκτο υλικό, με φως, ανάμεσα σε δέντρα. Πάντα ήταν σε ένα καθαρισμένο γύρω χώρο και πρέπει να το βλέπουμε και να το επισημαίνουμε, σε περίοπτη θέση. Μπορεί να προστατεύονταν στη σκιά ενός δέντρου, αλλά γύρω-γύρω ήταν καθαρός ο χώρος.
0: Οπότε γινόταν μια στοχευμένη επιλογή, δηλαδή.
1: Στοχευμένη όσο ήταν για ποιο λόγο. Γιατί ήξεραν ότι αν φυσήξει ο αέρας και πάρει φωτιά, θα καεί το δάσος όλο, θα καεί όλος ο χώρος. Προστάτευαν λοιπόν, επειδή το άναβαν το καντήλι, αυτά δεν ήταν νεκρά εικονοστάσια όπως είναι σήμερα. Οι σημερινοί όμως δεν φροντίζουν καθόλου αυτό το θέμα. Θα δείτε εικονοστάσια τα οποία είναι τενεκεδένια, έφλεκτο δηλαδή, στην ουσία υλικό, όταν το καίει ο ήλιος και μέσα καίει και φλόγα το καντήλι, μπορεί να ανάψει άνετα μια φωτιά, μια πυρκαγιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βλέπουμε και να παίρνουμε παραδείγματα για το πώς σέβονταν οι παλιότεροι το χώρο. Τα εικονοστάσια λοιπόν παλιά ήταν κτιστά, ήταν σε θέσεις οι οποίες ήταν φροντισμένες, καθαρός ο χώρος, περιείχαν αυτά που περιείχαν, τα πιο απλά πράγματα, αλλά φρόντιζαν πάντοτε να διατηρούν το χώρο καθαρό. Και με αυτόν τον τρόπο έδειχναν και το σεβασμό τους, βέβαια, και την φροντίδα για τον σκοπό για τον οποίο έγιναν. Είπαμε ότι ήταν προστατευτικά, πολλές φορές ήταν και αναμνηστικά για κάποιο σημαντικό γεγονός που έγινε για τον τόπο. Μπορεί να ήταν νεκροί πολέμου, αφιερωμένους στους νεκρούς κάποιου συγκεκριμένου πολέμου, να έγινε κάποια μάχη, αλλά ήταν κτισμένα και είχαν και μια αισθητική.
0: Ήταν μεγάλα σε μέγεθος αυτά τα προσκυνητάρια, κυρία Καμιλάκη?
1: Συνήθως ήταν ένα μέτρο, ένα είκοσι, περισσότερο δεν έχουμε πολύ μεγάλα. Εκτός αν ήταν εκκλησίδια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε, αντί για εικονοστάσια στον μαγικό κύκλο, στον μαγικό θρησκευτικό κύκλο, υπάρχουν εκκλησίδια τα οποία δημιουργούν την ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή δημιουργούν έναν κύκλο γύρω από έναν οικισμό, τα οποία όμως ήταν λίγο πιο μεγάλα, δηλαδή μπορούσε να μπει κάποιος μέσα. Όχι, δεν μιλάμε για ναούς, εξοπλίσια, είναι άλλη περίπτωση αυτή. Εκκλησίδια τα οποία είχαν με περισσότερη φροντίδα. Συνήθως όμως ήταν απλά, με ύψος ένα μέτρο, διάμετρο 70 εκατοστά, τόσο, δεν χρειαζόταν περισσότερο, τόσο όσο να μπορεί να χωρέσει ένα μπουκάλι λάδι, μία εικόνα ή δύο εικόνες. Σπάνια στα αυτά θα βρούμε εικόνες ανθρώπων, δηλαδή προσώπων.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βλέπουμε μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν έχουμε πλέον τους νεκρούς της ασφάλτου και των δρόμων, τους νεκρούς γενικά ανθρώπους. Δεν περιέχουν τίποτα περισσότερο και είναι περιποιημένα, είναι φροντισμένα, είναι συγκεκριμένα. Αυτά τα οποία στη συνέχεια πίζονται ή τα παίρνουν έτοιμα. Βλέπετε στις μάντρες υπάρχουν ειδικές μάντρες οι οποίες έχουν κτισμένα προκάτ. Προκατασκευασμένα εικονοστάσια με διάφορα σχήματα και μάλιστα πολλές φορές είναι ακατανόητο. Δηλαδή έχουν μία κολόνα πάνω στην οποία στέκεται ένα βουκλίο. Έχουν κάποια σχήματα που δεν μπορεί να τα προσδιορίσει κανείς ή είναι απλά μεταλλικά τα οποία στηρίζονται είτε σε ένα πόδι είτε είναι σε τέσσερα είτε σε τρία πολλές φορές και τα οποία στείνονται δυστυχώς όπου θέλει ο καθένας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω,
1: νομίζω ότι μπορεί να το στήσει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για τα παλαιότερα εικονοστάσια στα οποία αναφερθήκατε. Αυτά τα έκτιζαν μέλη της κοινότητας, κάποιας τοπικής κοινότητας, ενός χωριού, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, τα έκτιζαν αυτοί οι οποίοι είχαν ένα τάμα, είχαν ένα πρόβλημα και είχαν τάξει ότι θα φτιάξουν την εικόνα, το εικονοστάσιο ενός Αγίου ή είχαν κάποιο επεισόδιο το οποίο τους ανάγκαζε σε το συγκεκριμένο σημείο να φτιάξουν ένα εικονοστάσιο. Έχουμε παρατηρούμε ότι υπάρχουν εικονοστάσια και πολλές φορές στο μέσα μέρος ή στην είσοδο των σπιτιών. Έχουμε πολλά τέτοια, ειδικά σε οικισμένο χώρο. Έχουμε εικονοστάσια μέσα στην αυλή των σπιτιών, όπως έχουμε και τάφους βέβαια νεκρών. Είναι προστατευτικά των σπιτιών, των οικιστών. Αλλά έχουμε και μέσα στον αστικό χώρο, δηλαδή σε στροφές, σε κάποια σταυροδρόμια υπάρχουν εικονοστάσια τα οποία έχουν κτιστεί, κτίζονται από κτίστες, αυτούς που κτίζουν και τα σπίτια. Και διακοσμούνται ελάχιστα, δηλαδή δεν έχουμε περίπλοκα. Υπάρχουν κάποια εικονοστάσια τα οποία λειτουργούν, συνήθως είναι απλά λιτά, δωρικά θα έλεγε κανείς στοιχεία τους, με μια στέγη επικλινή η οποία έχει το προστατεύει και από, από τις καιρικές συνθήκες, από τις βροχές, από τα χιόνια και τίποτα περισσότερο. Αυτό που προέχει είναι να έχει μια προστασία η φλόγα με τζάμπ μπροστά, το οποίο πρέπει να βάλουν. Τώρα παλιότερα δεν έχουν σωθεί παλιότερα τόσο παλιά εικονοστάσια ώστε να ξέρουμε πώς προφυλάσσονταν η φλόγα από τον αέρα. Δεν υπήρχε όταν δεν είχαν, όχι δεν υπήρχαν, απλώς δεν ήταν εύκολο να βρεθούν οι αλοπίνακες, τα τζάμια, για να φράξουν το χώρο για τον αέρα. Είναι πάντως ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς και το θέμα της αισθητικής των εικονοστασίων και το πώς έχει αλλάξει αυτή, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πλέον ειδικοί για να κατασκευάσουν τα εικονοστάσια. Για να βρει κανείς σήμερα κτίστη μάστορα ο οποίος θα φτιάξει τα απαραίτητα για το σπίτι, είναι ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία. Εδώ ερχόμαστε στο θέμα πλέον της έλλειψης των ειδικών μαστόρων. Όσο και να το κρύβουμε, υπάρχει τεράστιο θέμα για την εξεύρεση ειδικών. Επομένως, το πιο εύκολο είναι να πάρουν τα προκατασκευασμένα εικονοστάσια, τα οποία στείνουν οπουδήποτε και χωρίς άδεια, όπως είπαμε. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς ειδική άδεια για να στήσει ένα εικονοστάσιο σε ένα σημείο αριστερά ή δεξιά του δρόμου. Μπορεί και να παροδηγεί, μπορεί και να δυσκολεύει τους οδηγούς. Οι υποψιασμένοι βέβαια οδηγοί βλέπουν αυτά τα εικονοστάσια και τις μακρές σειρές των εικονοστασίων πολλές φορές σε κάποια σημεία και λένε «Α, εδώ πρέπει να προσέχουμε». Ναι. Γιατί ο δρόμος...
0: Ίσως είναι αυτό που είπατε και ένα σημάδι ότι εκεί ο δρόμος έχει μια δυσκολία, μια παραπάνω δυσκολία και χρειάζεται περισσότερη προσοχή, έτσι, στο οδήγημα.
1: Όταν βλέπει κανείς πολλά εικονοστάσια σε ένα σημείο ή σε μια στροφή, λέει «Α, εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται, κάτι γίνεται». Και πράγματι υπάρχουν ανάποδες στροφές, υπάρχουν κακές κλίσεις οι οποίες πολλές φορές οδηγούν στο κενό, και ειδικά νέους, όπως είπαμε, οι οποίοι με τις μηχανές πολλές φορές δεν προσέχουν ή τρέχουν πάρα πολύ, και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι γραμμές αυτές των κεριών, πώς θα έλεγε ο Καβάφης, οι μακροί γραμμές πίσω μας, να αφήνουμε στους δρόμους πίσω μας γραμμές από εικονοστάσια, τα οποία είναι ψυχές ουσιαστικά ανθρώπων που χάθηκαν σε νεαρή κυρίως ηλικία.
0: Μάλιστα, κυρία Καμιλάκη, άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε, άλλη μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία, καθώς μας έχουν απομείνει μερικά λεπτά, να πούμε περισσότερα πράγματα και να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά, σε πολύ λίγο.

0: Περίπου άλλα 12 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στη συνομιλία μας σήμερα εδώ με την κυρία Κατερίνη Καμιλάκη, η οποία είναι τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Συζητάμε μαζί της ένα θέμα με ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τα προσκυνητάρια, τα εικονοστάσια που συναντάμε πολύ συχνά στους δρόμους, και ήδη έχουμε αναφέρει και την χρήση τους παλαιότερα, σε παλαιότερες εποχές, και την τωρινή τους χρήση, πως αυτή ουσιαστικά κάπως έχει μεταβληθεί, έχει αλλάξει. Προηγουμένως συζητούσαμε για τον τρόπο με τον οποίο είναι κτισμένα αυτά τα προσκυνητάρια, κυρία Καμιλάκη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω σε αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα, επειδή δεν θέλω να μηδενίζω και τις προσπάθειες που γίνονται για κάποιες έστω συλλογές να αναφερθούν εδώ. Μπορεί να μην είναι βαθιστόχαστες μελέτες, υπάρχει όμως ένα υλικό και σήμερα με τα μέσα που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια βάση δεδομένων. Πολύ εύκολα να γίνει μια βάση δεδομένων για τα προσκυνητάρια, γιατί έχουν πολλαπλή χρησιμότητα. Μνημονεύω ένα πολύ ωραίο λεύκωμα του Κάρολου Τριβιζά και του Στρατή Κούλη, τα εικονοστάσια στο ελληνικό τοπίο. Μια πολύ ωραία προσέγγιση εικαστική. Τη μελέτη παλιότερα του Μιχάλη του Αρφαρά αείμνηστου για τα ελληνικά προσκυνητάρια, το 87 είναι εκείνη, και ένα βιβλιαράκι για τα εικονοστάσια της Λακωνίας του 1996 του Δημήτρη Αλεξίου. Εκτός από τα κλασικά άρθρα του Κωνσταντινίδη, προσκυνητάριο στη θρησκευτική και ηθική κυκλοπαιδεία, πολύ παλιά, το 64 με 67, 1964-67, και θα έλεγα να κλείσουμε με μία παρουσία των εικονοστασίων και στο διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η παρουσία των ερασιτεχνών οι οποίοι φωτογραφίζουν βλέποντας τα εικονοστάσια και ταξιδεύοντας. Και αναφέρω ένα άρθρο γραμμένο από ένα βιβλίο γραμμένο το 2008 από ένα δικηγόρο, τον Θανάση Τσόκο Πλαπούτα, «Η γενοκτονία της ασφάλτου και η παράνομα διαφημιζόμενη στο οδικό δίκτυο της χώρας». Το λέω γιατί εδώ πρόκειται και είναι θέματα πολύ σημαντικά. Και στο blog spot του ιστότοπου Μαγούλιανα, που είναι στην Αμερική, ο Γιώργος Κανελόπουλος γράφει «Αυτοί οι δρόμοι δεν χωρούν άλλα εικονοστάσια». Και αναφέρει ένα ποίημα με το οποίο θα ήθελα να κλείσω. «Μετρώ σταυρούς αμέτρητους, πολλά τα εικονοστάσια. Στους δρόμους τους σταυρώνουνε, στου δρόμου τη μαυρίλα. Και μόνο που το σκέφτεσαι, σε πιάνει ανατριχύλα». Ένα έτσι απλό ποίημα, το οποίο δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικό είναι να προσέξουμε τι σημαίνει η παράθεση αυτών των εικονοστασίων κατά μήκος των εθνικών δρόμων, και να μην τα περνάμε έτσι απλά ως μία έκφραση της ευλάβειας και της ευσέβειας των νεοελλήνων. Δεν συμβαίνει αυτό όπως συνέβαινε παλιότερα με τους κύκλους τους προστατευτικούς που έκαναν. Είναι σημεία στα οποία οι άνθρωποι έπαθαν κάποια ζημιά και αναγκαστικά θρηνούν τους νεκρούς τους.
0: Οπότε δεν πρέπει και να τα μπερδεύουμε, έτσι, ίσως να τα συνδέουμε.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, γιατί νομίζω ότι θα πούμε αυτό ακριβώς που παραπέμπει στους στίχους του Καβάφη. Δεν θέλω να γυρίσω, να μην δω και φρίξω. Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε αψήφιστα, αλλά να δούμε σοβαρά πόσο σημαντικό στοιχείο για την ελληνική οδοπία, για την κατασκευή των δρόμων, για τις ατεχνίες και όλα αυτά που συντελούν στα δυστυχήματα και στους νεκρούς, είναι πολλά και θα πρέπει όλοι να τα προσέχουμε, να τα επισημαίνουμε και να τα προωθούμε εκεί που χρειάζεται, εκεί, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.
0: Να κάνουμε
1: είναι
0: το,
1: τόσο απλό.
0: Να κάνουμε τώρα, επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Καμιλάκη, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα εδώ με τη βοήθειά σας για τα προσκυνητάρια αυτά, για τα εικονοστάσια. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα, έχετε συλλέξει υλικό και από συλλογές φωτογραφιών, από βιβλία κτλ. Όπως τονίσατε και στην αρχή, δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη μελέτη για αυτό το θέμα των εικονοστασίων, είναι αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει μια μελέτη που την δικαιούνται σαν θέματα προσκυνητάρια. Και μια προσεκτική διερεύνηση των αντιλήψεων και των συνηθιών που σχετίζονται με την συνεχιζόμενη πράγματι λατρεία των εικονοστασίων, η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά χριστιανικά και παγανιστικά ιδωλολατρικά παλιότερα, ανέφερα τις Ερμές. Σίγουρα θα φανέρωνε μια τέτοια εργασία εντυπωσιακές πτυχές της λαϊκής λατρείας του πρόσφατου και του μακρινού παρελθόντος. Μολονότι η θεώρηση που θέλει τη θρησκευτική παράδοση να συνδέει τη σύγχρονη Ελλάδα με την αρχαιότητα, θα έπρεπε να δώσει τη θέση της σε μια πιο πολυσύνθετη θεωρία συνεχούς ανάπλασης τέτοιων αντιλήψεων και θύμων, είναι γεγονός ότι τα εικονοστάσια εξακολουθούν να αποτελούν κλειδί στην έρευνα της θρησκευτικής ζωής, τόσο στη σύγχρονη όσο και στις περασμένες εποχές, αλλά και της κοινωνικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε ακόμα σήμερα, που δεν έχουμε οδική αγωγή. Προσπερνάμε πάνω στις στροφές. Και μετά στείλουμε εκεί ένα εικονοστάσιο και λέμε αιωνίωτη μνήμη.
0: Και μάλλον ξεχνιέται και αυτό το γεγονός και ένα δυστύχημα που έχει γίνει.
1: Και αυτό ξεχνιέται, σίγουρα σωστά το λέτε. Ξεχνιέται γιατί περνάει ο χρόνος, ο πόνος απαλύνεται ή και δεν υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με τον νεκρό για να έρθουν να προσφέρουν, να περιποιηθούν το εικονοστάσι, να ανάψουν το καντήλι, να κάνουν τα απαραίτητα για τους νεκρούς. Ξεχνιέται δηλαδή το θρησκευτικό στοιχείο στην ουσία. Το εικονοστάσιο αποτελεί ένα κουφάρι το οποίο στέκεται εκεί κρεμασμένο, πολλές φορές μισογκρεμισμένο, μέσα στις συστάδες των δέντρων ή των άγριων πόρτων, και στην ουσία αποτελεί ένα ερείπιο, ένα απομεινάρι από κάποια στιγμή λατρείας και προσφοράς, είτε προς τον Θεό είτε προς τον άνθρωπο. Τα εικονοστάσια λοιπόν, τα λεγόμενα προσκυνητάρια ή εικονίσματα, είναι λιτά τα παλιότερα, συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον,
0: συνδεδεμένα και κυρίως, με έναν τόπο, έτσι, συγκεκριμένο.
1: Συνδέονται πάντα, γι' αυτό και είναι τοπόσημα τα παλιότερα. Τα σημερινά τείνουν να γίνουν τοπόσημα, μόνο που αυτά δεν δείχνουν πλέον σημεία στα οποία είναι σημεία επαφής των ανθρώπων, όπως είπαμε, όταν έμπαιναν στο χωριό, όταν έρχονταν από την Τζινικιά ή όταν έφευγαν για την Τζινικιά, αλλά είναι σημεία νεκροταφεία.
0: Χαρακτήριζαν,
1: μας συνδέουν με τους νεκρούς.
0: Χαρακτήριζαν έναν τόπο παλιότερα αυτά τα προσκυνητάρια με τον τρόπο με τον οποίο ήταν και εκτισμένα, ίσως χαρακτήριζαν έναν τόπο ξεχωριστό, με ξεχωριστό τρόπο, ναι.
1: Αυτά τα εικονοστάσια, τα κονίσματα όπως τα λέγανε στις περισσότερες περιοχές, τα εικονίσματα, ήταν κτισμένα σε συγκεκριμένα σημεία, πολλές φορές σε κάποια σημεία που ήταν και, είχαν και μια θέα, και λέγαν θα συναντηθούμε στα κονίσματα. Είχαν και ένα πεζούλι, πολλές φορές ήταν το πεζούλι κολλημένο στο εικονοστάσι για να μπορούν να κάθονται και να ρεμβάζουν ή να συζητάνε οι άνθρωποι, και εκεί συναντιόνταν. Ήταν ένας περίπατος, θα λέγαμε. Υπάρχει αυτό σε κάποια χωριά. Εάν πάει κανείς σε κάποια χωριά της Πελοποννήσου, εκεί, Βαλτεσινίκο, της Αρκαδίας, θα δει ότι υπάρχουν εικονοστάσια έξω από το χωριό που έχουν και ένα παγκάκι.
0: Ναι.
1: Και να μπορούν να βλέπουν οι άνθρωποι τη θέα και να κουφτιάζουν, να περνάνε την ώρα τους, ειδικά τα απογεύματα. Και ήταν σημείο συνάντησης και είναι σημείο συνάντησης για πολλούς. Και στην Αρούμελη υπάρχουν τέτοια χωριά, θυμάμαι τώρα, του Λιδωρίκη. Υπάρχουν έξω από το χωριό, δηλαδή στην είσοδο ουσιαστικά του χωριού, πριν μπούμε στο χωριό, υπάρχει ένα εικονοστάσιο που είναι σημείο αναφοράς και οι άνθρωποι έβγαιναν περίπατο, ξεκινούσαν και έκαναν το.
0: Κάποια από αυτά τα εικονοστάσια και σήμερα φροντίζονται, δηλαδή τα φροντίζουν οι.
1: Αυτά που είναι ενταγμένα στον ιστό των. Που είναι δηλαδή, όπως σας είπα, είναι τα εικονοστάσια τα μόνιμα τα οποία είχαν κτίσει κάτοικοι των γειτονικών οικισμών και τα οποία είχαν συγκεκριμένο ρόλο και θρησκευτικό ρόλο. Τα υπόλοιπα, αυτά που είναι της ασφάλτου, που είναι πολλά και τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο το εθνικό δίκτυο, αυτά είναι κατασκευασμένα ή στημένα, συνήθως στημένα, από κάποιους οι οποίοι κάποιο ατύχημα είχαν. Σπανιότατα τα περιποιούνται ή τα περιποιούνται τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να κλείσει τα 40, μέχρι να πάει να χρονίσει ή να πάει στα 3 χρόνια και μετά είναι καταλελειμμένα, είναι ερείπια τα οποία μένουν εκεί να δείχνουν ότι κάποτε έγινε κάποιο δυστύχημα εκεί. Δεν έχουν. Αυτά πολλές φορές ξεχνιούνται ή τα παίρνει η πλημμύρα, ξέρω εγώ, γκρεμίζονται, δεν παραμένουν. Τα συγκεκριμένα εικονοστάσια τα οποία έχουν χτιστεί στον κύκλο τον ετήσιο κύκλο του χωριού, του οικισμού, αυτά παραμένουν, τα φροντίζουν, τα ανάβουν το καντήλι, όχι κάθε μέρα, αλλά τις μέρες που ανάβουμε και το καντήλι στο εικονοστάσιο του σπιτιού. Δηλαδή τις γιορτές, κάποιες γιορτές Αγίων συγκεκριμένων, όπως είναι τώρα, ήταν το 15 Αύγουστο, από την 1η μέχρι το τέλος, μέχρι 15 Αύγουστο, τον Αύγουστο το ανάβουν τα καντήλια, γιατί οπότε υπάρχουν και κάτοικοι περισσότεροι. Και τώρα ακόμα υπάρχουν κάτοικοι πολλοί στα χωριά και τα φροντίζουν.
0: Είναι συνδεδεμένα με κάποια ήθη και έθιμα με αυτά τα εικονοστάσια.
1: Στα εικονοστάσια, σας είπα, όταν έχουμε εικονοστάσια συγκεκριμένα, μπορεί να πάνε την Μεγάλη Πέμπτη και ένα αυγό του Πάσχα και να το αναποθέσουν εκεί για να δώσουν το μήνυμα της Πάσχα, της Ανάστασης, το κόκκινο αυγό, το μεγαλοπευτιάτικο όπως λένε, και το οποίο είχε και έναν επιπλέον, όπως γνωρίζουμε από τα σχετικά έθιμα, είχε και προστατευτικό ρόλο. Το αυγό το έβαζαν είτε στα λουλούδια

0: πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τα προσκυνητάρια, με αυτά τα εικονοστάσια που συναντάμε στους δρόμους πάρα πολύ συχνά, σε χωριά, στην περιφέρεια, στην επαρχία, νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνει κάτι από αυτή την υπόθεση, δηλαδή πραγματικά να τα δούμε ξανά με ένα άλλο μάτι. Δεν είναι μόνο η ευσέβεια. Η ευσέβεια υπήρχε και θα υπάρχει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την οδική μας ασφάλεια. Αυτό πρέπει να το δούμε και να το τονίζεται συνεχώς, γιατί τα εικονοστάσια είναι σήμερα πλέον στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε τους δρόμους μας.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστούμε, κυρία Καμιλάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Στα προσκυνητάρια αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Η καλεσμένη μας ήταν η κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηναίων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας

0: νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε εμή μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εις ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνυαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκους εις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτινο ω περίν άφθορων. Ή να το θαύμα βλέπω του ημνή ισωμένα αυτοί οι βοώντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία. Χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γα θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθία αφώνου, ο ρώμεν επί συνθεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία θεουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν το του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα στο Θεό ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκ σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσα του. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Ήταν γεγονός. Οι εχθροί του μεγάλου κράτους γύριζαν γύρω από την Κωνσταντινούπολη σαν τα ζωήφια πάνω από τον Ανθό. Κι άλλο πόθο δεν έτρεφαν παρά τον άνομο και ατιθάσευτο πόθο να πατήσουν, να βιάσουν, να λαιλατήσουν και τελικά να κάνουν δική τους την πιο όμορφη, την πιο ισχυρή, την πιο πλούσια πόλη εκείνων των χρόνων. Ο απόϊχος των συμβάντων έφτασε καθαρό στη Χρυσούπολη. Η πόλη ήταν πολύ κοντά. Ταξιδιώτες και μοναχοί περνούσαν από το μοναστήρι, αλλά και οι αναχωρητές της ίδιας της μονής, στην οποία εγκαταβίωνε εκείνη την εποχή ο Μάξιμος, όταν πήγαιναν για προμήθειες στην αγορά της, έφερναν ειδήσεις ζεστές, γιατί χρόνος δεν είχε περάσει από πάνω τους να τις διαστρέψει, να τις κοσκινήσει, να ξεχωρίσει το ουσιαστικό από το επουσιώδες και τελικά να τις μετατρέψει σε ιστορία. Λίγο πριν από το Πάσχα του Βυζαντινού έτους 622, ο Μάξιμος έστειλε τον Αναστάσιο και τον Μεθόδιο να αγοράσουν στάρι και πανί. Εκείνο το ειδικό πανί με το οποίο κατασκεύαζαν τους μοναχικούς χιτώνες. Η δουλειά αυτή απαιτούσε χρόνο και είχαν ευλογία να λείψουν δύο και αν χρειαζόταν και τρεις ημέρες. Μόλις πάτησαν το πόδι τους στην πόλη, ένιωσαν πως υπήρχε μια ένταση στον αέρα. Κάτι ετοιμαζόταν. Κάτι θα συνέβαινε ξεχωριστό. Ρώτησαν τους ιτεμπόρους. Και να μην ρωτούσαν θα μάθαιναν, γιατί όλοι είχαν διάθεση να πούν, να σχολιάσουν. Ο αυτοκράτορας θα ηγούνταν μεγάλης εκστρατείας εναντίον των Περσών. Στρατός και στόλος κάτω από τις διαταγές του θα ξεκινούσαν ιερό απελευθερωτικό πόλεμο. Στο ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας θα γινόταν θρησκευτική τελετή, στην οποία θα χωροστατούσε ο ίδιος ο Πατριάρχης. Οι δύο μοναχοί τελείωσαν την αγορά του σταριού και πριν ξεκινήσουν για τις υφάντρες πήραν την απόφαση να πάνε στη Μεγάλη Εκκλησία να προσευχηθούν και αυτοί μαζί με το λαό και τον αυτοκράτορα. Ήξεραν πως δεν έπρεπε να παρεκκλίνουν του αρχικού του σχεδίου και των εντολών που είχαν πάρει από τον ηγούμενό τους, αλλά αυτή ήταν μια ξεχωριστή κατάσταση. Κόσμος πολλοί στους δρόμους, στην αγορά και στον υπόδρομο. Μαζεύονταν και μιλούσαν. Έβγαζαν συμπεράσματα. Εξέφραζαν φόβους και αγωνίες. Είχαν όλοι μια επιθυμία που τους έκαιγε. Να φύγουν οι Πέρσες, να νικηθούν, να αναπνεύσει η αυτοκρατορία και η πόλη, να πάρουν πίσω τον Τίμιο Σταυρό, να σωθεί η τιμή και το γόητρο της μεγάλης χώρας, να βιώνουν ήρεμες ημέρες, να πολλούν και να αγοράζουν, να ταξιδεύουν, να μορφώνονται και να μην έχουν το φόβο του εχθρού φωλιασμένο στην ψυχή τους. Ο Αναστάσιος και ο Μεθόδιος περπατούσαν γρήγορα, σιωπηλοί, με την κεφαλή τους κατεβασμένη. Δεν αναμίχτηκαν σε καμιά συζήτηση. Δεν αργοπόρησαν. Δεν αργολόγησαν. Ο πυρετός του πλήθους δεν τους άγγιξε. Τους ευσεβείς του πόθους ημερίστηκαν. Έφτασαν και όπως κάθε φορά που έβλεπαν αυτό το ναό, ένιωσαν τα ίδια συναισθήματα. Δέος και θαυμασμό για το δημιούργημα των ανθρώπων που ανέτρεπε ό,τι ήξεραν και ό,τι κατασκεύαζαν μέχρι τότε για να λατρεύουν τον έναν και μοναδικό και αληθινό Θεό. Είδαν απ' έξω τη φρουρά του αυτοκράτορα με άλογα, σημαίες και σάλπιγγες. Ο Ηράκλειος ήταν ήδη μέσα. Απογοητεύτηκαν. Κατάλαβαν ότι κανένας δεν μπορούσε να περάσει. Όμως ο Αναστάσιος προχώρησε και μίλησε σε ένα φρουρό. «Θέλουμε και εμείς να προσευχηθούμε με το λαό και τον αυτοκράτορα. Μπορούμε άραγε να μπούμε μέσα και να σταθούμε σε μια γωνιά?» Ο φρουρός τον κοίταξε βλοσιρά. Για λίγο δεν μίλησε. Ύστερα, και όταν ο Αναστάσιος ήταν έτοιμος να φύγει, του είπε «Περάστε και σταθείτε
όπως είπες, σε μια άκρη. Πέρασαν στην αυλή και ύστερα γλίστρησαν ανάμεσα στο πλήθος που δεόταν με τη σκέψη στην καρδιά και σιωπηλό παρακολουθούσε την παράκληση. Ανάμεσά τους ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας. Όπου δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ. Η ισχυρή επιθυμία τόσων ανθρώπων δεν μπορεί παρά να εισακουστεί από τον Χριστό, σκέφτηκε ο Αναστάσιος και σκούπισε με το μανίκι του τα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του. Τότε ακούστηκε δυνατή και καθαρή η φωνή του Αυτοκράτορα. Στεκόταν κάτω από τον Παντοκράτορα. Η φωνή του έφτανε στον Τρούλο και από εκεί, σαν βουερό κύμα ατίθασου νερού, γύριζε πίσω και χυνόταν πάνω τους και θέρμενε τις καρδιές και στείλωνε τα γόνατα και η ελπίδα γεννιόταν δυνατή και κρατεή. Δέσποτα και Κύριε Ιησού, μη παραδώσεις ημάς ισόνιδος της εχθρής σου και δια τας αμαρτίας ημών, αλλά επιβλέψας ελέησον και την κατά των εχθρών σου νίκην, δώσει μην, όπως μη καυχήσονται οι αλάστορες κατά της σεις κληρονομίας επερώμενοι. Οι τελευταίοι λόγοι του Ηράκλειου ακούστηκαν σπασμένοι και οικετήριοι. Τα παρακλητικά δάκρυα ενός Αυτοκράτορα όταν δέεται για το λαό του φτάνουν στον ουρανό ως βροντής ήχος. Ο Αναστάσιος ένιωσε να απλώνεται μέσα του γαλήνη και μαζί η γνώση ότι οι προσευχές αυτές των ανθρώπων εισακούστηκαν. Δεν αμφέβαλε ούτε μία στιγμή γι' αυτό. Όταν γύρισαν στο μοναστήρι είχαν εκτελέσει όλες τις παραγγελίες του ηγούμενού τους. Του διηγήθηκαν κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού τους. Του μίλησαν για την παρουσία του στο ναό, για τη δημόσια ηκεσία του Αυτοκράτορά τους, για την πίστη τους πως οι Πέρσες θα νικηθούν. Ο Μάξιμος τους έδωσε ευλογία και συνένεσε και εκείνος. «Ναι, οι Πέρσες θα νικηθούν».

Φθινόπωρο του 624. Ο Μάξιμος ανακοινώνει στους μοναχούς της Μονής ότι θα φύγει. Θα αναζητήσει ένα πιο ήσυχο χώρο, μια γωνιά σε κάποιο άλλο μοναστήρι, περισσότερο απομονωμένο, πιο μακρινό. Οι μοναχοί ταράζονται, τον παρακαλούν να μείνει, να αλλάξει σκέψη. Τους αγκαλιάζει και τους ασπάζεται έναν έναν, αλλά η απόφασή του παραμένει σταθερή. Τους δίνει συμβουλές, οδηγίες. Τους βεβαιώνει πως θα υπάρχουν πάντα στη σκέψη του, πως θα εύχεται για αυτούς. Προτείνει στον Αναστάσιο να αναλάβει την ηγουμενία, αλλά εκείνος αρνείται. Ορίζει τον Μεθόδιο. Παραμονή της αναχώρησής του, ο Αναστάσιος έρχεται στο κελί του. «Γέροντα, επίτρεψέ μου να έρθω μαζί σου. Θέλω να σε ακολουθήσω όπου πας. Είμαι υποτακτικός και μαθητής σου. Θα σου φανώ χρήσιμος, μη φύγεις μόνος σου». Ο Μάξιμος αρνήθηκε, αλλά όχι ιδιαίτερα πιστικά. Τον ήθελε τον Αναστάσιο κοντά του, ήταν καλός σύντροφος. Όμως βαθιά μέσα στην καρδιά του υπήρχε η γνώση ότι ο βίος του δεν θα ήταν εύκολος. Δεν θα ήθελε αυτόν το δύσκολο βίο να τον μοιραστεί με άλλους ανθρώπους. Ο Αναστάσιος θα ζούσε πιο ήρεμη ζωή στη Χρυσούπολη και αυτός, ο Μάξιμος, θα τραβούσε ελεύθερο στο μοναχικό του δρόμο. Σηκώθηκε νύχτα, πριν ακόμα ανοίξει ο ουρανός. Πήγε πρώτα στο ναό, προσευχήθηκε και ύστερα γύρισε στο κελί του. Ήθελε να φύγει πριν ξυπνήσουν οι γέροντες. Τα λιγοστά πράγματά του, η λιτάρια κυρίως, και ένα-δυο χινόφτερα για τη γραφή του, τα είχε βάλει στο σάκο του από την προηγούμενη, μετά τον Εσπερινό. Πήρε το σάκο, έκλεισε την πόρτα πίσω του αθόρυβα και κάτω από ένα συννεφιασμένο ουρανό πήρε το δρόμο της αναχώρησης. Όταν έφτασε στη μεγάλη αυλόπορτα, είδε τον Αναστάσιο να τον περιμένει υπομονετικά, κρατώντας ένα σάκο με τα δικά του πράγματα. Ο Μάξιμος του χαμογέλασε, κατάλαβε ότι θα ήταν ανώφελο να του φέρει αντιρρήσεις και ξεκίνησαν μαζί το μακρινό τους ταξίδι. Περπάτησαν κάτω από δέντρα που έριχναν τα φύλλα τους, κάτω από μαύρους ουρανούς, κάτω από βροχή, μέσα σε ομίχλη. Κάθισαν σε πανδοχεία βρώμικα να περάσουν τη νύχτα τους και να στεγνώσουν. Έφαγαν μουσκεμένο ψωμί από κριθάρι ή πιαν μια-δυο κούπες κρασί να ζεσταθούν. Ένας χωρικός που κουβαλούσε ξύλα με έναν αραμπά τους λυπήθηκε και τους πρότεινε να ανέβουν πάνω στα ξύλα του, να τους πάει 2 ώρες δρόμο. Έφτασαν στην Κίζικο, μια πόλη της Προποντίδας με ιστορία παλιά. Όσο διαρκούσε το ταξίδι τους, ο Αναστάσιος δεν ζήτησε να μάθει ούτε που πήγαιναν, ούτε το λόγο για τον οποίο έφυγαν από τη Χρυσούπολη. Παρετούμενος από το θέλημά του, ασκώντας τη μεγάλη αρετή της υπακοής, ο Αναστάσιος γαλήνευε και πλάτενε ψυχικά, δεχόμενος τη χάρη του Θεού σαν απόλυτα φυσική συνέπεια. Έφτασαν κουρασμένοι, μουσκεμένοι και βρώμικοι. Με την είσοδό του στην πόλη είδαν μέρος των τυχών κατεστραμμένο. Ο Αναστάσιος αναρωτήθηκε. Ο γέροντάς του του είπε πως γύρω στο 440, όταν στο θρόνο καθόταν ο Θεοδόσιος, η πόλη καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό. Κάθισαν να πάρουν μια ανάσα σε μια ταβέρνα. Τους έβγαλαν κρασί και ψωμί με ελιές και κρεμμύδια. Έφαγαν και ο Μάξιμος ρώτησε για το μοναστήρι του Αηγιώργη. «Ναι, το ήξεραν. Μόλις αφήσετε την πόλη στην πλαγιά του Λόφου». Ο Μάξιμος άφησε ένα νόμισμα στο τραπέζι. Σηκώθηκαν, πήραν τους σάκους τους στον ώμο και βγήκαν.
πέρασαν μέσα από τους στενούς χωματόδρομους της πόλης. Από νωρίς είχε βρέξει και τα πόδια τους βουτούσαν σε παχιά μαύρη λάσπη. Στα τελευταία σπίτια η εικόνα γινόταν τελείως διαφορετική. Ανοιγότανε κάμπος που λίγο μακρύτερα ανέβαινε και άρχιζε ο λόφος. Ο κάμπος ήταν γεμάτος ελιές. Ο λόφος πεύκα, λίγες οξιές και κυπαρίσια. Πάνω από τα κεφάλια τους πετούσαν κίσες, κοτσίφια και κούκι. Σε λίγο θα έπεφτε το σκοτάδι και τα πουλιά έκαναν τις τελευταίες τους βόλτες πριν κουρνιάσουν στις φωλιές τους. Ανέβηκαν με κόπο, γιατί ήταν ήδη κουρασμένοι. Πατούσαν μαλακά πάνω σε μουσκεμένα φύλλα. Το μοναστήρι ήταν μικρό σε σχέση με αυτό της Χρυσούπολης. Χτύπησαν ένα καμπανάκι που κρεμόταν έξω από την κλειστή πόρτα για το σκοπό αυτό. Περίμεναν. Δεν ακουγόταν τίποτα και ξαναχτύπησαν. Άκουσαν ήχο από ξυλοπάπουτσα που σερνόταν στο λιθόστρωτο. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και ένας μοναχός γύρω στα 40 τους έκανε χώρο να περάσουν, χωρίς να ρωτήσει ούτε ποιοι είναι ούτε από πού έρχονται. Έκλεισε την πόρτα πίσω τους και κρέμασε το βαρύ κλειδί στη ζώνη του. Ο Μάξιμος θυμήθηκε τις πρώτες ώρες στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Το φόβο της αλλαγής, την αγωνία του για ό,τι μελλοντικό ακολουθούσε. Μήπως αναγκασμένος από τον ίδιο του τον εαυτό εγκατέλειπε αυτή την οδό και ξαναγύριζε στο βίο τον κοσμικό και σε ό,τι αυτή του η επιλογή είχε σαν συνέπεια.

Ο Αμβρόσιος επέστρεψε γρήγορα, φέρνοντας τη βούληση του ηγουμένου του. «Μπορείτε», λέγει ο Κύριός μας, «να μείνετε, αλλά θέλει να μάθει τα ονόματά σας και πού θα κρατείτε». Απάντησε ο Μάξιμος με ύφος σοβαρό. «Είμαι ο Μάξιμος και ο αδερφός μου είναι ο Αναστάσιος. Οι ρίζες μας κρατούν από τη βασιλεύουσα». Ο μοναχός έφυγε πάλι και έμειναν μόνοι στη μεγάλη αυλή. Ο Μάξιμος ακούμπησε το σάκο του σε ένα πεζούλι και κατευθύνθηκε στο ναό. Ο Αναστάσιος τον ακολούθησε. Προσκύνησαν τον Χριστό, την Παρθένο και τον Άγιο Γιώργη. Οι φλόγες των καντιλιών, ταπεινές, ίσα που φώτιζαν τα ρούχα, τα πόδια και το άλογο. Στα πρόσωπα δεν έφτανε το φως. Δεν το χρειάζονταν, είχαν το δικό τους, αυτό που έβγαινε από μέσα τους, το ηλαρό φως της Αγίας του Θεού δόξας. Ο Μάξιμος γονάτισε μπροστά στο Χριστό. «Κύριε, ευλόγησε τον ερχομό μας σε τούτο τον τόπο. Ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Ζητώ ηλασμό και σωτηρία». Ύστερα έστειλε το νου στην καρδιά και για λίγο βυθίστηκε σε εσωτερική προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Ο Αναστάσιος τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο. «Γέροντα, σήκω, μας ζητούν έξω». Σηκώθηκε και βγήκαν. Στην αυλή περίμενε ο Αμβρόσιος. Τους οδήγησε σε δύο κελιά, το ένα δίπλα στο άλλο. Πριν φύγει, έριξε μια ερευνητική ματιά στο σάκο του Μάξιμου και του είπε με χαμόγελο παράξενο: «Μισώ. Είπα στο γέροντά μας πως έχεις παπύρους μέσα στο σάκο σου. Το κατάλαβα και εκείνος μου είπε πως ξέρει ποιος είσαι». Ο Μάξιμος δεν απάντησε, μόνο χαμογέλασε ήσυχα, και όταν ο Αμβρόσιος βγήκε, έκλεισε μαλακά την πόρτα πίσω του. Ύστερα στράφηκε στο συνοφριωμένο Αναστάσιο. «Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε πολλούς πειρασμούς. Οι περισσότεροι θα έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να αγαπήσει όλους τους ανθρώπους το ίδιο». «Πώς γίνεται αυτό, όταν οι άνθρωποι είναι τόσο διαφορετικοί, όταν ο ένας είναι καλός και πράος και ο άλλος κακός ή ψεύτης ή φωνιάς?» «Αυτός που θα πει, Αναστάσιε, τους αγαπώ όλους, αλλά μισώ μόνο έναν, σου λέω ότι κανέναν δεν αγαπάει αληθινά. Η τάση του ανθρώπου ήταν από τη φύση του προς το αγαθό. Η επιλογή του κακού, που έγινε και αιτία της πτώσης του, τον έβγαλε από τη φύση του στο παραφύσιν. Δεν χωρούν στην καρδιά του ανθρώπου η αγάπη και το μίσος μαζί. Το ένα θα αφανίσει το άλλο». Ο Αναστάσιος δεν μίλησε. Όσο περισσότερο γνώριζε το δάσκαλό του, αντιλαμβανόταν πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν. Τα κελιά τους ήταν το ίδιο απλά και λιτά με εκείνα στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Ένα κρεβάτι στενό από ξύλο οξιάς, ένα αχυρόστρωμα, ένα σκαμνί, ένα λιχνάρι, ένα σεντούκι μικρό. Τίποτα περιττό στην καθημερινότητα του αναχωρητή. Τα πολυτελή αντικείμενα, η άνεση του βίου, γίνονται βαρύδια που τον κρατούν χαμηλά. Η υπερβολή του αναγκαίου διώχνει την ησυχία και τον ουρανό. Αυτό το ξέρουν καλά όσοι θέλουν να φύγουν μακράν της αμαρτίας και του θανάτου. Το έμαθε ο συγκλητικός που ήθελε να γίνει μοναχός, αλλά δεν τόλμησε να αποποιηθεί όλη του την περιουσία. Μοίρασε ένα μεγάλο μέρος στους αναξιοπαθούντες, πλην όμως κράτησε ένα μικρό κομμάτι για εκείνον, για ώρα ανάγκης. Ο Μέγας Βασίλειος
του υπογράμμισε το λάθος του. Και συγκλητικός δεν είσαι πια και μοναχός δεν έγινες. Η σόφρον άποψη των λογικών όμως δεν χωρεί στη λογική του μοναχισμού.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης.

0: 26. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσχηρηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσχηρηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Οι ιερόσιλοι βανδάλισαν μια μέρα μετά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο μόνιμο εκκλησάκι εντός του κημητηρίου Καλυβίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο στεφάνι Κορινθίας. Χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενέκρινε Υπουργός Παιδείας. Φυτεία με περισσότερα από 2.000 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν σε δύσβατη δασική περιοχή στη Φθιώτιδα. Ένας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη σήμερα στο Μαρούσι για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν σε ένα κατάλογο χωρών που θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα για να επαληθεύσουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπουντάμπι αναφέρει ότι επιθέσεις σε πλοία και προσωπικό επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες της. Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αττική Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε, δυστυχώς συνοπτικά γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο,

εξέλιξη της λατρείας από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα, δηλαδή ουσιαστικά από την επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, την ελεύθερη πια δράση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, μέχρι και λίγο μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τότε αρχίζει μια άλλη περίοδος, ας την ονομάσουμε μια περίοδος συντήρησης. Πάντως σε αυτούς τους αιώνες, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και αρχές 9ου, συντελείται όλη η εξέλιξη λατρείας όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Και κάπου εκεί στον 9ο αιώνα η εξέλιξη αυτή παγιώνεται. Φαινόμενα εξελίξεως μετά τον 9ο αιώνα υπάρχουν, αλλά είναι σποραδικά, μικρή σημασία και κυρίως στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Κλειδί για την κατανόηση και παρακολούθηση λατρείας αυτούς τους αιώνες είναι οι αιρέσεις. Οι μεγάλες εννοώ αιρέσεις. Ναι μεν το 2ο και 3ο αιώνα έχουμε τις πολλές και πολυπίκυλες απόπειρες ερμηνείας του χριστιανισμού μέσω των ομάδων του γνωστικισμού και μια άμυνα της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσω των συμβόλων της τη δική της ερμηνεία για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά από τον 4ο αιώνα έχουμε τις μεγάλες αιρέσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και αν έχουν άλλο όνομα. Ακόμα και οι αιρέσεις περί Αγίου Πνεύματος ή η μεγάλη διαμάχη γύρω από τις εικόνες είναι απόπειρα ερμηνείας του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι και το τέλος των ερμηνείων. Τι σημαίνει έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού? Το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο, όχι μόνο στον χριστιανισμό αλλά και εκτός του χριστιανισμού και πριν από τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, είναι υπαρξιακό. Ασφαλώς είναι υπαρξιακό. Επομένως, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πέραν της δημιουργίας, ας τον ονομάσουμε αυτή τη στιγμή ένας άκτιστος κόσμος, το ερώτημα είναι για τη σχέση που θα έχει ο άνθρωπος του κτιστού κόσμου με τον κόσμο του ακτίστου. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ερώτημα με βάση το πρόσωπο του Χριστού. Το ερώτημα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού είναι αν υπάρχει δυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Όλες οι ερμηνείες που έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, που πηγάζουν από ψυχολογικές αφωτηρίες του ανθρώπου, όλες οι αιρέσεις λοιπόν δεν μπορούν να δεχθούν την ελευθερία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού, αν δεχθούμε ότι ο Χριστός έχει προσλάβει τη φύση μας. Και γίνονται απόπειρες από μεγάλους στοχαστές, μεγάλους δασκάλους, να δώσουν διαφοροποιημένες ερμηνείες για να διασώσουν, αυτός είναι ο ψυχολογικός δρόμος και η ψυχολογική ανάγκη, για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Όχι για να διασώσουν τον άνθρωπο, αλλά για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Να έχει ο άνθρωπος ως καταφυγή ένα υπερβατικό «ον», στο οποίο να μπορεί να αποθέτει τον πόνο του, την ελπίδα του, την απαντοχή του, ένα υπερβατικό «ον», ένα, όπως λένε στα λατινικά, «πούρους», δηλαδή καθαρό, ένα καθαρό «ον» από κάθε τι. Απεναντίας, η Εκκλησία έρχεται να υποστηρίξει και να ερμηνεύσει τα πράγματα και να πει ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση στον Χριστό δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Την ψηλάφισαν την ανθρώπινη φύση του οι μαθητές του. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής Σιμών, ο εθεασάμεθα και εχείρε Σιμών εψηλάφισαν, μας διαβεβαιώνουν με τη φωνή του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννη».
Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ξένη προς την κτήση, προς τη δημιουργία. Προέρχεται από τη φύση, προέρχεται από τη δημιουργία, ταυτίζεται με τη δημιουργία, ή να το πω λίγο πιο απλά, με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος υπόκειται στις αισθήσεις μας. Τον γνωρίζουμε τον υλικό κόσμο. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει αυτόν τον υλικό κόσμο στη θεότητά του και προσλαμβάνει ό,τι έχει ως περιεχόμενο αυτός ο υλικός κόσμος. Τις δράσεις του, τις ενέργειές του, τις μνήμες του, τις δυναμικές του, τα πάντα. Και ενώνει το κτιστό, την ύλη, με το άκτιστο, την μη ύλη, μια ετέρα ουσία. Και επαγγέλλεται ότι αυτό είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, αν ακολουθήσει έναν δρόμο, να ενωθεί με το άκτιστο. Η μόνη δυνατότητα να υπερβεί και σε δεύτερο βαθμό, να νικήσει τον θάνατο, το υλικό «ον», ο άνθρωπος, είναι να ενωθεί με μια πηγή ζωής που δεν προέρχεται από την κτιστότητα, δεν προέρχεται από την υλική του υπόσταση. Ό,τι προέρχεται από την υλική του υπόσταση τον οδηγεί στον θάνατο. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει ο άνθρωπος και ο Χριστός εγγενιάζει έναν τέτοιο νέο τρόπο, καλώντας τους ανθρώπους να ενωθούν μαζί του, ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Στην περίφημη ομιλία του στην Καπερναούμ, μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, θα εξαγγείλει ότι εάν φάτε από οποιαδήποτε τροφή, ακόμα και ουράνια τροφή που θα σας δοθεί με θαυμαστό τρόπο από τον ουρανό, θα πεθάνετε. Αν όμως φάτε από μένα, θα ζήσετε. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Οι αιρέσεις λοιπόν, όλες οι αιρέσεις που συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε χριστολογικές, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, αναιρούν, προσβάλλουν ή αλλοιώνουν τις παραπάνω καταθέσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και τι προσκόμιζαν με τις ερμηνείες τους στην ιστορία, δηλαδή πώς επηρέαζαν την υπαρκτική πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάω με τη μεγάλη αίρεση του Άριου. Ο Άριος είναι ένας πλατωνικός φιλόσοφος της εποχής του, μεγάλης εμβέλειας ασφαλώς φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την καθαρότητα της ιδέας. Ο Θεός είναι μια ιδέα που δεν εκπίπτει, μένει ακέραια πάντοτε και ως ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Χριστός έχει σχέση με τη θεότητα, τον αντιλαμβάνεται ως έναν άνθρωπο όπως ο καθένας μας. Εισάγει λοιπόν μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή και αυτός όπως τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Διαφορετική αντίληψη, δηλαδή ερμηνεία, εκφράζουν άλλοι στοχαστές όπως ο Νεστόριος, που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι μεν Θεός, δεν είναι όμως αληθής άνθρωπος. Η εμφάνιση ως ανθρώπου του Χριστού στην ιστορία είναι εμφάνιση φαινομενική. Τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι πραγματική η εμφάνιση του Χριστού ως ανθρώπου, η ανθρωπότητά του έχει τέλος. Τελειώνει κάποια στιγμή. Απορροφάται από τη Θεία. Υπερέχει η Θεία φύση του, υπάρχει μόνο η Θεία φύση του και κατά συνέπεια μόνο η Θεία θέλησή του ή μόνο η Θεία ενέργειά του. Ήδη σας περιέγραψα εν συντομία τις αιρέσεις του αριανισμού, του νεστοριανισμού, του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, μεγάλες αιρέσεις. Φτάνω στην οικονομαχία. Έχει μείνει η εντύπωση ότι η οικονομαχία ήταν μια διαμάχη απέναντι σε προοδευτικούς χριστιανούς της εποχής εκείνης και σε καθυστερημένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ειδωλοποιήσει τις εικόνες. Ότι δηλαδή πολλοί χριστιανοί απέδιδαν μαγικές δυνάμεις στις εικόνες. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά η οικονομαχία είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Οι οικονομάχοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι δυνατόν το πρόσωπο του Χριστού να εικονίζεται με στοιχεία της ύλης. Επομένως είναι μια αίρεση χριστολογική, αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η διαμάχη ήταν για την εικόνα του Χριστού, κατ' ακολουθία και για τις εικόνες των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, δεν μπορώ να εικονίζω τους Αγίους. Σύμφωνα με την δική τους λοιπόν προσέγγιση, το άειλο, το ασώματο, το υπερφιές, το υπερβατικό, δεν μπορώ να το περιορίσω στους νόμους του υλικού, του κτιστού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εμφανίσω ενώπιόν μου το πρόσωπο του Χριστού υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην περίπτωση της οικονομαχίας, υπό τη μορφή μιας εικόνας. Οι υποστηρικτές των εικόνων, από την άλλη, θα αντιτάξουν ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος, προσέλαβε ύλη, παραμένει άνθρωπος αιωνίως, η ανθρώπινη φύση του διασώζεται στο πρόσωπό του αιωνίως και μετά την Ανάστασή του και μετά την Ανάληψή του και μπορώ επομένως με στοιχεία της ύλης να αναπαριστώ την ιστορική του παρουσία. Επειδή όμως ο Χριστός φέρει και τη Θεία φύση, αυτή η αναπαράσταση πρέπει να προέρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Δεν είναι αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά είναι εμφάνιση ενός Χριστού που βρίσκεται στην έσχατη πραγματικότητα.
ενός θεανθρώπου Χριστού στην έσχατή του πραγματικότητα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τότε ζούσε στη μονή του Αγίου Σάβα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, η οποία περιοχή είχε κατακτηθεί τότε από τους Άραβες και βρισκόταν έξω από τη δικαιοδοσία της αυτοκρατορίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται». Επομένως, συμφωνεί με μία άποψη των εικονομάχων. Πράγματι, ο Θεός δεν εικονίζεται, γιατί είναι ασχημάτιστος, ασώματος. Συμπληρώνει όμως: «Νινί δε σαρκεί οφθέντος Θεού, τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε μέσα από σάρκα και της ανθρώπης προσομιλήσαντος και κουβέντιασε με τους ανθρώπους, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, αλλά τον της ύλης δημιουργών». Δεν προσκυνώ την ύλη με την εικόνα, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, τον ύλην διεμέ γενόμενον, που για χάρη μου, για τη σωτηρία μου, προσέλαβε την ύλη και δι' ύλης την σωτηρία μου εργασάμενον, και σέβον ου παύσω με τη ύλη διείς η σωτηρία μου εργαστε». Δεν θα πάψω ποτέ να σέβομαι την ύλη όπως αυτή εμφανίζεται με μία εικόνα δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Εάν παρακολουθήσει κανείς τα λειτουργικά κείμενα που εμφανίζονται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα, και δεν μιλάω για τα θεολογικά κείμενα ούτε καν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά για τα λειτουργικά κείμενα, είτε πρόκειται για αγιαστικά κείμενα ακολουθιών, είτε πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα δει ότι κάθε τόσο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, αυτά ανανεούνται, κυρίως με την εισαγωγή μικρών φράσεων που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε αυτές τις διαφορετικές αιρέσεις, ώστε να ξέρουμε ποιον Χριστό θα φάμε και ποιον Χριστό θα πιούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή όμως οι αιρέσεις δεν είναι πάντα οικουμενικές, δεν εκδηλώνονται δηλαδή και δεν απλώνονται σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά αρκετές φορές εμφανίζονται ως τοπικές αιρέσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν εν τη γενέση τους, έχουμε σε κείμενα ακολουθιών με τοπικό χαρακτήρα ανάλογες εκφράσεις. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Παλαιστίνης ή της Συρίας ή της Αιγύπτου παρουσιάζονται λειτουργικά κείμενα που αντιμετωπίζουν τοπικές αιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέρημνα των ποιμένων, των δασκάλων της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσουν όμορφα ποιητικά κείμενα τα οποία να παρέχουν χαρά στον άνθρωπο ακούγοντάς τα, αλλά μέρημνά τους είναι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, δηλαδή να αποκτήσει ο άνθρωπος μια συνείδηση μέσω των πρατωμένων και των ορωμένων στη λατρεία, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η λεγόμενη ποικιλία. Και όταν λέω ποικιλία, εννοώ μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγάλη ποικιλία στα λειτουργικά κείμενα. Θέλω να πω ότι τα κείμενα από μόνα τους, τα κείμενα της λατρείας, είτε των πολλών ακολουθιών, τα προσευχητικά μας κείμενα, τα αγιαστικά μας κείμενα, είτε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, όλα αυτά τα κείμενα έχουν μια δική τους δυναμική το καθένα, που αρχίζει και εξαντλείται μέσα στην τοπική περιφέρεια στην οποία αναπτύσσονται.

0: Αναφέρθηκα λοιπόν στην ποικιλία που έχουν αυτά τα λειτουργικά κείμενα κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι μπορώ να προφητεύω είναι ένα χάρισμα. Το ότι μπορώ να μιλάω γλώσσες είναι άλλο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διδάσκω είναι τρίτο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διακονώ είναι τέταρτο χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα, αυτή η έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων, χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 9ο αιώνα. Έτσι μόνο θα δούμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία σαν έκφραση χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Στην πράξη, αλλά θεωρητικά αυτό το λέω, κάθε επίσκοπος, δηλαδή κάθε πρόεδρος της Ιερής Συνάξεως της Θεία Λειτουργίας, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσευχή, να προσφέρει τα δώρα, να κάνει την επίκληση αναπτύσσοντας και την προσευχή της επίκλησης και να διαδώσει στο λαό τα αγιασμένα δώρα με δικά του λόγια, με δικά του κείμενα. Αυτό που παρέμενε ένα και το αυτό ήταν η μνήμα των ιδρυτικών λόγων του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε, ή πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όλη η ανάπτυξη γινόταν από τον Επίσκοπο. Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφοντας τη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στην εποχή του, 120-130 περίπου μετά Χριστόν, λέει σαφώς ότι ο προεστός ευχάς πέμπει πριν από τον αγιασμό των δώρων όση δύναμη σε αυτό, όσο μπορεί. Τι θα πει όση δύναμη σε αυτό, το αυτό δοτική σε αυτόν, ανάλογα με το χάρισμα που έχει, με την έμπνευση που έχει, με τα γράμματα που ξέρει, πώς θα τα διατυπώσει. Ένας απλός επίσκοπος τα λέει απλά, ένας μορφωμένος επίσκοπος τα λέει λίγο πιο ανεπτυγμένα. Έτσι έχουμε εμφάνιση τέτοιων κειμένων από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα γύρω από ορισμένα πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά έχουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο και με τα διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών κέντρων διαμορφώνουν και τις τοπικές λειτουργικές παραδόσεις. Το γεγονός που επέδρασε στην ανάπτυξη της λατρείας με έναν ταχύ ρυθμό από τον 4ο αιώνα και μετά είναι η ελευθερία που παρέχεται στην Εκκλησία. Κυρίως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και την υποστήριξη από τον αυτοκράτορα του εκκλησιαστικού βίου, η Εκκλησία αναπτύσσεται πια ελεύθερα και πάβει να κρύβει τα μυστήριά της, τις δραστηριότητές της. Στη διαμόρφωση αυτών των μεγάλων διοικητικών κέντρων που συνοδεύεται από μια ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές ομάδες. Θα αναφερθώ σε 5 τέτοιες ομάδες, που ασφαλώς μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 12. Αλλά 5 ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές αυτών των παραδόσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της λατρείας. Πρώτο μεγάλο κέντρο είναι η Αλεξάνδρεια, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δηλαδή τους Κόπτες. Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι η Αντιόχεια της Συρίας, την οποία θα την έβλεπα μαζί με την παράδοση των Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια κινούνται πολιτιστικά με έναν ίδιο βηματισμό. Τρίτο σπουδαίο κέντρο είναι ο Πόντος, μαζί με την Αρμενία και την Ηράκλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη, όταν θα γίνει πρωτεύουσα, θα αναπτύξει δικό της λειτουργικό κέντρο. Επομένως, μπορούμε να εννοήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως 4ο κέντρο και μάλιστα να τη συνδέσουμε από τον 8ο αιώνα και μετά με τις σλαβικές χώρες. Ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε σαφέστατη ανάπτυξη του κέντρου της Κωνσταντινούπολης προς τις σλαβικές χώρες. Τέλος, ως 5ο κέντρο θα έβαζα τη Ρώμη με όλη την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βόρειο Αφρική. Τα κείμενα που εμφανίζονται σε αυτά τα 5 κέντρα είναι εντόνως διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Έχουν κοινό υπόβαθρο, έχουν κοινή βάση, έχουν κοινή αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μάλιστα τα 4 κέντρα σε σχέση με το 5ο της Ρώμης έχουν και ένα άλλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί, το στοιχείο της γλώσσας. Στη Μέν Ανατολή τα πάντα διαμορφώνονται στην ελληνική γλώσσα, στη Δε Δύση τα πάντα διαμορφώνονται στη λατινική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι στην κοπτική, συριακή ή αρμενική γλώσσα, γιατί σε αυτές τις γλώσσες διαφοροποιούνται τα λειτουργικά κείμενα όταν οι λαοί που τις μιλούν εντάσσονται σε μονοφυσιτικές αποκλίσεις και διαιρούνται από το σώμα της Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέμα της γλώσσας. Όχι ότι η ελληνική είναι μια λειτουργική γλώσσα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Υπάρχει το στοιχείο των ιερών γλωσσών, ασφαλώς υπάρχει στο χριστιανισμό, η ελληνική και η λατινική λειτουργούν ως ιερές γλώσσες από τη δυναμική τους. Αλλά η ιερή γλώσσα θεσμικά δεν εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παρά μόνο στη Δύση έχουμε μία τέτοια, δεν θα την έλεγα εκτροπή, αλλά μία μονομανία, όπου επιβλήθηκε η λατινική μετά τον 10ο αιώνα, και μάλιστα η επιβολή αυτή εκφεύγει σε μια γλώσσα που επιβάλλεται πλέον στη λατρεία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1960. Το 1960 έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς την δυτική αυτή παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όταν η Σύνοδος του Βατικανού επέτρεψε σε λαούς που ζουν σε άλλες χώρες να έχουν στα λειτουργικά τους κείμενα τις τοπικές τους γλώσσες. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανατολή δεν επέβαλε ποτέ την ελληνική γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα σε λαούς, και τρανό παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Ιεραποστολής στους Σλάβους, όπου οι Ιεραπόστολοι, διαδίδοντας τον χριστιανισμό, διαμόρφωσαν την υπάρχουσα γλώσσα, δημιούργησαν γραμματική, αλφάβητο κλπ. Και σε κάθε λαό επέτρεπαν την τοπική γλώσσα. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση όμως, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, υποστήριξε ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε την ακρίβεια των λόγων μας σε όποια γλώσσα και αν την διατυπώσουμε αυτή την αλήθεια, ασφαλώς σε σχέση με την Εκκλησία, θα πρέπει να την συγκρίνουμε με τις ελληνικές πηγές, ή όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε, με τους Έλληνες πατέρες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ανέφερα προηγουμένως την ελευθερία του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τις αιρέσεις, ανέφερα τα μεγάλα κέντρα, λειτουργικά κέντρα. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη λατρείας: η εμφάνιση και η ανάπτυξη του κοινοβιακού μοναχισμού, όχι του ερημιτισμού, αλλά του κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός είχε χαρακτήρα ερημητικό, καθαρά ασκητικό. Πιστοί άνθρωποι έφευγαν από τον κόσμο και πήγαιναν να ζήσουν έναν αγγελικό βίο, όπως τον έλεγαν, μέσα από δρόμους ασκήσεων, και όλες οι ασκήσεις ουσιαστικά απέβλεπαν στην καταπολέμηση των παθών, ή όπως το θέτει ο Μέγας Αντώνιος, στο πώς θα ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Πρώτος ο μοναχός Παχώμιος, αλλά κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, διαμόρφωσαν τον κοινοβιακό μοναχισμό, οργανώνοντάς τον σε μεγάλες μονάδες συγκεντρωτικές. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε δύο μεγάλα έργα που έγιναν το σύνταγμα τρόπων τεινάτου μοναχισμού, τους όρους κατά πλάτος και τους όρους κατ' επιτομή, κατ' ουσίαν ένα σύγγραμμα που εκδίδεται σε αναλυτική και συνοπτική μορφή, με τους οποίους όρους οργανώνει τους κανόνες του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ένα ζητούμενο έχει, την αδιάλειπτο προσευχή. Κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεσθε, ο δρόμος του μοναχισμού είναι μια αδιάλειπτος προσευχή. Η προσευχή ως αναφορά στον Θεό. Για να γίνει αδιάλειπτος η προσευχή, πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε, και έτσι εμφανίζονται τα προσευχητικά κείμενα του μοναχισμού. Αλλά επειδή ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι οργανωμένος, πρέπει τα προσευχητικά αυτά κείμενα να είναι κείμενα συνάξεων, όχι απλώς ατομικές προσευχές. Για να γίνονται οι συνάξεις, δεν μπορεί να γίνονται προγραμματικά και θεωρητικά, αλλά να υπηρετούν τη σύναξη. Επομένως, εντάσσονται σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον, σε ένα μυσταγωγικό πλαίσιο, γίνονται δηλαδή ακολουθίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια οργάνωση, οι ακολουθίες οργανώνονται κατά τον κοσμικό χρόνο, στον οποίο σιγά σιγά αυτός ο κοσμικός χρόνος που εναρμονίζεται με τις ακολουθίες αυτών των μοναστικών αδελφοτήτων διαπνέεται ή, αν θέλετε, διαποτίζεται από έναν εσχατολογικό χρόνο. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ είμαστε εν το κόσμο, συγχρόνως είμαστε και εκτός του κόσμου, όπως διατυπώνεται στη βιβλική γλώσσα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για διαμόρφωση του λεγόμενου τυπικού. Τυπικό είναι μια σειρά διατάξεων που στην αρχή ήταν προφορικές και σιγά σιγά καταγράφηκαν, δηλαδή ο τύπος με τον οποίο γίνονται όλες μας οι συνάξεις μέσα σε ακολουθίες. Διαμορφώνονται λοιπόν τα λεγόμενα τυπικά. Μίλησα προηγουμένως για τα μεγάλα πνευματικά και λειτουργικά κέντρα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα διοικητικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. Και τα τυπικά εντάσσονται σε αυτή την παρουσία των μεγάλων κέντρων, ώστε να μπορούμε να πούμε για ιδιαίτερα τυπικά. Ιδιαίτερο τυπικό ακολουθιών αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στον Πόντο, ιδιαίτερο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και ό,τι εκφράζει αυτή η Κωνσταντινούπολη ως δυναμική οικουμενικής πόλεως. Και ιδιαίτερο βέβαια τυπικό αναπτύσσεται στην Ιταλική Χερσόνησο, στην με κέντρο τη Ρώμη, που έχει σχέση με τους Γαλάτες, τους Ισπανούς, τη Βόρεια Αφρική, στη λατινική γενικά έκφραση της λατρείας. Τα τυπικά αυτά, τα πολλά και ποικίλα, ακολουθούν σε όλα αυτά τα κέντρα που ανέφερα δύο τύπους. Ο πρώτος, που αναπτύσσεται με πλούσιο περιεχόμενο, με πλούσιες αναπτύξεις, με πλούσιες εκφράσεις, αφορά στους μοναχούς και εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του μοναστικού βίου ή των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Ο δεύτερος διατυπώνεται και αναπτύσσεται μέσα στις ενορίες, αφορά στους λαϊκούς, τους μη μοναχούς, Γι' αυτό πηγή του δεύτερου αυτού τύπου είναι συνήθως ο επίσκοπος ή το σώμα των επισκόπων. Θα μου πείτε, ο επίσκοπος δεν έχει σχέση με τους μοναχούς. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα. Από τον 3ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται μία διαμάχη η οποία σχεδόν γίνεται εγγενής διαμάχη και ενυπάρχει μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έλειψε. Μια διαμάχη ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων. Όταν λέω στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων, μην πάει ο νους μας σε οργανωμένα σώματα. Πρόκειται για δυναμικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί ξέρουν ότι χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία, της οποίας ο πρόεδρος, ο επίσκοπος, θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ως εικόνα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή χωρίς Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει μόνον ένας ηθικός δρόμος. Αυτό το ξέρουν οι μοναχοί. Όμως δεν θέλουν ο επίσκοπος να ελέγχει τον δρόμο τους, ερμηνεύοντας τη δράση του επισκόπου ως δράση ενδοϊστορική, ενώ αυτοί θέλουν να δράσουν εκτός της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγκρουση. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην εξαρτώμε από τον επίσκοπο. Πρώτον, να μην μετέχω της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι που εμφανίζεται πολύ νωρίς στους μοναστικούς κύκλους. Δεν μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας, μένουν στα κελιά τους και πολύ αραιά λαμβάνουν μέρος. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη τον 4ο αιώνα, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να φέρει την Ευχαριστία μέσα στα μοναστήρια. Γιατί οι μοναχοί, έχοντας πίσω τους την ιστορία της ερήμου, βλέπουν ότι ο αγιασμός μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 4ο αιώνα εμφανίζεται ένα σύγγραμμα στα Ιεροσόλυμα από τον επίσκοπο Σοφρόνιο, ο οποίος περιγράφει τη ζωή μιας ασκήτριας που έφτασε στο άκρο της ασκήσεως της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έζησε επί δεκαετίες στην έρημο μόνη της, χωρίς να εκκλησιαστεί ποτέ της, χωρίς να βρεθεί σε σύναξη Θείας Ευχαριστίας ποτέ της. Στον βίο της λοιπόν ο Σοφρόνιος μας λέει ότι η τελείωση περνάει μέσα από το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, επιμένοντας να τονίσει ότι η Οσία Μαρία δικαιώνεται αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Αργότερα θα εμφανιστεί και ένα άλλο φαινόμενο. Οι ίδιοι επίσκοποι που αποτελούν μέλη συνοδικού σώματος δεν θα παραλείπουν σε κάθε σύνοδο, μικρή ή μεγάλη, να ανακαλούν στην τάξη τους μοναχούς. Γι' αυτό έχουμε και μια σωρία κανόνων που εντάσσουν τους μοναχούς κάτω από την εποπτεία των επισκόπων. Αυτή η διαμάχη διαμορφώνει και τα δύο αυτά τυπικά, το μοναστικό και το κοσμικό τυπικό.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να μνημονεύσω είναι ότι από τον 4ο ακόμα αιώνα οι μοναχοί αναπτύσσουν προσευχητικά τυπικά, τυπικά που έχουν προσευχές, ενώ στις πόλεις αναπτύσσονται ασματικά τυπικά, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να εισάγεται το μέλος. Η αντίδραση των μοναχών απέναντι στην ποιητική γλώσσα και στα μελοποιημένα στοιχεία αυτής της γλώσσας είναι πολύ έντονη αυτή την εποχή. Και όμως, μετά από 2 αιώνες, από τον 6ο αιώνα και μετά, για να μην πω από τον 5ο, οι μοναχοί είναι αυτοί που αρχίζουν να γίνονται οι μεγάλοι δημιουργοί και της ποιήσεως και του μέλους, χωρίς όμως να ενσωματωθούν τελικά στην ευχαριστιακή αντίληψη της Εκκλησίας ή ενσωματώνονται με αντιστάσεις. Αυτούς τους 2 τρόπους ή καλύτερα δρόμους λατρείας τους ονομάζουμε κοσμικό ή ασματικό τυπικό από τη μια και μοναστικό τυπικό από την άλλη. Ήδη από τον 1ο αιώνα έχουμε δημιουργία των πρώτων ύμνων, γιατί θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρουσία των ύμνων μέσα στη λατρεία, απλών ύμνων που δεν είναι ψαλμοί, αν και το ψαλτήρι παρέμεινε για πάντα το μεγάλο ποιητικό σύνθεμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μαζί δηλαδή με τους ψαλμούς αρχίζουν να αναπτύσσονται μικρά ποιητικά συνθέματα. Τέτοια ποιητικά συνθέματα βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα τέλη του 2ου αιώνα παρουσιάζεται στην Εκκλησία ο λεγόμενος λιχνικός ύμνος, το γνωστό μας «Φως Ιλαρών», που το ακούμε σε κάθε εσπερινό, το οποίο αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη γύρω στο 180 περίπου μετά Χριστόν. Μεγάλοι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης ποιητικές συνθέσεις εξαιρετικές, όπως είναι ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο Νήσις. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ποιος πρώτος χρησιμοποιεί την εμελή ποιητική σύνθεση για να διδάξει? Η απάντηση, μη σας παραξενέψει, είναι ο Άριος. Ο Άριος που δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, παρέμεινε πάντα ένας πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια, αλλά εξαιρετικό μυαλό, φτιάχνει ένα ποιητικό σύνθεμα που το ονομάζει Θάλια, το μελοποιεί, φαίνεται ότι γοητεύει τον κόσμο με αυτό το ποίημα, επειδή έχει ακριβώς και το μέλος, και μέσω αυτού του συνθέματος προσπαθεί να διαδώσει την ερμηνεία που έχει περί του προσώπου του Χριστού. Μας έχουν μείνει ελάχιστα σπαράγματα από αυτό το ποίημα. Δεν θέλω να πω ότι αργότερα οι άλλοι πατέρες μιμήθηκαν τον Άριο, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή, από κάποια συγκυρία ή από κάποια εσωτερική όθηση, που έχουν μεγάλες εποχές να εμφανίζουν ταυτόχρονα κάποιες αναπτύξεις, εμφανίζονται και τα πρώτα ποιητικά συνθέματα της Εκκλησίας, ενώ μεγάλα ποιητικά συνθέματα. Έτσι σιγά σιγά μέσα στις ακολουθίες των ενοριών εισάγονται νέοι ύμνοι, ενώ αρχίζουν να υποχωρούν οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναφέρομαι ακόμα στις μεγάλες συνθέσεις. Παράλληλα αναπτύσσονται τα μεγάλα προσευχητικά κείμενα στα μοναστήρια. Μια τέτοια προσευχητική σύνθεση που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα την ακούμε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίφημη προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μυθός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρις έμητος, ο δούλο» κτλ. Την αναφέρω γιατί δείχνει το περιεχόμενο αυτών των προσευχητικών κειμένων τα οποία έχουν διασωθεί στις πηγές. Όσο προχωράμε προς τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται μεγάλα ποίηματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανονική μουσική σύνθεση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε υποψάλλην. Υποψάλλονται.
ακόμα η μουσική δεν έχει αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τη μουσική υπήρχε μια στάση της Εκκλησίας διστακτική, επειδή η μουσική μας πήγαινε λίγο προς την ειδωλολατρία. Πρέπει να πισθούν ή εκ των πραγμάτων να φανεί ότι εξέλιπε πλήρως ο κίνδυνος ειδωλολατρίας για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Πάντως το λεγόμενο κοσμικό ή ασματικό τυπικό, το οποίο είναι περιορισμένο χρονικά, ένα εσπερινό Σαββάτου και μια σύναξη Κυριακής είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που κάνει χρήση μουσικών μελών. Αυτό το κοσμικό ή ασματικό τυπικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον 11ο αιώνα, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τον 6ο αιώνα θα αρχίσουν τα μοναστήρια να αναπτύσσουν μεγάλες ποιητικές συνθέσεις. Γνωστή μας ποιητική σύνθεση είναι, ως μορφή εννοώ, είναι το κοντάκιο. Το κοντάκιο είναι ένα ποίημα, μακροσκελές ποίημα, που ακολουθεί αρχαϊκά συλλαβικά μέτρα, είτε ίαμβο, είτε ανάπεστο, είτε τροχαίο, και εμπεριέχει μια διήγηση για την Εκκλησία, μια δογματική διήγηση γιατί πρέπει ο λαός να διδαχθεί. Τα κοντάκια είναι συνθέσεις με διδακτικό περιεχόμενο. Ένας μεγάλος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Πολύ μεγάλος επίσης ποιητής είναι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά με μια διαφορά, ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σε αρχαϊκό μέτρο και σε αρχαϊκή γλώσσα και δεν τον καταλάβαινε ο λαός. Τα έπι του, έτσι τα ονομάζουμε, θρησκευτικά ή δογματικά κυρίως έπι, είναι υπέροχες συνθέσεις, αλλά επειδή είναι γραμμένα σε ομηρική γλώσσα δεν γίνονται εύκολα κατανοητά. Ενώ ο Ρωμανός κάνει τη στροφή προς τη γλώσσα του λαού και δημιουργεί συνθέσεις που είναι κατανοητές από το λαό.

Αναφερόμαστε λοιπόν στα κοντάκια. Ονομάστηκαν κοντάκια ενώ πρόκειται για ποίηματα. Δεν διαφέρουν κατά τη μορφή από τα ποίηματα τα εκτός της Εκκλησίας, τις μεγάλες συνθέσεις των ελληνιστικών χρόνων και των ύστερων αρχαϊκών χρόνων που συναντούμε στις πηγές, είτε ερωτικές, είτε κοινωνικές, είτε αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα θρησκευτικό ή ιερό σύνθεμα προορισμένο για την εκκλησιαστική παιδαγωγία ή διδασκαλία, και ταυτίστηκε η λέξη κοντάκιο με ένα τέτοιο θρησκευτικό ύμνο. Γιατί κοντάκιο? Την εποχή εκείνη έγραφαν σε ηλιτάρια, δηλαδή δέρματα με ειδική επεξεργασία, κολλημένα το ένα στο άλλο, που αποτελούσαν ένα μακρό έτσι υλικό. Αυτό το υλικό, το μακρότατο, που θα είχε γραμμένο ένα τέτοιο σύνθεμα, τυλιγόταν σε ένα κοντάρι, ένα μικρό κονταράκι, κοντάκιο δηλαδή. Και αυτό το κοντάκιο έπαιρνε ο αναγνώστης, παραδείγματος χάρη στη γιορτή των Χριστουγέννων, το τραβούσε από τη βιβλιοθήκη που εκεί πέρα ήταν τοποθετημένα, και έτσι έμεινε η λέξη κοντάκιο. Από τον 7ο όμως αιώνα αρχίζουμε να έχουμε τώρα μέσα στους μοναστικούς κύκλους μια τεράστια στροφή, όπου οι ίδιοι οι μοναχοί, έχοντας αναπτύξει τη ζωή τους, αρχίζουν να γίνονται ποιητές, συνθέτες και δημιουργοί μεγάλων υμνογραφικών συνθέσεων. Δεν θέλουν να μιμηθούν τους ποιητές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και εκτός εκκλησίας, αλλά θέλουν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο και να είναι ουσιώδες αυτό το καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοανακάλυψε, ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός ασφαλώς, αλλά δεν είναι δικό του δημιούργημα. Τι εννοώ? Ανακαλύπτουν τον λεγόμενο κανόνα, έναν τρόπο συνθέσεως ποιημάτων διαφορετικό από το κοντάκιο. Το ονόμασαν κανόνα γιατί είναι σαν ένας οδηγός κάθε εκκλησιαστικής και θρησκευτικής συνθέσεως μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Είπα προηγουμένως ότι στις ακολουθίες πολλές φορές διάβαζαν ποιητικές συνθέσεις που είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη τη Βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, οι περισσότερες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις συνθέσεις τις ονομάζουμε οδές. Η λέξη οδή υπάρχει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα όταν χαρακτηρίζει το ποίημα που συντέθηκε από τους Εβραίους μόλις πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Την οδή μάλιστα αυτή την τραγούδησαν με εμελή τρόπο, όπως μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο. Δημιούργησαν έναν χορό, μια χοροδία, με την αδελφή του Μωυσή την Μαριάμ, με τον αδελφό του τον Άρον, με τα παιδιά των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδύν εις τον Κύριον. Να μια οδή λοιπόν που μπορώ και εγώ μέσα στην εκκλησία να την λέω. Άσατε το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν, και τα λοιπά, δίνοντας ένα συμβολικό περιεχόμενο στα λόγια αυτής της οδής. Σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας των Εβραίων εμφανίστηκαν και άλλες τέτοιες οδές. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκαν 5-6 οδές, τις οποίες χρησιμοποιούσε η Εκκλησία συνέχεια γιατί δόξαζαν το Θεό. Παραδείγματος χάρη, μια προσευχή της προφήτηδας Άννας, ή μια προσευχή τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Μωυσή, θλιβερή ως προς το περιεχόμενο γιατί εμπεριέχει την παρουσία θανάτου, ή την περίφημη προσευχή του Ιωνά, ή την περίφημη προσευχή των τριών παιδών. Και όταν λέω προσευχή εννοώ οδή. Και από την Καινή Διαθήκη βρήκαν επίσης ότι υπάρχει μια ανάλογη οδή
ο χαιρετισμός της Παναγίας στην Ελισάβετ. Θυμίζω ότι όταν συναντάει την Ελισάβετ η Παναγία, της απευθύνει την περίφημη οδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κλπ. Που κατά το μέτρο μοιάζει με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και ο δοξολογικός ύμνος του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, πήραν αυτά από τις οδές, διάλεξαν αυτές που προσαρμόζονται απόλυτα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας και δημιούργησαν τον κατάλογο 9 οδών. Πάνω σε κάθε μια από αυτές τις οδές ανέπτυξαν μια σειρά σύντομων ποιητικών συνθέσεων που ναι μεν αναφέρονταν στο περιεχόμενο της κάθε οδής, αλλά ανέπτυσαν ένα επεισόδιο από τη ζωή του Χριστού, μια δοξολογία στο Θεό ιδιαίτερη, είχαν δηλαδή και το δικό τους περιεχόμενο, διασώζοντας τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη οδή. Είναι λίγο παράξενο σύνθεμα αυτό, ενώ ο κανόνας, με δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έτσι δημιουργήθηκαν κανόνες που εμπεριείχαν ένα ανεξάντλητο πλούτο, διότι σχολιάζονταν οι εορτές των μαρτύρων, οι εορτές των μεγάλων Αγίων, οι εορτές από τη ζωή του Χριστού, οι εορτές από τη ζωή της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε αναφορές σε πολλές γιορτές που έχουν με πηγή τους τα βιβλικά επεισόδια ή τα βιβλικά πρόσωπα, αλλά συγχρόνως αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα που έζησαν στη ζωή της Εκκλησίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 400, μια μεγάλη γιορτή που είχε η Εκκλησία ήταν τα Θεοφάνεια, η μεγαλύτερη μετά το Πάσχα γιορτή της. Τι γιόρταζαν τα Θεοφάνεια? Αυτό που λέει η λέξη. Την εμφάνεια του Θεού. Η εμφάνεια του Θεού για την Εκκλησία σήμαινε την αποκάλυψη της ιότητας του Χριστού. Όταν βαπτίζεται ο Χριστός, ακούγεται φωνή. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Εξυπακούεται ότι αυτός που βαπτίζεται έχει γεννηθεί αληθώς ως άνθρωπος. Αυτό το περιστατικό, ειδικά της γεννήσεως του Χριστού, απομονώνεται στη Δύση και γιορτάζεται όχι στις 6 Ιανουαρίου που μέχρι τότε συνηθίζεται,

Ελληνική Σύνοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Εφόσον θα δημιουργηθούν γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, θα δημιουργηθούν και γύρω από τη μεγάλη μορφή της Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έτσι θα έχουμε πάλι γιορτή για τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου, για τη γέννησή του, για τον αποκεφαλισμό του, για την κοίμησή του. Αυτές όλες τις γιορτές αναλαμβάνουν από τον 6ο αιώνα και μετά να τις εμπλουτίζουν με περιεχόμενο, επιμένω, διδακτικό και όχι απλώς βιβλικό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

του βίου του εις θεόν αποδημήσαντος, ιερομόναχου Στάρετς Ζωσιμά. Συντεταγμένα κατά της ίδιας αυτού αφηγήσεις, υπό Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Βιογραφικές πληροφορίες. Ολίγα την άπερη του νεαρού αδερφού του Στάρετς Ζωσιμά. Αγαπητοί μου πατέρες και δάσκαλοι, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια επαρχία στην πολιτεία. Ο πατέρας μου ήταν ευγενής, μα όχι από τους εξέχοντες και χωρίς μεγάλους τίτλους. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις 2 χρονών και δεν το θυμάμαι καθόλου. Άφησε στη μητέρα μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό, αρκετό όμως για να ζήσει τα παιδιά της χωρίς στεναχώριες. 2 μας είχε όλους και όλους η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε Ζινόβιο και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα, μα ήταν καλός. Δεν κορόιδευε κανέναν και παράξενα σιωπηλός. Ιδιαίτερα σαν ήταν στο σπίτι με μένα, με τη μητέρα ή με τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα άλλα τα παιδιά. Αν και δεν μάλωνε μαζί τους, έτσι τουλάχιστον θυμόταν η μητέρα. Μισό χρόνο πριν από το θάνατό του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενός ανθρώπου που ζούσε μόνος του και ήταν κάτι σαν πολιτικός εξόριστος στην πολιτεία μας. Τον είχαν εκτοπίσει από τη Μόσχα για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Τούτος ο εξόριστος ήταν επιφανής επιστήμων, ο γνωστός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί, αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται στο σπίτι του. Ο νέος κάθονταν μαζί του ολάκερες βραδιές και αυτό γίνονταν όλο το χειμώνα, ως την ώρα που διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική υπηρεσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε η μεγάλη Σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει. Έβριζε και κορόιδευε. «Όλα αυτά είναι βλακίες», έλεγε. «Κι ούτε υπάρχει κανένας Θεός. Τόσο που έκανε τη μητέρα και τους υπηρέτες να φρίξουν, μα και μένα το μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις 9 χρονών, τρόμαξα τόσο πολύ σαν άκουσα εκείνα τα λόγια. Οι υπηρέτες μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι, 4 όλοι και όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας Τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα μου έναν από αυτούς, τη μαγείρισα, την Αφήμια, μια κουτσή γριά για 60 ρούβλια σε χαρτονόμισμα, και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά, την 6η εβδομάδα της νηστείας, ο αδερφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα του φιλάσθενος. Κάτι είχε το στήθος του. Ήταν αδύνατος και σχεδόν προφηματικός. Ήταν ψηλός, μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως και να έχει κρυολογήσει. Όμως αν ήρθε ο γιατρός, ψιθύρισε στη μητέρα πως έχει καλπάζουσα και πως δεν θα βγάλει την άνοιξη. Η μητέρα άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό μου με προφυλάξεις, ιδίως για να μην τον φοβήσει, να νηστέψει και να κοινωνήσει, γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν το άκουσε εκείνος, θυμώσε τόσο πολύ και έβρισε το ναό του Κυρίου. Ωστόσο, έπεσε σε συλλογή.
κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πως γι' αυτόν τον στέλνει η μητέρα του, όσο έχει ακόμα δυνάμεις, να πάει να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το ήξερε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν άρρωστος. Και μια φορά, πριν από ένα χρόνο, είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου, με όλη του την ψυχραιμία καθώς τρώγαμε, «Λίγα είναι ακόμα τα ψωμιά μου. Ίσως και να μην το βγάλω τούτο το χρόνο». Και σάμπος να το είχε προφητέψει. Πέρασαν 2-3 μέρες και μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Και να που ο αδερφός μου άρχισε να νηστεύει από την Τρίτη το πρωί. Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, για σας το κάνω, για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε, της είπε. Η μητέρα άρχισε να κλαίει από χαρά, μα και από λύπη. Πά να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος μου, μια και άλλαξε έτσι. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησιά, γιατί κρεβατώθηκε. Τον εξομολόγησαν λοιπόν και τον μεταλάβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινές, ασυνέφιαστες, μυρωμένες. Το Πάσχα έπεφτε αργά. Όλη τη νύχτα, θυμάμαι, έβηχε. Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος. Μα το πρωί πάντα ντύνονταν και προσπαθούσε να κάτσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι και τον θυμάμαι. Κάθεται ήσυχος, σεμνός, χαμογελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του ήταν εύθυμο, χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος ψυχικά. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν τούτη η ξαφνική αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιό του η γριά παραμάνα. «Άσε με, καλέ μου, να ανάψω και εδώ μέσα το καντήλι, μπροστά στα εικονίσματα». Πρώτα δεν άφηνε να το ανάψουν. Το έσβηνε ο ίδιος μάλιστα. «Άναψέ το, αγαπητή μου, άναψέ το. Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόρευα. Συγγνώμη». «Εσύ, καθώς ανάβεις το καντήλι στο Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θωρώντας σε προσεύχομαι. Προσευχόμαστε λοιπόν και οι δύο στον ίδιο Θεό». Αυτά τα λόγια μας φαίνονταν παράξενα. Η μητέρα κλειδώνονταν στο δωμάτιό της και όλο έκλαιγε, έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να τον δει, σκούπιζε τα μάτια της και έκανε τη χαρούμενη. «Μην κλαις, μητερούλα μου, μην κλαις, καλούλα μου», της έλεγε καμιά φορά. «Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Ου, έχω πολλές χαρές να δοκιμάσω μαζί σας. Και η ζωή, η ζωή είναι χαρούμενη, εύθυμη. Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα, όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχεις, έτσι που λίγο ακόμα και θα ξεσκιστεί το στήθος σου». «Μαμά», της απαντούσε, «μην κλαις, η ζωή είναι παράδεισος και όλοι μας στον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλάβουμε, αύριο κιόλας θα γίνονταν ολάκερος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια του. Τόσο παράξενα τα έλεγε και με τόση σιγουριά. Συγκινιόνταν και κλαίγανε. Έρχονταν να μας επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «καλή μου, τι έκανα και μ' αγαπάτε? Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και μένα? Και γιατί δεν καταλάβαινα πρωτύτερα? Γιατί δεν το εκτιμούσα?» Στους υπηρέτες έλεγε κάθε ώρα και στιγμή, «καλή μου, γιατί με υπηρετείτε? Μήπως το αξίζω τάχα να με υπηρετούν? Αν με λυπόνταν ο Θεός και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σας υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένας τον άλλον». Η μητέρα τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι. «Αγαπημένε μου,
Η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλάς έτσι. «Μαμά μου, χαρά μου», της έλεγε. «Δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες. Όμως ας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου. Να γίνω για αυτούς αυτό που είναι και εκείνοι για μένα. Και πρέπει να σου πω ακόμα, μητερούλα, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στους άλλους και πιο πολύ απ' όλους εγώ». Η μητερούλα χαμογελούσε με αυτά τα λόγια του. Έκλαιγε και χαμογελούσε. «Και γιατί είσαι πιο πολύ απ' όλους ένοχος μπροστά σε όλον τον κόσμο? Υπάρχουν φωνιάδες, ληστές. Μα εσύ τι αμαρτίες πρόφτασες να κάνεις που κατηγορείς έτσι τον εαυτό σου?» «Μητερούλα μου, στα γονίτσα του αίματός μου», της είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να λέει κάτι τέτοια χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια. «Ακριβή μου σταγονίτσα, χαρούλα μου, μάθε πως ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους και για όλα. Δεν ξέρω πως να σου το εξηγήσω αυτό, μα το νιώθω πως έτσι είναι. Το νιώθω τόσο πολύ ως την Οδύνη. Και πως μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε και να τσακωνόμαστε και να μην ξέρουμε τίποτα όλοι μας?» Έτσι λοιπόν σηκώνονταν κάθε μέρα από τον ύπνο όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλλοντας όλος από αγάπη. Έρχονταν ο γιατρός, ένας γέρος Γερμανός, Άιζενσμιτ τον λέγανε. «Τι λέτε λοιπόν, γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα?» αστειεύονταν αυτός. «Όχι μονάχα μία, μα πολλές», απαντούσε ο γιατρός. «Και μήνες και χρόνια». «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια?» αναφωνούσε αυτός. «Για ποιο λόγο να μετράμε τις μέρες? Και μια μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία. Καλή μου, γιατί να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον? Γιατί να μνησικακούμε? Ας πάμε στον κήπο και ας παίξουμε, αγαπώντας, επενώντας και φιλώντας ο ένας τον άλλον και ευλογώντας τη ζωή». «Δεν θα ζήσει πολύ», ψιθύρισε ο γιατρός τη μητέρα όταν εκείνη τον συνόδευε έως την εξώπορτα. «Αρχίζει να χάνει τα λογικά του». Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο που τον σκίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Στα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια. Ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους. Φτεροκοπούσαν και τραγουδούσαν κάτω από τα παράθυρά του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταξε και τα χαιρόνταν, άρχισε και από αυτά να ζητάει συγχώρεση.

Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με κι εσείς, γιατί και απέναντί σας είμαι αμαρτωλός. Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε τότε να το καταλάβει, μα εκείνος έκλαιγε από τη χαρά του. «Ναι», έλεγε, «όλη η δόξα του Θεού ήταν γύρω μου. Τα πουλάκια, τα δέντρα, τα λιβάδια, οι ουρανοί. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή. Μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και τη δόξα. Σαν πολλά κρίματα να παίρνεις πάνω σου», έλεγε καμιά φορά η μητέρα και έκλαιγε. «Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλαίω από τη λύπη μου, μα γιατί είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ο ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς να το αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σε όλους κακό, όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τα είχα τώρα, δεν είμαι στον παράδεισο». Ήταν κι άλλα πολλά που δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πως μια φορά μπήκα στο δωμάτιό του μοναχός μου, όταν δεν ήταν κανένας εκεί. Βράδιαζε, ο ήλιος έπεφτε και όλο το δωμάτιο φωτίζονταν από τις πλάγιες ακτίνες του. Μου έγνεψε να πάω κοντά του μόλις με είδε. Τον πλησίασα. Αυτός έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμους μου και με κοίταξε με τρυφερότητα, με αγάπη. Δεν είπε τίποτα, μονάχα με κοίταξε, έτσι για λίγο. «Λοιπόν», μου λέει, «έλα, πήγαινε τώρα να παίξεις. Ζήσε για μένα». Βγήκα τότε και πήγα να παίξω. Πολλές φορές στη ζωή μου θυμήθηκα αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, πως με είχε προστάξει να ζήσω για αυτόν. Έλεγε και άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαυμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη εβδομάδα μετά το Πάσχα, διατηρώντας ως το τέλος τις αισθήσεις του, και αν και είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως την τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτίζονταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του, μας χαμογελούσε, μας καλούσε. Ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν πολύ για το θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν τότε, μα όχι και πάρα πολύ, αν και έκλαψα πολύ όταν τον κυδεύανε. Ήμουνα μικρός, παιδί ακόμα, όμως όλο αυτό το συναίσθημα φόλιασε στην καρδιά μου. Μα θα έρχονταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα απομακρύνονταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε. Ολίγα περί της επιδράσεως της Αγίας Γραφής εις των βίων του Στάρετς Ζωσιμά. Έμεινα τότε μόνος με τη μητερούλα μου. Σε λίγο καιρό καλοί φίλοι τη συμβούλευσαν και τη είπαν πως μια και σας έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είσαστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία, γιατί να μη στείλετε το γιώκα σας στην Πετρούπολη όπως κάνουν όλοι. Μένοντας εδώ ίσως και να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Της ρίξανε ακόμα την ιδέα να μπω στην στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην αυτοκρατορική φρουρά. Η μητέρα πολύ καιρό δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί και τον τελευταίο της γιο. Τέλος, αποφάσισε. Αν και έκλαψε πολύ, το αποφάσισε. Νόμιζε πως αφήνοντάς με να φύγω φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλε στη σχολή.
Από τότε δεν την ξανάδα, γιατί πέθανε σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θλίψης και αγωνίας και για τους δυο μας. Από το πατρικό μου αποκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας στο πατρικό του σπίτι. Και αυτό γίνεται πάντα, αρκεί να βασιλεύει στην οικογένεια έστω και ελάχιστη ομόνοια και αγάπη. Μα και από τη χειρότερη οικογένεια μπορείς να διατηρήσεις πολύτιμες αναμνήσεις. Φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω και την ιερά ιστορία που γι' αυτή δοκίμαζα μεγάλη περιέργεια τότε στο πατρικό μου σπίτι όταν ήμουν παιδί. Είχα τότε ένα βιβλίο ιεράς ιστορίας με θαυμάσιες ζωγραφιές που ο τίτλος του ήταν 104 ιερέ ιστορίε της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έμαθα να διαβάζω. Και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου. Εδώ, στο ράφι είναι. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα και πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωσα για πρώτη φορά τη θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν μόλις 8 χρονών. Με είχε πάει η μητέρα μου, μόνο μου. Δεν θυμάμαι που ήταν τότε ο αδερφός μου. Στο ναό του Κυρίου. Μία μεγάλη Δευτέρα. Η μέρα ήταν ξάστερη και εγώ, καθώς τα θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανάβει αργά προς τα πάνω και από το θόλο, από ένα στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίδες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίδες, θαρούσες πως έλειωνε μέσα σου. Κοίταζα με συγκίνηση και για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Τόσο μεγάλο που τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με μεγάλο κόπο. Το έβαλε πάνω στο αναλόγιο, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Και ξαφνικά, εγώ τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, κάτι κατάλαβα από αυτά που διαβάζουν στον οίκο του Κυρίου. Ζούσε στη χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βιός, τόσες καμήλες, τόσα πρόβατα και τόσους όνους και τα παιδιά του χαίρονταν και αυτός τα αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά το Θεό. Φοβόταν μη τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μα να που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους γιους του Θεού στο Θεό και του λέει πως διέτρεξε όλη τη γη και υπό την γη. Προσέχεις τη διάνοιά σου κατά του παιδός μου. Ιώβ, σε σένα μιλάω. Τον ρωτάει ο Θεός. Και καυχήθηκε ο Θεός το διάβολο, δείχνοντάς του τον Άγιο τον δούλο του Ιώβ. Ο διάβολος εκάγχασε με τα λόγια τούτα του Θεού. Απόστειλον την χείραν σου και άψε πάντων ον έχειν. Ή μην εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Τότε ο Θεός παρέδωσε το δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο του, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα ζωντανά του και σκόρπισε την περιουσία του όλα μαζί ξαφνικά σαν από οργή Θεού, και ο Ιώβ ξέσκισε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας «Γυμνός εξήλθον εκτιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο,
ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Πατέρες και δάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται και πάλι μπροστά μου. Αναπνέω και τώρα όπως ανάπνεα και τότε, με το παιδικό οχτάχρονο στήθος μου, και νιώθω όπως και τότε έκπληξη, ταραχή και χαρά. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε τη φαντασία μου οι καμήλες, ο Σατανάς, που μιλούσε έτσι με το Θεό, και ο Θεός που παρέδωσε έτσι τον δούλο του στην απώλεια, και ο δούλος του που αναφώνησε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας, παρόλο που έτσι τον τιμωρούσε. Και ύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια, «Εισάκουσον με Κύριε», και πάλι το λιβάνι από το θυμιατήρι του ιερέα, και οι προσευχές και οι γονικλησιές. Από τότε και χθες ακόμα άνοιξα εκείνο το βιβλίο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτήν την υπεράγια ιστορία να διαβάσω χωρίς να δακρύσω. Τι μεγαλείο κρύβει μέσα της, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Άκουσα αργότερα τους σαρκαστές και τους κλεβαστές να λένε τούτα τα αλαζονικά λόγια. Πώς μπόρεσε ο Θεός να παραδώσει στο διάβολο τον πιο αγαπημένο από τους Αγίους του, και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά του, να τον αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγές, τόσο που τις έξινε με ένα κεραμίδι για να βγάλει το ποιόν τους. Και όλα αυτά για ποιον λόγο? Μονάχα να καυχηθεί στο Σατανά. Κοίτα τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένας Άγιος δικός μου για χάρη μου. Μα αυτό, αυτό ίσα ίσα είναι το μεγαλείο, πως εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Μια φευγαλαία γήινη μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια της γης πραγματώνεται μια πράξη αιώνιας αλήθειας. Εδώ ο πλάστης, όπως και τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, σαν τελείωνε το έργο της κάθε μέρας και επενούσε τον εαυτό του λέγοντας «Καλό είναι, καλό είναι αυτό που έφτιαξα». Κοιτάει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιούργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετεί μονάχα αυτόν, μα και όλη τη δημιουργία του, από γενιές σε γενιές και στους αιώνες όλους. Γιατί αυτό ακριβώς του είχε προοριστεί. Θεέ μου, τι βιβλίο και τι διδαχές! Αυτή η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με αυτήν στον άνθρωπο. Λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των ανθρώπινων χαρακτήρων. Όλα έχουν κατανομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον άπαντα. Και πόσα μυστήρια που έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί. Ο Θεός ξανασηκώνει τον Ιώβ, του δίνει καινούρια πλούτη, περνάνε πολλά χρόνια και να, του δίνει άλλα παιδιά και αυτός τα αγαπάει. «Θεέ μου, μα πώς μπόρεσε», θα έλεγε κανείς, «να αγαπήσει όλα τούτα τα καινούρια του παιδιά, αφού εκείνα τα πρώτα δεν υπάρχουν». Όταν τα θυμάται, είναι τάχα δυνατόν να είναι πλέρια ευχαριστημένος όπως ήταν πριν, όσο και αν αγαπάει τα καινούργια του παιδιά. Λοιπόν, είναι. Ναι, είναι δυνατόν. Η παλιά λύπη από μία μυστηριώδη δύναμη της ανθρώπινης ζωής μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια γλυκιά τρυφερή χαρά.
Το φλογερό νεανικό αίμα το διαδέχονται τα μιλίχια, ξάστερα γερατιά. Δοξάζω την καθημερινή ανατολή του ήλιου και η καρδιά μου τον υμνολογεί όπως και πρώτα. Μα τώρα πια αγαπώ περισσότερο τη δύση του, τις μακριές πλαγιές, ακτίνες που φεύγουν και μαζί με αυτές τις ήρεμες τρυφερές αναμνήσεις. Φεύγουν και οι αγαπητές μορφές της πολύχρονης και ευλογημένης ζωής μου. Και πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια που πραίνει, ειρηνεύει και συγχωρεί τα πάντα.

Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω και το βλέπω. Μα νιώθω την κάθε μέρα που μου απομένει πως η επίγεια ζωή συναντιέται με μια καινούργια ζωή, ατελεύτητη, άγνωστη, μα τόσο κοντινή, που η προαίσθησή της κάνει την ψυχή μου να δονείται από χαρά, το πνεύμα μου να ακτινοβολεί και την καρδιά μου να κλαίει από αγαλίαση. Φίλοι και δάσκαλοι, άκουσα πολλές φορές και τώρα τελευταία το άκουγα συχνότερα, πως οι ιερείς μας και ιδιαίτερα των χωριών παραπονιούνται πικρά πως δεν μπορούν να ζήσουν με τον μισθό που παίρνουν και πως έτσι εξευτελίζονται και λένε ακόμα, το διάβασα κιόλας εγώ ο ίδιος, πως τάχα δεν μπορούν πια να ερμηνεύσουν στον λαό τη γραφή γιατί οι απολαβές τους δεν τους φτάνουν. Και πως αν αρχίσουν να έρχονται οι Λουθυριανοί και οι αιρετικοί και να αποπλανούν το ποίμνιό τους, ας το αποπλανούν, μια και οι απολαβές τους είναι ανεπαρκείς. Ο Θεέ μου, σκέφτομαι, ας αυξηθούν οι τόσο πολύτιμες για αυτούς απολαβές, γιατί και τα δικά τους παράπονα είναι δίκαια. Όμως αληθώς λέγω ημίν, για όλα αυτά το μισό φταίξιμο είναι δικό μας. Γιατί αν παραδεχτούμε πως ο ιερέας δεν έχει καιρό, πως έχει δίκιο λέγοντας ότι τσακίζεται στη δουλειά και στις διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες, μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύει συνέχεια. Θα του μένει σίγουρα μια ώρα τη βδομάδα για να θυμηθεί και το Θεό. Και ούτε πάλι δουλεύει όλο το χρόνο συνέχεια. Μπορούσε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον το βράδυ να καλέσει στο σπίτι του έστω και τα παιδιά μονάχα στην αρχή και να τους μιλήσει. Θα το μάθαιναν αυτό οι πατεράδες τους και θα πήγαιναν κι αυτοί. Και ούτε χρειάζονται να χτιστούν μέγαρα για να γίνει αυτό. Μπορεί να τους δεχτεί και στην ίσμπα του. Και ούτε θα πρέπει να φοβάται πως θα του βρωμίσουν την ίσμπα του. Για μια ώρα όλοι κι όλοι θα τους φιλοξενήσει. Σιγά το πράγμα. Θα μπορούσε να ανοίξει τότε αυτό το βιβλίο και να τους διαβάσει χωρίς περιστροφές, χωρίς περίσχες κουβέντες και χωρίς ίηση και χωρίς να επέρετο γι' αυτό, μα συγκινημένα και τρυφερά, νιώθοντας και ο ίδιος χαρά που τους διαβάζει και εκείνοι τον ακούν και τον καταλαβαίνουν, αγαπώντας και ο ίδιος τούτες τις ρίσεις, σταματώντας μονάχα που και που για να εξηγήσει μία λέξη που δεν την καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι. Και ας μην ανησυχεί, όλα θα τα καταλάβουν, όλα θα τα καταλάβει η ορθόδοξη καρδιά. Ας τους διαβάσει για τον Αβραάμ και τη Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για το πόσο ο Ιακώβ πήγαινε στο Λαβάν και πάλεψε στο όνειρό του με τον Κύριο και είπε, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος», και τα λόγια του θα εντυπωθούν στο ευλαβικό πνεύμα των απλών ανθρώπων. Ας τους διαβάσει, ιδιαίτερα στα παιδιά, για το πώς τα αδέρφια πουλήσανε για δούλο τον ίδιο τον αδερφό τους, τον μικρό Ιωσήφ, τον ερμηνευτή των ονείρων και μεγάλο προφήτη, και πως είπανε στον πατέρα, δείχνοντας τα ματωμένα ρούχα του, ότι τον καταξέσκησε ένα άγριο θηρίο. Ας τους διαβάσει πως ήρθαν αργότερα τα αδέρφια τους στην Αίγυπτο για να βρουν ψωμί και πως βρήκαν τον Ιωσήφ μεγάλο άρχοντα πια στο παλάτι. Δεν τον γνώρισαν και εκείνος τους βασάνισε, τους κατηγόρησε, κράτησε τον αδερφό του Βενιαμίν
και όλα αυτά από αγάπη. Από αγάπη. Σας αγαπάω και γι' αυτό σας παιδεύω. Γιατί όλη του τη ζωή θυμόταν πως τον πουλήσανε κάπου εκεί στην φλογισμένη έρημο, κοντά στο πηγάδι, στους εμπόρους, και πως αυτός έκλαιγε και ικέτευε τα αδέρφια του να μην τον πουλήσουν σκλάβο σε ξένη χώρα. Και να που τώρα, όταν τους ξανάδε, ύστερα από τόσα χρόνια, τους ξαναγάπησε άμετρα, μα τους βασάνιζε και τους πέδευε. Τέλος, φεύγει από κοντά τους, μη μπορώντας να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Πέφτει στην κλίνη του και βάζει τα κλάματα. Ύστερα, σκουπίζει τα μάτια του και βγαίνει λάμποντας από χαρά και τους αναγγέλει. «Αδέρφια μου, είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας». Ας τους διαβάσει ύστερα για το πόσο χάρηκε ο γέρος Ιακώβ όταν έμαθε πως ζει ακόμα το αγαπημένο του παιδί και πως τράβηξε για την Αίγυπτο, παρατώντας και την πατρίδα του ακόμα, και πέθανε στην ξένη γη, κληροδοτώντας στους αιώνες τον πιο μεγάλο λόγο που τον κρατούσε σε όλη του τη ζωή κρυμμένο μυστικά στη μηλίχια και φοβισμένη καρδιά του, πως από τη γενιά του, από τον Ιούδα, θα προέλθει εκείνος, εκείνος που τον προσδοκά όλος ο κόσμος, ο συμφιλιωτής και ο σωτήρας. Πατέρες και δάσκαλοι, συγχωρέστε με και μη θυμώνετε που κάθομαι και τα αραδιάζω όλα αυτά σαν μικρό παιδί, ενώ εσείς τα ξέρετε προπολού και θα μπορούσατε και μένα να μου τα διδάξετε 100 φορές πιο καλά και όμορφα. Μα είναι από τον ενθουσιασμό μου που μιλάω έτσι, και συγχωρέστε μου αυτά τα δάκρυα, γιατί το αγαπάω το βιβλίο. Ας κλάψει και εκείνος, ο ιερέας του Θεού, και θα δει πως θα συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων που τον ακούν. Μονάχα ένας μικρός σπόρος χρειάζεται, ένας μικρούτσικος σπόρος. Ας ρίξει αυτόν τον σπόρο στην ψυχή του απλού ανθρώπου και δεν θα πεθάνει. Θα ζει πάντα εκεί πέρα, σε όλη του τη ζωή. Θα μείνει εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη δυσοδεία των κρυμάτων του, σαν φωτεινό σημείο, σαν μια μεγάλη υπενθύμηση. Και ούτε χρειάζεται να του τα εξηγήσει κανείς και να του τα διδάξει. Θα τα καταλάβει μόνος του, έτσι απλά, όπως είναι. Μήπως θα χανομίζετε πως δεν θα σας καταλάβει ο απλός άνθρωπος. Δοκιμάστε και διαβάστε του τη συγκινητική ιστορία της πεντάμορφης Εσθήρ και της υπεροπτικής Βαστχή, ή τη θαυμαστή διήγηση για τον προφήτη Ιωνά και το Κήτος. Μην ξεχνάτε ακόμα να τους διαβάσετε τις παραβολές του Κυρίου, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι έκανα κι εγώ. Και ύστερα από τις πράξεις των Αποστόλων, την μεταστροφή του Σαούλ. Αυτό το δίχως άλλο. Μ' ακούσατε? Το δίχως άλλο. Και τέλος, από τα Συναξάρια, τη ζωή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού και της Μαρίας της Αιγυπτίας, της πιο μεγάλης από τις μεγάλες, της χαρούμενης μάρτυρος, της Θεόληπτου και Χριστοφόρου. Με αυτές τις απλές ιστορίες θα τον εχμαλωτήσεις, και όλα αυτά με μια ώρα την εβδομάδα, παραβλέποντας το μικρό σου μισθό, με μια ωρίτσα μοναχά. Και τότε θα δει μονάχος του πως ο απλός λαός είναι μεγαλόδωρος και ευγνώμων, και θα τον ανταμείψει 100 φορές παραπάνω, ενθυμούμενος το ζήλο του ιερέα του και τα συγκινημένα λόγια του. Θα τον βοηθήσει στο χωράφι του, στο σπίτι του, μα και σε σεβασμό θα τον ανταμείψει περισσότερο. Να λοιπόν που και οι αποδοχές του έτσι θα αυξηθούν.

Το πράγμα είναι τόσο απλό που πολλές φορές φοβόμαστε και να το πούμε, γιατί νομίζουμε πως οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μας. Και όμως, πόσο όλα αυτά είναι σωστά. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει και στο λαό του. Μα όποιος πιστέψει στο λαό του, εκείνος θα πιστέψει και στην αγιότητά του. Έστω κι αν ως τότε δεν πίστευε καθόλου σε αυτήν. Μονάχα ο λαός και η μελούμενη πνευματική του δύναμη θα κάνει τους αθεϊστές μας που απαρνήθηκαν την πατρική τους γη να ξαναγυρίσουν σε αυτήν. Μα τι αξίζει ο λόγος του Χριστού χωρίς το παράδειγμα? Ο λαός θα χαθεί αν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Όταν ήμουν νέος, εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, οδηπορούσαμε με τον Πάτερ Άνθιμο σε όλη τη Ρωσία, μαζεύοντας για το μοναστήρι μας δωρεές. Μια φορά κονέψαμε για τη νύχτα στον όχτο ενός μεγάλου πλωτού ποταμού μαζί με τους ψαράδες. Στην παρέα μας ήρθε και ένα καλοκαμωμένο παλικάρι, χωρικός, που φαίνονταν να είναι 18 χρονών. Βιαζότανε να φτάσει την άλλη μέρα στον τόπο της δουλειάς του. Θα τραβούσε τη μαούνα κάποιου έμπορα. Τον έβλεπα που κοίταζε με καλοσύνη και το βλέμμα του ήταν απονήρευτο. Ήταν μια νύχτα ξάστερη, ήσυχη, ζεστή. Ιούλιος μήνας. Το ποτάμι ήταν φαρδί. Ένας αχνός ανέβαινε και μας δρόσιζε. Πού και πού πλαγιάτιζε ελαφρά κανένα ψαράκι. Τα πουλιά είχαν σοπάσει. Όλα ήταν ήρεμα, απαλά, λες και κάνανε την προσευχή του στο Θεό. Εγώ και εκείνο το παλικάρι ξαγρυπνούσαμε και πιάσαμε κουβέντα για την ομορφιά τούτου του κόσμου και για το μεγάλο του μυστήριο. Το κάθε χορταράκι, το κάθε ζουζούνι, το μυρμίγκι, η χρυσαφένια μέλισσα, όλα ξέρουνε θαυμάσια το δρόμο τους, κι ας μην τους έχει καθοδηγήσει κανένας και ας μην έχουν καθόλου μυαλό. Μαρτυρούν το θεϊκό μυστήριο, το πραγματοποιούν αδιάκοπα. Αυτά τα ίδια από μόνα τους, έτσι του έλεγα. Και βλέπω που το παλικάρι ενθουσιάστηκε. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει το δάσος, τα πουλάκια. Πρώτα κυνηγούσε πουλιά, καταλάβαινε το κάθε του σφύριγμα, ήξερε να φωνάζει κοντά του το κάθε πουλάκι. «Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το δάσος», μου λέει. «Δεν ξέρω, μα πάλι και όλα τα άλλα όμορφα είναι». «Σωστά», του απαντάω, «και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Όλα είναι καλά και ωραία, γιατί όλα είναι η αλήθεια. Κοίτα», του λέω, «το άλογο είναι ένα μεγάλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει για αυτόν σκυφτό, στοχαστικό. Κοίταξε τη μορφή τους. Τι τρυφερότητα, τι μεγάλη αφοσίωση που έχουν για τον άνθρωπο, με όλο που εκείνος τα χτυπάει καμιά φορά άσπλαχνα. Τι άκακοι, τι εύπιστοι και τι όμορφοι που είναι η μορφή τους. Είναι συγκινητικό να ξέρεις πως αυτά είναι αναμάρτητα, γιατί όλα είναι τέλεια. Όλα εκτός από τον άνθρωπο. Είναι αναμάρτητα όλα εκτός από αυτόν. Και ο Χριστός ήταν μαζί τους πριν έρθει σε μας. «Μα σοβαρά το λες?» ρωτάει το παλικάρι. «Πως ο Χριστός είναι μαζί τους?» «Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει?» του λέω εγώ. «Γιατί ο λόγος είναι για όλους. Όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλαράκι στρέφεται προς το λόγο του. Υμνεί τον Κύριο, κλαίει στο Χριστό, εκτελώντας
όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητης ύπαρξής του. «Να, στο δάσος», του λέω, «πλανιέται η τρομερή αρκούδα, η άγρια και η φοβερή, και όμως είναι εντελώς αθώα γι' αυτό». Και του διηγήθηκα πως ήρθε μια φορά μια αρκούδα σε ένα μεγάλο άγιο που έσωζε την ψυχή του στο δάσος, σε ένα μικρό κελί. Ο Άγιος συγκινήθηκε που την είδε, την πλησίασε άφοβα και της έδωσε ένα κομματάκι ψωμί. «Πήγαινε», σαν να της έλεγε, «και ο Χριστός μαζί σου». Και το άγριο θεριό έφυγε υπάκουα και ταπεινά, χωρίς να του κάνει κακό. Και το παλικάρι χάρηκε που έφυγε και δεν του έκανε κακό, και που ο Χριστός ήταν μαζί της. «Πόσο όμορφο είναι αυτό», λέει, «πόσο είναι όμορφα και θαυμαστά όλα τα θεϊκά πράγματα». Κάθονταν εκεί συλλογισμένος, ήρεμα και γλυκά. Είδα πως κατάλαβε και κοιμήθηκε δίπλα μου με ύπνο ελαφρύ, αναμάρτητο. «Ευλόγησε, Θεέ μου, την νεότητα», προσευχήθηκα τότε για αυτόν πριν πέσω για ύπνο. «Κύριε, στείλε το φως και την ειρήνη στους ανθρώπους σου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Δημήτρης Ελένης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρήνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε, καθόλου δεν αγωνιζόμαστε, καμιάν εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καταντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα? Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα? Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα? Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δι να είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις «Ο Τάδε είναι πανούργος, είμαι οχθηρός ή απατεώνας», εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών. Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα, 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά, ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Πιστεύω στο Θεό. Και τότε γίνεται φανερό πως αυτή η πίστη που βρίσκω στα μύχια βάθη της ίδιας μου της ψυχής δεν είναι μόνο η δικιά μου προσωπική, ανέκφραστη και ανίποτη εμπειρία, αλλά πως αυτή, με ένα καινούριο τρόπο, με συνδέει με τους ανθρώπους, με τη ζωή, με τον κόσμο. Πως με απελευθερώνει από την απομόνωση στην οποία όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν καταδικαστεί σε κάποιο βαθμό. Γιατί αν είναι ευχάριστο

να καλύπτω την πίστη μέσα μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην ίδια τη συνείδησή μου, τότε δεν είναι λιγότερο ευχάριστο να ανακαλύπτω την ίδια αυτή πίστη, την ίδια αυτή εμπειρία και στους άλλους, και όχι μόνο τώρα, εδώ γύρω μου, σε ανθρώπους όμοιους με μένα, αλλά και μέσα στο χρόνο και στον τόπο.

κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη, η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά. Σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό στην πιο πρωτόγνωρη μορφή του είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα, θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα. Και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα ταύτα πως ο Θεός υπάρχει, και εκπλητόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό, και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα, από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις, μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες στα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Αποκάλυψη.

Ολόκληρη γραφή είναι στην κυριολεξία γεμάτη από εκφράσεις τέτοιες όπως «Είπεν ο Θεός το Αβραάμ» και «Είπεν ο Θεός το Μωυσή». Όμως τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις? Πώς το είπε αυτό ο Θεός? Πώς φανέρωσε τη βουλή του στους ανθρώπους? Πολλοί τα θεωρούν όλα αυτά ως παιδικά παραμύθια, γιατί αυτό που είναι αυταπόδεικτο και τόσο σημαντικό στην πίστη, το γεγονός της Θείας Αποκαλύψεως, είναι γραμμένο με αυτούς τους παιδιάστικους όρους «και είπεν ο Θεός». Ωστόσο, είναι αυτοί ακριβώς οι όροι που έχουν παραμείνει τόσο καιρό ανερμήνευτοι. Αν όπως ο χριστιανισμός πάντοτε ισχυριζόταν και εξακολουθεί να ισχυρίζεται, η πίστη ξεκινά με την αποκάλυψη του Θεού, με την κλίση στην οποία ο άνθρωπος ακούει και έπειτα απαντά. Αν πριν έλθουμε στο Θεό για να τον βρούμε, αυτός πρώτος έρχεται σε μας, δεν μπορούμε τουλάχιστον να πούμε κάτι για αυτή την αποκάλυψη. Αλλιώς αναγκαζόμαστε να παραδεχθούμε πως τα λόγια των αθεϊστών είναι ορθά και αληθινά. Λοιπόν, κανείς Θεός ποτέ δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα, και συνεπώς η απιστία μου είναι θεμητή. Ωστόσο, είναι πράγματι δυνατό για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατό για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του, περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος, η ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως.

Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια η αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο, όμως ευτυχώς όχι από κάθε άνθρωπο, μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπόλαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή, αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγονος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη, τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή, μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτό τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και ισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η πίστη δεν είναι το προϊόν της ανάγκης μου για εξηγήσεις. Όμως τότε από πού προέρχεται? Προέρχεται από το φόβο της μεταθάνατον οδύνης. Ή μήπως προέρχεται από το φόβο μου για την τελική εκμυδένιση, από εκείνη την παράφορη και κατ' ουσίαν εγωιστική εσωτερική επιθυμία να μην εκμυδενιστώ? Όχι. Αυτό δεν εξηγεί το γιατί πιστεύω. Γιατί μου φαίνεται πως οι υποθέσεις για τη μεταθάνατον ζωή και την αθανασία είναι πολύ παιδιάστικες φλιαρίες. Τι γνωρίζω για όλα αυτά και τι μπορώ να πω στους άλλους? Δεν είναι γιατί επιθυμώ την αιώνια ζωή μετά το θάνατο ο λόγος που πιστεύω στο Θεό. Το αντίθετο. Πιστεύω στην αιώνια ζωή γιατί πιστεύω στο Θεό. Αυτό μου αφήνει μόνο μια απάντηση στο ερώτημα όλων των ερωτημάτων. Γιατί πιστεύω? Πιστεύω γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτή την πίστη και τη δίνει συνεχώς. Την έδωσε ακριβώς ως χάρισμα, ως δώρο που μαρτυρείται μέσα μου από εκείνη τη χαρά και εκείνη την ειρήνη που αισθάνομαι και η οποία είναι τόσο απόλυτα άσχετη με οτιδήποτε άλλο σε αυτό τον κόσμο και αυτή τη ζωή. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μη σκέπτεστε να κάνετε το κακό και μη θέλετε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, αλλά με το αγαθό να νικήσετε το κακό, έχοντας τη μεταξύ σας αγάπη να αποκτήσετε και την από το Θεό αγάπη και να δείξετε την προς Αυτόν αγάπη. Διότι εκείνοι που δεν έχουν αγάπη προς τους αδελφούς τους δεν είναι δυνατόν να έχουν αγάπη προς το Θεό ή να απολαύσουν τη χάρη και την προστασία Του. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το δέντρο, όταν είναι καλά ριζωμένο στη γη, μεγαλώνει και καρποφορεί. Η ψυχή μας, όταν είναι καλά ριζωμένη στο Χριστό, με την πίστη και την αγάπη, μεγαλώνει και αυτή πνευματικά και καρποφορεί τις αρετές, χάρη στις οποίες ζει και εδώ και θα ζει και στον ουρανό αιώνια. Το δέντρο, όταν ξεριζωθεί από το χώμα, πάβει να ζει, γιατί οι ρίζες δεν του παρέχουν πλέον τη ζωή. Έτσι συμβαίνει και με την πίστη και την αγάπη στο Θεό. Η ψυχή που πάβει να ενεργεί κατά Θεόν, που είναι ο ζωοδότης της, πεθαίνει πνευματικά. Ό,τι είναι το χώμα για τα φυτά, είναι ο Θεός για την ψυχή. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

προσφορά της ελεημοσύνης δεν είναι ζημιά, μη φοβάσαι. Ο καρπός της βλασταίνει πλούσιος. Αλλά θα πεις, είμαι πτωχός κι εγώ. Ας είναι, ας το πάρουμε σαν δεδομένο. Δώσε όμως ό,τι έχεις. Ο Θεός δεν μας ζητά πάνω από τη δύναμή μας. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Δεν έχουμε κανένα όφελος αν είμαστε ειρηνικοί με όλους τους ανθρώπους και βρισκόμαστε σε έχθρα με το Θεό. Όπως επίσης δεν βλαπτόμαστε σε τίποτε, ακόμη και αν όλοι μας πολεμούν, όταν έχουμε ειρηνικές σχέσεις με το Θεό. Και πάλι δεν έχουμε κανένα όφελος, ακόμη και αν όλοι μας εκτιμούν, εφόσον βρισκόμαστε σε αντίθεση με το Θεό. Δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, ακόμη και όταν όλοι μας αποστρέφονται και μας μισούν. Ο Θεός όμως μας αποδέχεται και μας αγαπάει. Γιατί η πραγματική χάρη και η αληθινή ειρήνη πηγάζουν από το Θεό. Γιατί εκείνος που έχει τη χάρη του Θεού δεν φοβάται κανένα, ακόμη και όταν υποφέρει τα πάνδυνα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε μια φορά και έναν καιρό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σένα και μένα μέσα σε Αυτόν τούτη τη στιγμή και πάντα. Αρχιεπίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Ο Θεός μας καλεί σε ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που οι βιολογικοί γονείς μας μεγαλώνουν. Ο Χριστός δεν δρά ατομικά αλλά προσωπικά. Έρχεται στο όνομα του Πατέρα Του και θαυματουργεί προσευχόμενος Αυτόν. Γίνεται άνθρωπος διά του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός δεν υπάρχει ατομικά, αλλά πάντοτε ως πρόσωπο, ως σχέση. Όποιος κοινωνεί του Χριστού, κοινωνεί και των άλλων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και κοινωνεί του Χριστού χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Χριστός υπάρχει αδιάσπαστα ενωμένος με την Εκκλησία και η Εκκλησία μαζί Του. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθείς με τον Χριστό χωρίς να σκοντάψεις την Εκκλησία, ούτε υπάρχει περίπτωση να είσαι στην Εκκλησία χωρίς να σκουντουφλήσεις τον Χριστό. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Ας μάθουμε να δουλεύουμε και να υποτασσόμαστε στο Χριστό για να αρχίσει να ανθίζει μέσα στην ψυχή μας το λουλούδι της αγάπης. Ο Χριστός μας άνοιξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στην αγάπη. Έγινε φτωχός για να γίνουμε εμείς πλούσιοι σε ψυχικά χαρίσματα. Ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε τον Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν να βιώσετε την αγάπη και να μην αποκάμετε και σταματήσετε πριν τη φτάσετε. Γιατί κάθε άσκηση και κάθε πνευματικός αγώνας που δεν έχει στόχο την αγάπη είναι μάταιος. Δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί κανείς σαν μαθητής του Χριστού με άλλη αρετή ή εντολή παρά μόνο με την αγάπη. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο, τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιόλογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

ακόμη και την ώρα του θανάτου, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Γιατί η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Τίποτε δεν ευχαριστεί τόσο το Θεό όσο τον απονούμε με μεγάλη προθυμία για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, που είναι μέλη του σώματός μας, του σώματος της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

όπως ένας αθλητής που αγωνίζεται, σφίγγει το στόμα του για να μην χάνει δυνάμεις. Έτσι κι εσύ, σφίγγει το στόμα σου για να μην φεύγουν περιττά λόγια και θα έχεις ψυχική ανάπαυση. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού με την Βίκη Τρεβιζά να απαντά στα δικά σας μηνύματα στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή θα απασχολήσουν τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία θαλάσσια θηλαστικά είναι πολλά στις θάλασσές μας, τόσο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό Πέλαγος. Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι κάνουν τις δικές τους έρευνες πάνω στα θαλάσσια θηλαστικά και ασχολούνται επισταμένα με αυτά για την προστασία των πληθυσμών των θαλασσίων θηλαστικών. Τα τελευταία μάλιστα 12 χρόνια η έρευνα αυτή έχει υλοποιηθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, όπως προαναφέραμε, στο Ιόνιο Πέλαγος, στις Σποράδες, στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Λιβικό Πέλαγος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Κοντά μας έχουμε την βιολόγο θαλάσσης, την κυρία Γιώτα Γιογλή, η οποία θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτής της εκπομπής που έχει να κάνει με τα θαλάσσια θηλαστικά, τα κοιτώδη, όπως μου είπατε και εσείς, κυρία Γιογλή.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τα

0: κοιτώδη.
1: Κοιτώδη είναι μια γενική. Κοιτώδη είναι η γενική ονομασία που αφορά κυρίως δελφίνια, φάλαινες και φώκες. Αυτό όσον αφορά τη Μεσόγειο και ειδικότερα τις ελληνικές θάλασσες τώρα. Στους πόλους ας πούμε έχουμε και άλλα είδη, έχουμε θαλάσσιους ελέφαντες, έχουμε και διάφορα άλλα, τα οποία και αυτά υπόκειται στα κοιτώδη. Λοιπόν, όσον αφορά εμάς, με τη λέξη κοιτώδη εννοούμε το μεγαλύτερο θελαστικό της Μεσογείου που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες εν αυθονία, τη φάλαινα φυσιτήρα.
0: Επίσης αυτή είναι η πιο συχνή, κυρία Γιωγλή, φάλαινα.
1: Μένει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι μεταναστευτικό είδος που έρχεται και φεύγει από εμάς. Είναι μόνιμη εδώ. Είναι ενδυμικό είδος.
0: Των ελληνικών θαλασσών.
1: Των ελληνικών θαλασσών, ναι. Της νοτιοδυτικής Κρήτης και των βορείων σποράδων.
0: Ενώ το δελφίνι...
1: Τα δελφίνια απατώνται σε όλα τα μήκη και πλάτη εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική, δηλαδή τη Σιφυλίου, όλους τους ωκεανούς, συνεπώς και σε εμάς εδώ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα 4 είδη δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ποια είναι αυτά τα 4 είδη, κυρία Γιωγλή, δελφινιών?
1: Το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, το ορεινοδέλφινο και το κοινό δελφίνι.
0: Θα μας τα διαχωρίσετε λίγο
1: τα
0: αγαπητά σε όλους μας δελφίνια.
1: Τα δελφίνια, ναι. Να προσθέσω μόνο ότι για τα κοιτώδη, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα, να αναφέρουμε τους ζηφιούς που έχουμε εδώ, που είναι πολύ μεγαλύτερα σε μήκος από ότι τα δελφίνια που γνωρίζουμε. Επίσης και την πτεροφάλαινα. Έχουμε λοιπόν δύο ειδών φάλαινες και τους ζηφιούς, οι οποίοι και αυτοί βασικά φάλαινες είναι, αλλά η διαφορά είναι ότι οι ζηφιοί και οι φυσιτήρες είναι οδοντοκίτοι, δηλαδή δεν έχουν δόντια, αρπάζουν την τροφή τους, ενώ η πτεροφάλαινα έχει μπαλένες που λέμε, κάτι σαν χτένες, οι οποίες φιλτράρουν τον νερό γιατί τρέφεται με πλανκτόν, ζωοπλανκτόν.
0: Δεν είναι επικίνδυνο.
1: Υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ όλα τα δελφίνια επίσης είναι οδοντοκίτοι, έχουν δόντια. Δεν φιλτράρουν το νερό.
0: Και δεν είναι επιδυτικά προς τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι...
1: Στη Μεσόγειο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ελληνικών θαλασσών, δεν είχαμε ποτέ κάποιο επεισόδιο. Έχουν αναφερθεί κατά καιρούς επιθετικές συμπεριφορές από φυσιτήρες, ας πούμε, σε ανθρώπους, πολύ σπάνια, και αυτό γιατί ή κάποιος παρενέβη μεταξύ της μητέρας και του μωρού ή σκάφος ή άνθρωπος, και πολλές φορές η φάλαινα προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από το μωρό της. Καμιά φορά σπρώχνει και το σκάφος, βέβαια, εντάξει, μικρό σκάφος, ας πούμε, ένα εστιαφόρο ή τέτοιο μεγέθος σκάφη. Ναι, παρατηρούνται αυτά, αλλά όχι, δεν είναι επιθετικά ζώα προς τον άνθρωπο, δεν έχουν λόγο.
0: Ή και κατά τη διάρκεια της τροφής τους, την ώρα που τρώνε ή προσπαθούν να βρουν την τροφή τους.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί όσον αφορά τους φυσιτήρες, τώρα μια και πιάσαμε τους φυσιτήρες, και οι ζηφοί επίσης τρέφονται σε πολύ μεγάλο βάθη, μέχρι 1000 μέτρα, με βαθύδια καλαμάρια μόνο. Είναι δύσκολο να βρουν κάποιον από εμάς εκεί να αρπάξουν κατά λάθος. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια σύγκρουση για λόγους κυνηγιού, την ώρα που ψάχνουν τη λία τους δηλαδή.
0: Οι φάλαινες φυσιτήρες, τις συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες. Ναι. Είπατε για τα δελφίνια, 4 είδη δελφινιών, κυρία Γιωγλή, συναντάμε στις ελληνικές επίσης θάλασσες.
1: Ναι.
0: Και αυτά κυρίως στην περιοχή των σποράδων.
1: Θα σας πω τώρα, πριν όμως να ζητήσω συγγνώμη γιατί παρέλειψα δύο πολύ σημαντικά. Έχουμε τη φώκια. Τη φώκια μονάχους.
0: Προστατευόμενο είδος.
1: Προστατευόμενο είδος, βεβαίως. Επίσης έχουμε και τη φώκαινα. Δεν μοιάζει καθόλου με τη φώκια. Η φώκαινα είναι κυρίως είδος της μαύρης θάλασσας, η οποία κατεβαίνει και μέχρι εδώ. Έχουμε βέβαια μέχρι τώρα 4-5 sightings που λέμε. Έχει εντοπιστεί δηλαδή 4-5 φορές στο θρακικό πέλαγος κυρίως, δηλαδή δεν κατεβαίνει πιο κάτω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε δει, δεν υπάρχουν, ξέρετε, και ανάλογες έρευνες, τα ανάλογα κονδύλια για να γίνουν τέτοιες έρευνες, για να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Πάντως με αυτά τα δύο είδη που πρόσθεσα τώρα και που δυστυχώς είχα ξεχάσει στην αρχή, συμπληρώνει το κατάλογο των κοιτοδών. Άρα λοιπόν δελφίνια, φάλαινες φυσιτήρες, πτεροφάλαινες, ζυφοί και φώκαινες.
0: Όλα αυτά τα κοιτόδη,
1: ναι,
0: τα οποία αναφέρατε, απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η προστασία της φώκιας στην Ελλάδα?
1: Η φώκια. Να σας πω, γίνονται προσπάθειες για τη φώκια συγκεκριμένα, γιατί είναι ένα είδος είναι πιο περιορισμένο δηλαδή γεωγραφικά και έχει εστιάσει και η έρευνα και η προστασία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των σποράδων, δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο, που είναι η κυρία Παναγιά, το πιπέρι, τα σκάνζουρα, δηλαδή όλο αυτό
0: το σύμπλεγμα των νησιών. Και της κυρία Παναγιάς,
1: ναι, βέβαια θα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή ή αργότερα σήμερα για το τι γίνεται και εκεί πέρα, δυστυχώς, όσον αφορά την προστασία. Αλλά πάντως εκεί σίγουρα έχουν βρει καταφύγιο οι φώκες. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες ανθρώπινες τόσο έντονες. Και η ΜΟΜ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φώκιας, η οποία είναι μη κυβερνητική οργάνωση με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Και οι άνθρωποι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
1: Έχουν και το σταθμό, ναι, έχουν ένα σκάφος, έχουν ένα μεγάλο, μια μονάδα η οποία βέβαια χτίστηκε αλλά δεν λειτουργεί γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια. Υπάρχει προσπάθεια προστασίας. Σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού και προστασίας από τα υπόλοιπα κοιτώδη.
0: Αναπαράγονται?
1: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, αναπαράγονται εκεί. Έχουμε μάλιστα και ένα φιλμάκι, βέβαια εδώ είμαστε ραδιόφωνο.
0: Είναι ενθαρρυντικά δηλαδή.
1: Να δείξουμε. Υπάρχει ένα φιλμάκι, ναι, μια φώκια που γεννάει το μικρό της μέσα στην υπόγεια σπηλιά. Είχαμε την τελευταία, αυτό νομίζω το μοναδικό στον κόσμο, γιατί οι μονάχους είναι το μοναδικό είδος. Δεν απαντάτε σε άλλες θάλασσες, πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδική στις φώκες, αλλά είναι μόνο μεσογειακό είδος. Και έχουμε σε σπάνια ντοκουμέντα και παγκόσμια σημασία δηλαδή για αυτό το είδος.
0: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα όσον αφορά τη φώκια.
1: Ναι, προς το παρόν αντιμετωπίζει κινδύνους, θα τους πούμε παρακάτω, αλλά...
0: Τον άνθρωπο?
1: Τον άνθρωπο, τον ψαρά κυρίως άνθρωπο.
0: Από, ναι, την απερισκεψία, θα το λέγαμε, κάποιον ψαρά.
1: Ψάχνουν και δύο να φάνε, και τα δύο είδη να φάνε, και δεν έχει πλέον η θάλασσα να ταΐσει και τους δύο, και εκεί θα δούμε στο μέλλον ακόμη πιο έντονες μάχες, θα σας πω, και περιστατικά... που έζησε τελευταία.
0: Εντάξει, ωστόσο, κάποιοι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι μπλέκονται μέσα στα δίχτυα, ναι, τους και τους κάνουν ζημιά. Τα δελφίνια, οι φάλαινες.
1: Όχι τόσο φάλαινες, φώκες κυρίως.
0: Οι φώκες.
1: Και δελφίνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ψάχνουν φαγητό, όπως σας είπα, και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Τροφή. Ναι.
0: Τα δελφίνια στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τα δελφίνια έχουμε. Παρόλο που υπάρχει ο όρος κοινό δελφίνι, δεν είναι σε εμάς το πιο κοινό δελφίνι. Που σας ανέφερε προηγουμένως ένα από τα τέσσερα είδη, είπαμε το κοινό δελφίνι. Η ονομασία του κοινό προέρχεται ακριβώς γιατί είναι πολύ κοινό γενικά στις θάλασσες εκτός Μεσογείου. Σε εμάς δεν είναι. Είναι πιο πολύ τα ζωνοδέλφινα. Ας πούμε, στο πρόσφατο ταξίδι μου στις Σποράδες, 8 στα 10 δελφίνια που είδαμε ήταν ζωνοδέλφινα. Είναι πολύ πιο κοινά σε εμάς από ότι τα υπόλοιπα. Σίγουρα λοιπόν η πλειοψηφία των πληθυσμών στις ελληνικές θάλασσες όσον αφορά δελφίνια ανήκει στα ζωνοδέλφινα, και έχουμε επίσης και τα κοινά, τα ρινοδέλφινα και τα σταχτοδέλφινα.
0: Πώς είναι έτσι τα ζωνοδέλφινα και διαφέρουν, ναι, από τα σταχτοδέλφινα,
1: ναι,
0: όλες αυτές τις ονομασίες τις οποίες πολύ ωραία μας λέτε, τα χαρακτηριστικά του, έτσι να μας πείτε.
1: Ναι. Τα ζωνοδέλφινα είναι και τα πιο μεγάλα συγκριτικά, ας πούμε φτάνουν τα 2 μέτρα μήκος, 2 μέτρα και 10 εκατοστά το πιο μεγάλο που έχει βρεθεί. Μετά ακολουθούν τα κοινά δελφίνια μέχρι 2 μέτρα, ένα ενήλικο αρσενικό. Έτσι λέμε τώρα, παίρνουμε ως μονάδα μέγεθος το μέτρηση στο μενήλικο αρσενικό. Τα σταχτοδέλφινα, ζωνοδέλφινα δεν είπα πριν.
0: Τα ζωνοδέλφινα είπα.
1: Ναι, ανέφερα λοιπόν, τα ζωνοδέλφινα είναι λίγο μεγαλύτερα από τα 2 μέτρα. Τα κοινά δελφίνια φτάνουν μέχρι τα 2 μέτρα και τα πιο μεγάλα όλων είναι τα σταχτοδέλφινα. Πάνω από 3 μέτρα μήκος, αυτά είναι όντως...
0: Τεράστια.
1: Μεγάλα, ναι, ναι. Ένα ενήλικο αρσενικό πραγματικά εντυπωσιάζει όταν το δεις, ας πούμε, να κάνει ένα άλμα. Είναι,
0: και, όταν κάνεις
1: είναι,
0: έτσι,
1: και έχουν έτσι και ωραία σχήματα.
0: Τη διαδρομή σχήματα από τη Σκόπελο για την Αλόνισο, κυρία Γιογλή, ναι. Και μέχρι την κυρία Παναγιά, τα βλέπεις να
1: πετάγονται. Αν είσαι τυχερός, ναι. Είναι, εκεί ζουν, τρέφονται, αναπαράγονται. Εκεί σίγουρα είναι...
0: Είναι πανέμορφο το θέαμα.
1: Είναι εξαιρετικά, γιατί να σας πω τι κάνουν. Έρχονται στο σκάφος, παίζουν λίγο γύρω-γύρω από το σκάφος, τρέχουν πιο γρήγορα από το σκάφος και μετά όταν βαριούνται, ας πούμε, σηκώνονται. Και έρχονται δηλαδή και δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν που είναι πάνω στο σκάφος να τα παρατηρήσει από πολύ κοντά.
0: Και το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν
1: περνώντας δηλαδή,
0: από μια παραλία, κυρία Γιογλή, είδα κάποια μικρά παιδάκια να είναι αγκαλιά με το δελφίνι.
1: Πού το έχετε δει αυτό, στις Σποράδες?
0: Στις Σποράδες, ναι, στην περιοχή της Σκοπέλου.
1: Στη Σκόπελο,
0: όντως, ναι, ναι.
1: Πολύ ρηχά δηλαδή.
0: Σχετικά είχε βγει πολύ έξω.
1: Ναι.
0: Στάνε, εντάξει, σχετικά
1: και
0: κοντά.
1: Είχε αφήσει το παιδάκι να το χαϊδεύει.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχερό.
1: Είστε ευτυχής που είδατε. Και εγώ δεν έχω δει ποτέ.
0: Ποτέ δεν το έχετε δει, παρόλο που είστε ερευνήτρια και.
1: Όχι, και σε άλλου ωκεανού και πελάγι.
0: Δηλαδή
1: όχι.
0: Αυτό που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια όταν ήμασταν μικροί.
1: Συμβαίνει αυτό, ναι. Ας πούμε, υπάρχει ένα. Συγκεκριμένο χώρο. Στην Αυστραλία υπάρχει μια παραλία, ένα όρμο που λέγεται Monkey Mia Bay. Και εκεί βγαίνουν. Εντελώς έξω το δελφίνι, δηλαδή εκεί που έχει πάρα πολύ ρηχά, ναι, που είναι σχεδόν όλο του το σώμα εκτοπισμένο από το νερό και να τα χαϊδέψει ο κόσμος. Ειδικά σε εκείνο το σημείο, είναι ρινοδέλφινα συγκεκριμένα εκείνα και είναι μονίμως έξω. Και πηγαίνουν οι τουρίστες εκεί και όλη μέρα χαϊδεύουν δελφινάκια και το βράδυ φεύγουν.
0: Ένα αξιοθέατο.
1: Είναι μοναδικό και στον κόσμο το συγκεκριμένο βέβαια, κανείς δεν ξέρει γιατί εκεί. Θέλουν να έχουν αυτή την αντιμετώπιση, δεν ξέρω.
0: Πάντως είχα εντυπωσιαστεί όταν το είχα δει. Μπορεί να είστε τυχεροί πάντως.
1: Εντυπωσιάστηκα, μπράβο.
0: Είπαμε για τα κοιτώδη που απαντώνται σε ελληνικές θάλασσες. Ποια είδη κοιτωδών έχουμε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό? Να προχωρήσουμε σε αυτόν τον διαχωρισμό.
1: Ναι, σωστά το τοποθετήσετε. Τα δελφίνια απαντώνται παντού. Τα βρίσκουμε παντού. Με πιο συχνούς ή πιο αιρούς πληθυσμούς όσον αφορά, ας πούμε, πιο πολλά κοινά δελφίνια, παράδειγμα στον Κορινθιακό, παρά στην Κυπαρισία. Για παράδειγμα το λέω. Αλλά όλα τα είδη απαντώνται παντού των δελφινιών.
0: Έχουμε και στην Κυπαρισία δελφίνια.
1: Ναι, θα σας πω. Έχουμε σε όλες τις ακτές της Ελλάδας. Σχεδόν ναι, σε όλες. Υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί δηλαδή. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ειδών να κάνουμε. Όμως όσον αφορά τους φυσιτήρες είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αλλά πριν πω στους φυσιτήρες να πω για τη φώκαινα και πάλι ότι είναι μόνο θρακικό. Οπότε το είδος αυτό το βγάζουμε από την υπόλοιπη
0: στο
1: Ελλάδα.
0: Θρακικό πέλαγος.
1: Ναι, γιατί κατεβαίνει από τη βόρεια, από την Μαύρη Θάλασσα και δεν πάει πιο νότια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
0: Έχουμε εξήγηση γιατί. Εγκαταβιώνει στην περιοχή αυτή.
1: Μεταναστευτικό είδος είναι. Τα μεταναστευτικά είδη ακολουθούν την τροφή απλά. Επειδή απαντάται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, κάνει ένα μεταναστευτικό, ακολουθεί ένα μεταναστευτικό ρεύμα πιο νότια, αλλά δεν γνωρίζουμε να φτάνει πιο νότια από το Θρακικό, από το Βόρειο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Μπορεί όμως να υπάρχει και πιο νότια, αλλά χρειάζονται έρευνες γι' αυτά. Δεν είναι ζώα που μπορείς να βγεις έξω στο πεδίο, να τα δεις αμέσως, να καταγράψεις. Χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται σκάφη.
0: Και μεγάλη προσοχή στο να τα πλησιάσεις.
1: Κοιτάξτε, να σας πω με τους ζηφιούς. Έτσι, οι ζηφιοί που έχουμε εδώ, που είναι. Το γνωρίζουμε μόνο, όχι κυρίως από τα εκβρασμένα ζώα. Εκβρασμένα όταν λέω ξοκύλουν στη στεριά και πεθαίνουν. Είχαμε το ατυχές γεγονός το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Κυπαρισία, όπου είχαμε γύρω στα 13 ζώα που πεθάνανε, κάνανε το που λέμε mass stranding, δηλαδή μαζικό εκβρασμό. Και τίποτα δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτό.
0: Τα αίτια.
1: Τα αίτια θα σας πω. Οφείλουμε Να αναφέρουμε εδώ τον Αλέξη το Φρατζή, είναι δόκτωρ και αυτός του Ινστιτούτου Πέλαγος, ο οποίος είχε κάνει τότε, έψαξε και εκείνο στα αίτια, λοιπόν, ναι, και βρήκε, αυτό που βρήκε δημοσιεύτηκε στα πιο έγκυρα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά του κόσμου, και βρήκε ότι ευθύνονταν γι' αυτό τα στρατιωτικά ακουστικά γυμνάσια που
0: τα οποία
1: στην
0: γίνονται εκεί στην περιοχή μεταξύ Κυπαρισίας και Καλού,
1: ναι,
0: Νερού.
1: Και φυσικά επηρεάζουν τα echolocation που έχουν τον ηχοεντοπισμό, το σύστημα ηχοεντοπισμού.
0: Έχετε δίκιο, γίνονται εκεί.
1: Πιστεύω, ναι. Και αυτό, ας πούμε, αυτά τα ζώα, για να επανέλθω στο αρχικό που λέγαμε, δεν είναι ζώα που έρχονται και χορεύουν γύρω-γύρω από το σκάφος, όπως με τα δελφίνια. Η κατάδυσή τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μια ώρα. Καταδύεται. Περιμένεις μια ώρα και δεν ξέρεις πού θα βγει ένα ζώο που είναι μέσα στο βυθό μια ώρα ή τέλος πάντων από την επιφάνεια. Μπορεί να βγει ένα χιλιόμετρο, ένα μίλι, δύο πιο πέρα. Δεν είναι λοιπόν εύκολα για παρακολούθηση. Επίσης δεν παίζουν ιδιαίτερα στην επιφάνεια και δεν θέλουν ανθρώπινη επαφή. Δεν δείχνουν να μας προτιμάνε.
0: Αυτό το συγκεκριμένο είδος.
1: Δεν μπορούμε. Αυτά μόνο από εκβρασμούς. Και έχουμε βέβαια και φωτογραφίες, αλλά είναι είδος δύσκολο.
0: Δεν είναι φιλικά προς τον άνθρωπο αυτά. Είναι περισσότερο μοναχικά.
1: Ναι, αποφεύγουν τον άνθρωπο όσο μπορούμε να πούμε. Βέβαια έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα, ναι, τα έχουμε φωτογραφίσει. Αλλά η έρευνα πεδίου σε αυτά είναι δύσκολη, μπορούμε να πούμε, συγκριτικά.

0: Είπαμε, κυρία Γιωγλή, ότι τα δελφίνια τα συναντάμε σε όλα τα πελάγη. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό.
1: Αν είμαστε τυχεροί, ναι. Τα συναντάμε, ναι.
0: Τις φώκες και τις φώκαινες τις συναντάμε στο Θρακικό Πέλαγος και στην περιοχή των σποράδων.
1: Ναι, η φώκαινα στην αφήσουμε σποράδων. Γιατί είναι μόνο... Καμιά φορά εντοπίζεται στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Είναι διαφορετική. Είναι πιο
1: ναι, ναι, της λείπει αυτό το ρίγχος, ας πούμε.
0: Αυτό το μουτσούνα που λέμε. Να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Οι δε μονάχους η φώκια δεν είναι μόνο σποράδες. Είναι παντού. Και στην Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο, στα Κύθυρα, σε πολλά νησιά, στη Ρόδο. Πατού βρίσκεται επίση η φώκια σε πολύ μικρότερο αριθμό.
0: Έχουμε συνδέσει, κυρία Γιωγλή, λόγω του κέντρου που υπάρχει εκεί προστασία τη φώκια.
1: Εκεί σίγουρα είναι ο μεγαλύτερο πληθυσμό. Στο Πιπέρι, α πούμε, είναι ο μεγαλύτερο πληθυσμό στο θαλάσσιο πάρκο. Να πούμε όμω, οι φυσιτήρε, για παράδειγμα, δεν απαντώνται οπουδήποτε πάντα δει και φυσιτήρα. Σίγουρα γνωρίζουμε καλά του πληθυσμού τη νότιο-δυτική Κρήτη. Οι πληθυσμοί αυτοί ερευνήθηκαν για πρώτη φορά πριν 10-12 χρόνια πάλι από τον Αλέξανδρο το Φρατζή, που έκανε τις πρώτες έρευνες εκεί, και από αυτόν έχουμε τα πρώτα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι σε εκείνον χρωστάμε τις πρώτες γνώσεις που πήραμε όσον αφορά τους φυσιτήρες στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τότε είχαμε έτσι διάφορες αναφορές αόριστες. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ρήγμα, να πούμε ότι η ύπαρξη ζηφιών και φυσιτήρων, που είναι και τα δύο είδη που τρέφονται με βαθύβια καλαμάρια μέχρι τα 1000 μέτρα, η κατάδυση μπορεί να φτάνει τα 1000 μέτρα, το ρήγμα μπορεί να φτάνει τα 4. Ρήγμα τι εννοούμε, ένας θαλάσσιος γκρεμός.
0: Τάφρος.
1: Πώς, τάφρος, ναι. Έτσι, εκεί πάνω στον γκρεμό ακριβώς καταδύονται και τρέφονται. Ακολουθώντας δηλαδή αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η τάφρος που ξεκινάει από Ζάκυνθο και φτάνει μέχρι κάτω την νοτιοδυτική Κρήτη. Αυτό λοιπόν, αυτή την τάφρο ακολουθούν μεταναστευτικά οι φυσιτήρες. Βέβαια, περισσότερο έχουν μελετηθεί στην νοτιοδυτική Κρήτη παρά στο Ιόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στην νοτιοδυτική Κρήτη. Ξέρουμε ότι κάνουν αυτή την μετανάστευση ακολουθώντας την τροφή. Τα βαθύβια καλαμάρια κυρίως τρέφονται με αυτά, με τα βαθύβια καλαμάρια, τα οποία είναι πάνω από ένα μέτρο μήκος, είναι τεράστια καλαμάρια. Δεν είναι καλαμάρια που αλλιεύουμε, δηλαδή μην τα μπερδέψουμε, αυτά που γνωρίζουμε. Και η ζηφή το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η τάφρος, η μία είπαμε που είναι, η δεύτερη βρίσκεται μεταξύ βορείων σποράδων και χαλκιδικής, δηλαδή ακολουθεί το ρήγμα αυτό της βόρειας σποράδας μέχρι τον Άθο. Έτσι, εκεί είναι το... Λοιπόν, εκεί έχουμε λιγότερες καταγραφές των φυσιτήρων, αλλά προσπαθούμε τώρα και εγώ προσωπικά να το ερευνήσουμε περισσότερο εκείνο το κομμάτι, που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον γιατί δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν.
0: Τι μήκος είπατε έχουν οι φάλαινες φυσιτήρες?
1: Εννοείται ένας ενήλικας πόσο φτάνει, ξεπερνάει τα 20 μέτρα.
0: 20 μέτρα.
1: Βεβαίως. Φάλαινα είναι.
0: Τώρα για το βάρος.
1: Ξερτάτε, το βάρος τώρα 15 τόνους. Ας πούμε, να σας πω ένα άλλο, αν σας φαίνεται αυτό εντυπωσιακό, η μπλε φάλαινα μπορεί να φτάσει και τους 200 τόνους στις νότιους ωκεανούς. Δηλαδή τα κοιτώδη είναι, όταν αναφέρομαι στα κοιτώδη, όλα είναι υπερβολικά.
0: Για δηλαδή, αναπαραγωγή.
1: Τα υπερθετικά επίθετα υπερισχύουν. Δηλαδή, για την αναπαραγωγή στις ελληνικές θάλασσες δεν γνωρίζουμε πολλά.
0: Ποιους μήνες δηλαδή γίνεται.
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, να μην είμαστε ακριβείς. Μακάρι να ξανάρθω εδώ, να ξαναμιλήσουμε και να μπορώ να σας δώσω τέτοια δεδομένα.
0: Δεν το ξέρουμε για άλλους ωκεανούς,
1: για άλλα γεωγραφικά μέρη, αλλά για μας δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για τη γεωγραφική τους κατανομή σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζουμε μερικά γενετικά δεδομένα έχουμε, ακουστικά δεδομένα έχουμε, μορφολογικά ας πούμε έχουμε, συμπεριφοράς επίσης δεδομένα έχουμε, αλλά δεν έχουμε δεδομένα αναπαραγωγής συγκεκριμένα, τουλάχιστον να γνωρίζω εγώ. Για να μπορώ να σας πω με βεβαιότητα.
0: Για τα άλλα είδη. Για το δελφίνι, για τα τέσσερα αυτά είδη δελφινιών που αναφέρατε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ποιες χρονικές περιόδους
1: γίνεται
0: η αναπαραγωγή?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένα στο χρόνο.
0: Υπάρχει.
1: Όχι, η οικειοφορία διαρκεί αρκετούς μήνες. Και το μικρό θυλάζει βέβαια μετά, όπως τα μικρά όλων των κετωδών θυλάζουν, γι' αυτό είναι και λέγονται και θελαστικά εξάλλου. Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται από τη μητέρα στην αζήτητη τροφή, αλλά όχι μόνο αυτό. Μεγαλώνουν, είναι σε ομάδες, απαντώνται σε ομάδες λοιπόν.
0: Η συμπεριφορά
1: τους είναι αυτή. Και μαθαίνουν να εκπαιδεύονται και στην κοινωνική. Δηλαδή μεγαλώνουν εντασσόμενα στην κοινωνική δομή της ομάδας, έτσι, σε όλο αυτό το δυναμικό, το πληθυσμιακό, το κοινωνικό.
0: Σε ένα, σε ένα πλαίσιο συλλογικό.
1: Συλλογικό βεβαίως, όπως και εμείς, ναι, ναι. Ναι, ας πούμε οι φυσιτήρες συγκεκριμένα, τώρα πάλι εκεί πήγαμε, αλλά οι φυσιτήρες συγκεκριμένα απαντώνται σε ομάδες που έχουν μικρά, μαμάδες, θείες, είναι δηλαδή...
0: Μια οικογένεια, ναι, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Και βλέπεις τους αρσενικούς πάνε μόνοι τους και γυρίζουν κατόπιν όταν είναι ενήλικες πλέον. Για χρόνια δηλαδή ταξιδεύουν μόνοι τους, συναντιούνται για αναπορρογικούς λόγους και ξαναφεύγουν πάλι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με την κυρία Γιώτα Γιωγλή, την βιολόγο θαλάσσης, για τα θαλάσσια θηλαστικά που συναντάμε στα ελληνικά πελάγη, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό, στο Κεντρικό Αιγαίο, στις Ποράδες, σε όλα μας τα πελάγη, κυρία Γιωγλή.
1: Βεβαίως.
0: Στον Κορινθιακό όμως έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, στον Κορινθιακό παρατηρείται ένα φαινόμενο μοναδικό, συγγνώμη, στον κόσμο.
0: Και δεν συμβαίνει σε άλλες θάλασσες αυτό, ε?
1: Όχι, όχι, έχει. Από τα δεδομένα τουλάχιστον που έχουμε μέχρι τώρα, είναι όντως μοναδικό. Ο Κορινθιακός είναι ένας κλειστός κόλπος, να αναφέρουμε πρώτα αυτό, που φτάνει περίπου τα 1000 μέτρα βάθος, δηλαδή 935. Έτσι, πολύ κλειστός κόλπος και πολύ βαθύς. Εκεί λοιπόν απαντώνται μαζί και έχουμε και φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά πέραν αυτού έχουμε και ντοκουμέντα από έρευνες που έχουν γίνει. Και έχουμε δεδομένα μάλλον από έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, από έρευνες πεδίου, ότι απαντώνται μαζί, κυνηγάνε μαζί, βρίσκονται, συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα 3 από τα 4 είδη δελφινιών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Συγκεκριμένα τα ζωνοδέλφινα, τα κοινά και τα σταχτοδέλφινα μαζί. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή. Βρίσκουμε βέβαια και σε άλλους ωκεανούς καμιά φορά 2 ειδών δελφίνια μαζί, γιατί συμβαίνει να κυνηγάνε, αλλά 3 είδη να συμβιώνουν έτσι τόσο κοντά,
0: αρμονικά,
1: σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχει. Αρμονικά, ας μην το λέμε έτσι το αρμονικά, γιατί υπάρχουν, ξέρω, εκτός Μεσογείου βέβαια, ας πούμε στον Ατλαντικό, υπάρχουν κοπάδια δελφινιών τα οποία επιτίθενται πολύ άγρια το ένα στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι ζώα, είναι άγρια ζώα, έτσι. Υπάρχει και βία μεταξύ τους. Δεν είναι, ας πούμε, τα χαμογελαστά τα ζώα που νομίζουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δελφίνια έχουμε επιθέσεις, έχουμε παρατηρήσεις ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων στον Κορινθιακό έχουμε αυτή τη συμβίωση, η οποία είναι μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα, δηλαδή, και χρήζει έρευνας πιο αναλυτικής.
0: Έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις, κυρία Γιωγλή, για τη συμβίωση αυτή? Υπάρχουν κάποιες καταγραφές ή γίνονται τώρα κάποιες έρευνες?
1: Έχουν γίνει και από τους Ιταλούς, από το Ινστιτούτο Τέθης, που έχει και μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Πέλαγος, το Ινστιτούτο Τέθης των Ιταλών, οι οποίοι φτάνουν μέχρι εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνες, γιατί δεν κάνουμε εμείς, είναι απλά τα πράγματα, φτάνουν στον Κορινθιακό κάθε χρόνο και τώρα εκεί είναι και κάνουν δουλειά. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό γίνεται κυρίως γιατί εξυπηρετεί κάπου την αζήτηση τροφής. Είτε κυνηγάνε μαζί, είτε εντοπίζουν την τροφή μαζί, και έχουν, και μεγαλώνοντας μαζί εκεί, κοινωνικοποιούνται και μπορούν
0: να συνυπάρξουν.
1: Ναι, να συνυπάρξουν καθ' όλη την διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, σίγουρα σχετίζεται με την τροφή, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω γιατί δεν γνωρίζω, και σίγουρα για να το μάθουμε αυτό απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες. Δεν είναι τακτόδια έτσι τόσο εύκολο να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα, που ακόμη δεν έχουμε. Ακόμη είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς.
0: Από τα λεγόμενα.
1: Και το κάνουν οι ξένοι και εμείς.
0: Τα λεγόμενα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Γιωβλή, ότι υπάρχει πρόβλημα στο ερευνητικό πεδίο.
1: Κοιτάξτε. Είναι τα είδη της θάλασσας, τα μεγάλα. Ας πούμε, απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, απαιτούν μακροχρόνια, απαιτούν σκάφος, απαιτούν ερευνητικό προσωπικό, απαιτούν μακροχρόνιες έρευνες για να μπορέσεις να βγάλεις αποτέλεσμα. Είναι ένα είδος δύσκολο και γι' αυτό απαιτεί μεγαλύτερη υποδομή από την πολιτεία, η οποία δεν υπάρχει.
0: Ποιες μεθόδους έρευνας?
1: Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Έτσι χρειάζεται.
1: Να δώσουμε και μια
0: έτσι χρειάζεται. Εσείς οι επιστήμονες της θάλασσας να δουλέψετε και να προσπαθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες μεθόδους έρευνας έχουμε, κυρία Γιωγλή, στα κοιτώδη και γιατί?
1: Συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται είναι η φωτοταυτοποίηση.
0: Τι
1: εννοούμε λέγοντας το φωτοταυτοποίηση? Σίγουρα βγάζουμε φωτογραφίες τις οποίες μετά αναλύουμε και συγκρίνουμε. Και από εκεί παίρνουμε δεδομένα. Επίσης υπάρχει η οπτική παρατήρηση, που εκεί μελετάμε τις συμπεριφορές, και μετά ακολουθεί και η ανάλυση σε μοριακό επίπεδο, ας πούμε, ή ιστολογικό επίπεδο, έτσι, σε ένα εργαστήριο. Εγώ θα σας πω τώρα για την φωτοταυτοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, ναι. Εκεί τα δεδομένα που παίρνουμε αφορούν, ας πούμε, το μέγεθος ενός μιας ομάδας ή ενός πληθυσμού.
0: Γενικά μιλάτε για τα
1: το μέγεθος, ναι, βλέπουμε. Ναι, οι φάλαινες σε δελφίνια το ίδιο ισχύει. Στα δελφίνια, ας πούμε, μια συστηματική φωτοταυτοποίηση θα βασιστεί σε διάφορες χρωματικές ολές, έτσι, που φέρουν στο δέρμα τους, σε σκισίματα που μπορεί να έχουν από προπέλες, δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Τραυματισμοί,
1: βεβαίως, πολύ συχνή. Από το ραχείο πτερύγιο πολλές φορές, το οποίο έχει διαφοροποιήσεις από το ένα ζώο στο άλλο και από το σώμα του. Και αυτά, όπως και εμείς, διαφέρει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, μπορούμε έτσι να μελετήσουμε το μέγεθος και τη δομή, λοιπόν, της ομάδας ή του πληθυσμού. Σε μια μακροχρόνια έρευνα να δώσουμε το στίγμα του ρυθμού της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού, αναλόγως σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης και την κατανομή των δεσμών σε μια οικογένεια. Ας πούμε, τι γίνεται, αποτελείται από, όπως σας είπα προηγουμένως για τους φυσιστήρες, πιο πολλά θηλυκά και μικρά παρά αρσενικά σε μια οικογένεια. Αυτό το μάθαμε από την έρευνα πεδίου, από τη φωτοταυτοποίηση, από την οπτική παρατήρηση. Πάλι τις μετακινήσεις
0: μπορούμε.
1: Πιο πολλά
0: τα θηλυκά.
1: Στους φυσιτήρες έχουμε παρατηρήσει.
0: Στις φάλαινες, πιο πολλές θηλυκές.
1: Ναι, οι ομάδες φεύγουν, οι αρσενικοί, ταξιδεύουν μόνοι τους, τρέφονται μόνοι τους και μένουν τα μικρά και τα θηλυκά. Μετά, μεγαλώνοντας, τα αρσενικά πάλι φεύγουν. Δηλαδή γίνεται αυτό.
0: Τα θηλυκά πώς εκτρέφονται? Και αυτά
1: στην ομάδα παραμένουν. Στην ομάδα, ναι, έχουμε, είναι μητριαρχική κοινωνία, μπορούμε να πούμε, αν το θέσουμε έτσι, κοινωνιολογικά δηλαδή. Επίσης μπορούμε να δούμε από μια συστηματική έρευνα πεδίου την εξέλιξη ακόμα και ενός ατόμου μέσα στην ομάδα. Δηλαδή πώς συμπεριφέρεται, ας πούμε, ο Αντώνης στον πληθυσμό των φυσιτήρων στην Ιδιωτική Κρήτη. Τον βρίσκαμε παντού. Όχι εγώ, συνάδελφοι μου επιστήμονες μου λέγανε ότι παντού βλέπαμε τον Αντώνη. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις και το χαρακτήρα ακόμη κάποιου κάθε ενός ζώου.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία το έκαναν μοναδικό.
1: Ναι, μπορεί να έρχεται, είναι άλλοι που έρχονται, θέλουν να είναι κοντά, είναι άλλοι που είναι πιο ντροπαλοί, φεύγουν. Έχουν και αυτοί οι ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Στους οποίους καλό θα είναι να μπορώ να σου πω έναν την επόμενη τι κάνει ένας φυσιτήρας. Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων.
0: Τι παρατηρήσατε για τις φάλαινες φυσιτήρες από την έρευνα που κάνατε με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών?
1: Ναι. Μόλις επέστρεψα από αυτό το ταξίδι, ήταν ένα ταξίδι 12 ημερών στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τις σποράδες, κάναμε το πάρκο, το ρήγμα, το ακολουθήσαμε μέχρι το Θερμαϊκό και πάλι κάτω και πάλι γύρω από τις σποράδες. Εξαντλήσαμε δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό πεδίο που θεωρούμε ότι ακολουθούν γιατί οι φυσιτήρες. Γιατί εκεί πήγαμε κυρίως για φυσιτήρες. Επειδή είναι ένα τμήμα της θάλασσας εκεί που δεν έχει ερευνηθεί. Βέβαια, παρέλειψα προηγουμένως να σας αναφέρω την ακουστική μέθοδο, ότι πέραν της οπτικής και της φωτοταυτοποίησης και όλα αυτά, σίγουρα δουλεύουμε και με υδρόφωνα, τα οποία καταγράφουν τους ήχους. Ρίχνεις το υδρόφωνο στο νερό και καταγράφεις κλικς και διάφορα σφυρίγματα. Εξετάται.
0: Ο καθένας τα κωδικοποιείται βάζει... όλα αυτά.
1: Αυτά κατόπιν αποκωδικοποιούνται και ναι, αναγνωρίζονται και μπορούμε να πούμε τι είναι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε...
0: Ειδικά τα αδελφίνια λένε ότι έχουν και μια ομιλία, μια...
1: Δεν ειδικεύομαι στη βιοακουστική, αλλά μπορώ να σας πω... Βεβαίως, ομιλία σίγουρα επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους αυτό.
1: Εμείς, ας πούμε, ακούγαμε πολύ συχνά σφυρίγματα. Το σφύριγμα, βέβαια, στην κοινωνία ενός δελφινιού έχει τελείως διαφορετικό νόημα από ό,τι μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς. Έτσι, να μην το βλέπουμε άνθρωπο κεντρικά, δεν θα έπρεπε. Έχουν και κλικς όμως. Ξέρετε, αν κυνηγάει εκείνη την ώρα και πρέπει να κάνει το echolocation που κάνει, τον ηχοεντοπισμό, ακούς τα κλικς. Κλικς που στέλνει τους ήχους και έρχονται πίσω. Και έτσι εντοπίζει πού είναι η λία, πόσο μεγάλη είναι, πόσο μακριά είναι. Ας πούμε, στους φυσιτήρες διαχωρίζουμε από 4-5 διαφορετικούς ήχους. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε και αυτό, ρίξαμε το υδρόφωνο, ακούσαμε πάρα πολλές ώρες. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι ακούσαμε. Πιστεύουμε ότι είδαμε και δύο blows, δηλαδή όταν βγαίνει πάνω ο φυσιτήρας που αναπνέει, έχει αυτό το blow.
0: Το πέταγμα το νερό. Αυτό το νερό που...
1: Ναι, έτσι ψεκάζει, ας πούμε, δεν είναι τίποτα άλλο στην ουσία από το ότι αναπνέει για να ξαναβουτήξει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένα, γιατί είναι έτσι, δεν είναι 60 μοίρες, είναι πιο είναι γωνιακό, γύρω στις 45 μοίρες, ας πούμε.
0: Μια άλλη κλίση.
1: Και έτσι, ναι, έχει μια άλλη κλίση, η οποία είναι το καθιστά αναγνωρίσιμο στον παρατηρητή. Λοιπόν, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι βέβαια, αλλά κοιτάξτε, ήταν το πρώτο ταξίδι στο οποίο επένδυσε για το ελκεθές εκείνες της θάλασσας, αναγνωριστικό, ας πούμε, να δούμε και εμείς τι γίνεται εκεί, να δούμε λίγο πώς είναι τα μέρη, να κάνουμε έτσι τον πρώτο ερευνητικό δέσιμο, ας πούμε, της ομάδας. Είδαμε πάρα πολλά δελφίνια βέβαια, κυρίως ζωνοδέλφινα, αυτά έρχονταν συνέχεια. Είδαμε όμως και κοινά δελφίνια και ειρηνοδέλφινα. Είδαμε φώκες. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Φώκες δεν είδαμε. Παρασύρθηκα από τα λεγόμενα.
0: Που συζητήσαμε για τις φώκες.
1: Συζητήσαμε, ναι, πριν λίγο. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν το πρώτο ταξίδι. Θα ακολουθήσουν και άλλα, ευελπιστώ. Αν δούμε από την ανάλυση των ηχητικών δεδομένων ότι αυτοί που ακούσαμε ήταν φυσιτήρες, τότε θα επανέλθουμε.

0: Κυρία Γιωγλή, να αφήσουμε το κομμάτι της παρατήρησης και της έρευνας για τα οποία μας μιλήσατε και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Υπάρχει φαλαινοθυρία στη χώρα μας ή το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στις θάλασσες της Μεσογείου, του Ατλαντικού?
1: Στην Ελλάδα, στην Μεσόγειο, δεν υπάρχει φαλαινοθυρία. Δεν υφίσταται. Και ιστορικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει, τη γνώση που έχω. Υπάρχει όμως και βασιλεύει στις υπόλοιπες θάλασσες, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Και στο Βόρειο και στο Νότιο Ειρηνικό, καθώς και στο Βόρειο Ατλαντικό. Ναι. Η Νορβηγία, η Ιαπωνία και η Ισλανδία ακόμη εξακολουθούν να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό ζώων. Επίσης ο Καναδάς, δεν υπάρχει φαλαινοθωρική δραστηριότητα εκεί, αλλά εκεί σκοτώνουν χιλιάδες μικρές φώκες κάθε χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες όμως. Επίσης υπάρχει το άλλο, στα νησιά Φάραο, στο Βόρειο Ατλαντικό, που είναι, να σκεφτείτε που είναι η Ισλανδία, αν πάρουμε αυτό έτσι ως σημείο αναφοράς, είναι πολύ ανοιχτά, ας πούμε, της Ισλανδίας. Βόρειος Ατλαντικός είναι εκεί. Εκεί κάθε χρόνο μαζεύουν pilot whales, λέγονται. Είναι έτσι ένα είδος, μια μαύρη φάλαινα, πιο μικρό μέγεθος, ας πούμε, σαν δελφίνι περίπου, αλλά με πιο στρογγυλό έτσι, το μέτωπο. Και τις μαζεύουν, τις περικυκλώνουν και τις οδηγούν στην ακτή, όπου εκεί τις σφάζουν. Δηλαδή όλη μέρα σφάζουν. Τους κόβουν το λαιμό. Όχι, το λαιμό όχι από κάτω, από πάνω. Έτσι, από την πίσω μεριά. Και αιμορραγούν μέχρι θανάτου. Αυτό γίνεται συστηματικά πάρα πολλά χρόνια από τους κατοίκους, τους λιγοστούς κατοίκους των νησιών εκεί, τα οποία Φάρο έχουν κατά τα άλλα μια ανθυρή οικονομία. Αλλά πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι πρόσφατη δραστηριότητα, μερικές δεκαετίες μόνο. Οπότε εκεί έχουμε τη συστηματική εκτέλεση αυτών των ζώων, καθώς η Ιαπωνία, δεν θυμάμαι την ανέφερα πιο πριν, η Νορβηγία και η Ισλανδία, οι οποίες κυνηγάνε, η Ιαπωνία ας πούμε κυνηγάει ρινχοφάλαινες στο Νότιο Ειρηνικό, κυνηγάει 2-3 είδη φαλαινών. Η Νορβηγία επίσης. Λοιπόν, αυτή τώρα, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Μαζεύουν όλο αυτό το κρέας, έτσι, το βάζουν στα ψυγεία και αργότερα το πουλάνε για κατανάλωση και στα κυλικεία των σχολείων και...
0: Α, το τρώνε το κρέας. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν το
1: τρώνε,
0: δέρμα,
1: δηλαδή,
0: για την...
1: Τρώνε δηλαδή το κρέας φάλαινας.
0: Α, το καταναλώνουν.
1: Δεν γνωρίζω τι κάνουν τώρα...
0: Με το δέρμα τι γίνεται, γιατί και το δέρμα χρησιμοποιούν.
1: Το δέρμα. Δεν ξέρω
0: για την
1: υπάρχει...
0: κατασκευή παπουτσιών, κυρίως από φώκες.
1: Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, δηλαδή τα προηγούμενα 200 χρόνια που άνθιζε η φαλαινοθυρία σε όλο τον κόσμο, αξιοποιούνταν κάθε μέρος της φάλαινας. Έτσι, από το δέρμα μέχρι το σπερματσέτι λάδι που έχει στο κεφάλι του αφισιτήρας, το δέρμα, τα κόκαλα, τα πάντα. Δεν γνωρίζω σήμερα αν γίνεται κατεργασία δέρματος. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτό διατίθεται για κατανάλωση, έτσι, αυτό το κρέας, στο οποίο οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα τοξικό, μιας και συσσωρεύονται εκεί βαριά μέταλλα, τοξίνες. Γιατί ανήκει, δηλαδή, οι φάλαινες ανήκουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, οπότε εκεί βιοσυσσωρεύονται ότι φυσσωρεύεται οτιδήποτε τοξικό.
0: Είναι ανθυγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Άρα εκεί λοιπόν στους λιπόδεις ιστούς βρίσκουμε συσσωρευμένα τοξικά και βαριά μέταλλα πολύ σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από οτιδήποτε άλλο. Κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για κατανάλωση. Όμως η Ιαπωνία συγκεκριμένα μας λέει ότι σκοτώνει φάλαινες για επιστημονικούς λόγους. Αυτό. Επικαλείται αυτό εδώ και δεκαετίες. Και το International Whaling Commission,
0: τόσες πολλές
1: που υποστηρίζει
0: κάνει.
1: Ναι, ναι. επικαλείται αυτούς τους λόγους. Και συνεχίζει
0: και
1: ακόμα και σήμερα.
0: Τι λένε αυτές οι έρευνες της Ιαπωνίας?
1: Φυσικά δεν μας δίνει επιστημονικά δεδομένα. Αυτό
0: δίνει,
1: είναι μια πρόφαση.
0: Δίνει, πρόφαση,
1: είναι μια
0: δίνει πρόφαση, κάποια ναι. στοιχεία. Όχι.
1: Ας πούμε πιο ειλικρινές είναι η Ισλανδία ή η Νορβηγία ή όντως. Συνεχίζουν τη φαλαινοθερία και εκμεταλλεύονται το κρέας εμπορικά. Βέβαια να σας πω ότι πάρα πολύ από αυτό το κρέας μένει στα ζήτητα γιατί... δεν υπάρχει ζήτηση για κατανάλωση και δεν αξιοποιείται. Επιτρέπεται η φαλαινοθηρία και κατά τη γνώμη μου, όσο παράδοξο και να ακουστεί, καλώς επιτρέπεται σε ορισμένες φυλές στον Καναδά, εσκιμών, οι Ινουίτ συγκεκριμένα επιτρέπεται να συνεχίσουν και συνεχίζουν όπως κάνανε για γενιές και γενιές, για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, βγαίνοντας με το μικρό καγιάκ ή με κάποιο πιο μεγάλο σκάφος, πιάνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό, τους επιτρέπεται δηλαδή να σκοτώνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό φαλαινών το χρόνο για να ζήσουν στην τοπική τους κοινωνία, οι οποίοι αξιοποιούν όλο το ζώο, έτσι, από το δέρμα μέχρι το δέρμα, το λίπος, το κρέας, τα κόκκαλα. Αξιοποιούν τα πάντα. Αυτό όντως αποτελεί μέρος του πολιτισμού τους, γιατί δεν υπάρχουν λαχανικά εκεί, δεν έχουν κήπους οι άνθρωποι, τρέφονται μόνο με ψάρια και κοιτόδι. Ψαρεύουν φώκες, ψαρεύουν φάλαινες, ψαρεύουν ότι υπάρχει λοιπόν σολομούς, ψαρεύουν ότι υπάρχει στη θάλασσα ψάρια λοιπόν. Υπάρχει διαφορά όμως, υπάρχει ένα κουότα, δηλαδή δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν μπορούν να σκοτώσουν παραπάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό και ορισμένα είδη μόνο.
0: Δέχονται επικρίσεις από τις διάφορες οικολογικές οργανώσεις του
1: ναι.
0: Καναδά.
1: Εδώ τώρα οι γνώμες μας δίστανται. Εμένα και των συναδέλφων μου. Η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν. Δεν πιστεύω ότι
0: δεν
1: έχουν ένα τεράστιο αντίκτυπο στον πληθυσμό.
0: Για να τραφούν. Δεν υπάρχουν εκτός από ψάρια και από φάλαινες. Δεν υπάρχει κάτι που να. Να καλλιεργήσουν
1: στον αρκτικό
0: εκείνα,
1: κύκλο πάνω.
0: Τι να υπάρχει, τι να υπάρχει. Τώρα
1: δεν
0: λίμωνο,
1: υπάρχει. Έχω
0: τι να, σωστά.
1: Έχω μιλήσει κιόλας με ανθρώπους από εκεί. Έχω γνωρίσει και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ό,τι έκαναν οι παππούδες τους εξακολουθούν να κάνουν και εκείνοι και κάπως έτσι διατηρούν μια αυτονομία, ας πούμε, οικονομική τουλάχιστον και δεν φύγαν να πάνε στις πόλεις. Έτσι, ναι. Και μια αυτάρκεια, ναι, σωστά το είπατε. Αυτό ελέγχεται. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι συνεχίζεται δηλαδή όπως έχει συμφωνηθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια από εδώ και πέρα.
0: Είπατε για τις φάλαινες, κυρία Γιωγλή, όμως το φαινόμενο της θανάτωσης επικρατεί και στις φώκες. Σε
1: ναι.
0: πολλές περιοχές του κόσμου βλέπουμε να θανατώνουν τις φώκες. Εκεί περισσότερο...
1: Και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία, έχουμε κάποιες...
1: πόλεμο, όχι μόνο στοιχεία. Συναντήσαμε πρόσφατα ψαράδες, οι οποίοι μας λέγανε, ας πούμε, εμείς οι φώκες δεν γίνεται πλέον. Βέβαια, γιατί γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και φώκες και ψαράδες, όχι μέχρι τώρα, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Και οι μεν και οι δε είχαν ψάρια να φάνε. Λοιπόν, τώρα έχουν αδειάσει θάλασσες και σίγουρα και οι φώκες βγαίνουν πιο πέρα. Στην αναζήτηση τροφής γίνονται πιο τολμηρές και πάνε κατευθείαν στα δίχτυα του ψαρά. Είχαμε συγκεκριμένα, μας έλεγε εκεί στη Χαλκιδική πριν λίγες μέρες ένας ψαράς ότι σήμερα το πρωί με τη φώκια πάλευα, κράταγα εγώ από εδώ το ψάρι και η φώκια από εκεί και τράβαγε ο ένας, τράβαγε ο άλλος και σε μένα έμεινε το κεφάλι και η φώκια πήρε το υπόλοιπο και έβγαλε και μας έδειξε το κεφάλι του ψαριού. Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή έπρεπε να το έχω φωτογραφίσει αυτό. Αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα το ότι θανατώνονται, ναι, πολλές φώκες από ψαράδες. Επίσης πολλά δελφίνια, βρίσκουμε καλά δελφίνια από προπέλες χτυπημένα, πολλά άρρωστα. Αλλά και με τους ψαράδες λοιπόν αυτό που συμβαίνει συντελεί στη θανάτωση δελφινών. Θεωρούν εχθρούς πλέον οι ψαράδες ό,τι επιτίθεται στην ψαριά τους
0: και το
1: και,
0: αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο, ναι, γιατί μη έχοντας τροφή και φώκες και δελφίνια πάνε όπου βλέπουν δίχτυα. Βέβαια πολλά πνίγονται έτσι στα δίχτυα των ψαράδων και βγαίνουν πάνω πνιγμένα. Πολλές χελώνες είδαμε. Επίσης ξέχασα να σας πω και το αναφέρω γιατί είδαμε σε όλο το Αιγαίο. Αυτό που είδα περισσότερο από όλα δεν ήταν κάποιο θαλάσσιο είδος. Ήτανε, τώρα μιλάμε μεσοπέλαγα έτσι, να είμαστε μερικές ώρες από τη στεριά. Περιμετρικά εννοώ, έτσι.
0: Το...
1: Λοιπόν, ήμασταν στη μέση μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Αυτό που βλέπαμε να υπάρχει εν αυθονία ήταν οι πλαστικές σακούλες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λοιπόν, αναφέρω τις χελώνες γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο οι οποίες, πολλές περιπτώσεις με χελώνες οι οποίες καταπίνουν σακούλες οι οποίες τις οποίες περνάνε για τσούχτρες γιατί είναι αποτελεί τη φυσική τους λία και γεμίζει το στομάχι τους και πάνε μετά στα κέντρα διάσωσης,
0: προσπαθούν οι άνθρωποι να
1: ναι,
0: και με μικρά ψαράκια
1: ναι,
0: ή όχι
1: τσούχτρες από τσούχτρες. Ναι. Υπάρχουν τσούχτρες στην αυθονία στο Αιγαίο αλλά υπάρχουν και πλαστικές σακούλες σε ακόμα μεγαλύτερη
0: τις οποίες τρώγοντάς τες
1: μένουν στο στομάχι και μετά
0: δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
1: Ναι, όχι, δεν αποβάλλονται. Ναι. Και δυστυχώς. Πολλές βέβαια μπλέκονται και στα δίχτυα.
0: Έχουν κι άλλους. Έχουν κι άλλον έναν εχθρό. Έχουμε. Οι ψαράδες, εκτός από τα δελφίνια και τις χελώνες που μπλέκονται
1: στα. Σκίζουν τα δίχτυα, ναι.
0: Τα δίχτυα τους.
1: Εντάξει. Είναι ένα δίχτυ περιπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή και των απαιτήσεων της θαλάσσιας ζωής, ας πούμε, του φυσικού πλούτου. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω και που θα λιγοστεύουν τα ψάρια εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι γιατί ξαφνικά πλήθυναν οι φώκες ή τα δελφίνια, έτσι, εκεί θα βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλες εντάσεις και συγκρούσεις και συνήθως αυτές καταλήγουν εις βάρος των θαλασσίων θηλαστικών.
0: Ο χρόνος όμως μας πιέζει, η κυρία Γιωγλή, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Και θα συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 3.